Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Άκου, Κόσμος 938. Things were happening. I felt the

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 935.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία, Παναγιώτης Καλπακίδης, Τσαμπίκος Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, τι έχει το μενού? Καταρχήν την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, Σι και Τραμπ σε μια, αν θέλετε, προσπάθεια να τα βρουν, με τον Σι να το λέει ευθέως, μην τολμήσετε να παρέμβετε στην υπόθεση που έχει να κάνει με την Ταϊβάν, οπότε πρόσεξε και ο Ντόναλντ, μπορεί να κάνει το τσαμπουκά γύρω γύρω στην Ιφίλιο, αλλά όταν βρίσκεται απέναντι στον Κινέζο, κάνει πολύ απλά τον Κινέζο. Τα υπόλοιπα με το τσάι, με τον πολιτισμό, είναι αυτά που λέμε, Ντόναλντ, να το καταλάβεις, Ντόναλντ, ότι δεν είναι δυνατόν 250 χρόνια ιστορίας ενός λαού να ουσιαστικά συγκρίνονται με λαούς που έχουν μια ιστορία στο διενεκές, όπως είναι ο κινέζικος πολιτισμός, όπως είναι ο περσικός πολιτισμός, όπως είναι ο αιγυπτιακός πολιτισμός, όπως είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Ντόναλντ, αυτά δεν γίνονται, αγόρι μου, έτσι, και το λέω τιμώντας και το ξαθό της κεφαλής του και βεβαίως και την σύζυγο τη Μελάνια. Λοιπόν, στα υπόλοιπα έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι διαβάζω, κυρίως από τα αμερικανικά, αν θέλετε, μέσα, και μία προσπάθεια να τα βρούμε την Κούβα, όπου υπάρχει, λέει, αποστολή πολυπληθής των Αμερικανών στην Κούβα και μάλιστα με ανθρώπους οι οποίοι πριν κάποια χρόνια, νομίζω όλο το σύνολο της CIA, FBI και όλοι οι σχετικοί, με αφορμή τον κόλπο των χείρων το 1961, επί Κένεντι, Χρουτσόφ, τα θυμάστε όλα αυτά, ή όσοι δεν τα θυμόμαστε, γιατί δεν τα έχουμε βιώσει, δεν ζούσαμε, εννοώ από το ιστορικό μάθημα, έτσι, ιστορία. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Χωρίς να γνωρίσεις την ιστορία ενός τόπου δεν πας πουθενά. Όλοι αυτοί λοιπόν εκείνη την περίοδο ήθελαν να δολοφονήσουν τον περίφημο Φιντελ Κάστρο, τον Τσε Γκεβάρα και όλη εκείνη την άγρια παρέα, έτσι, η οποία ανέτρεψε τα πάντα, τον Μπατίστα και την λογική του αμερικανισμού στην Κούβα. Στα καθημάς, σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά μηνύματα. Αποουσιάζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας διεγράφει, ο Αντώνης Σαμαράς, όπου όσο νουπο, λέει το ρεπορτάζ, ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα, το οποίο έρχεται δεξιότερα, δηλαδή, εκπροσωπώντας την παραδοσιακή δεξιά και όχι, όπως λέει ο Σαμαράς, το κακό σημειτικό Πασόκ, στο οποίο έχει μεταξελιχθεί απλά με γαλάζιο χρώμα η Νέα Δημοκρατία. Επίσης, παρά τις προσπάθειες, από την τώρα δεν επίστη να παραστεί ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μία ομιλία που έκανε αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η συμφωνία με την Κόσκο και βεβαίως κρατάει αποστάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, συνέδριο Νέα Δημοκρατία, επιστολές βουλευτών οι οποίοι προβλέπουν προς τον Σαμαρά, ο οποίος έρχεται, έτσι, και νομίζω ότι είχαμε βάλει ένα στοίχημα να το κερδίσουμε, το στοίχημα του Σαμαρά, όπως επίσης με περιστέρι η Μαρία Καριστιανού, Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 του Μάη από τη Θεσσαλονίκη μπροστά από την πλατεία Αριστοτέλους στο Ολύμπιον, θα ανακοινώσει με περιστέρι το νέο κόμμα, προφανώς συμβολικό δηλαδή, για ειρήνη, δικαιοσύνη, ευημερία και τα σχετικά, και μάλιστα ένας συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο οποίος ανταποκρίνεται ρωσικά, θα λέει κανείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τώρα μην το πάμε σε αυτό το επίπεδο, είχε ξεκινήσει από το Μέγκα, ο Θανάσης Αυγερινός, τον είχαμε φιλοξενήσει, να σας πω, τον Θανάση τον Αυγερινό, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πριν, δηλαδή σε μια εκπομπή που είχα κάνει, σε δύο εκπομπές μάλλον, τον Θανάση τον Αυγερινό, πριν από μια 20ετία, έτσι, μπορεί, Βασιλάκη, αν το ψάξουμε στο αρχείο του σταθμού, μπορούμε να το βρούμε, 20ετία είναι σίγουρα, εγώ θυμάμαι ότι κάπου εκεί είναι, πριν από 20 χρόνια. Τότε ο Θανάσης Αυγερινός ήταν ο ανταποκριτής του Μέγκα. Τώρα και κάποια χρόνια στο Open, ξέρετε, με τον πόλεμο της Ουκρανίας έχει δημιουργηθεί μια τριβή. Τέλος πάντων, αποφάσισε και αυτός. Σου λέει, η δημοσιογραφία είναι πολύ κοντά στην πολιτική. Είναι αυτό που λέμε καλός ή κακός, συγκοινωνούν τα δοχεία. Οπότε ετοιμάζεται να πολιτευθεί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ετοιμάζεται και ο Αλέξης, ο οποίος δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Αλλά αρχίζει και να κινείται εδώ τοπικά μια ιστορία με τον Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας πάει πολύ καλά στην περιοχή μας. Άλλωστε, η έρδρα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 έχει να κάνει με αυτό το αποτύπωμα το οποίο είχε αφήσει ο Αλέξης στην περιοχή, με ιδιαίτερες σχέσεις με σημαντικά τότε στελέχη της αριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ κυνηγάνε, θα λέει κανείς, μάγισσες. Βγήκε λοιπόν μια δημοσκόπηση, τη Σύντερβιου, έγινε μια ανάλυση από τον γνωστό αναλυτή, εκλογικός αναλυτής, από τον φίλο μας τον Δημήτρη Τολίτσα, ο οποίος τι έκανε, έκανε το αυτονόητο άνθρωπος. Έβαλε τα στοιχεία της ανάλυσης στο λεγόμενο, αν θέλετε, αλγόριθμο, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος πάνω στο εκλογικό σύστημα της χώρας. Βάζει τα στοιχεία, εντάξει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη, αν θέλετε, προσπάθεια. Βάζει τα στοιχεία σε ένα πρόγραμμα, το οποίο με βάση τη δυναμική των κομμάτων βγάζει που κατανέμονται οι έδρες σε όλη την χώρα, στην επικράτεια. Βγάζει λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα που λέει ότι εάν τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεύτερο κόμμα αλλά τρίτο, θα χάσει την έδρα στην περιφέρεια της Δωδεκανήσου. Και αυτό εξαρτάται, παραλαμβάνω, και από τα υπόλοιπα κόμματα, πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, ποιο είναι το ποσοστό των κομμάτων και τι θα συγκεντρώσουν όταν βρίσκονται εκτός Βουλής και τα σχετικά, και βεβαίως σου βγάζει ένα αριθμό. Και τι κάνει το ΠΑΣΟΚ? Βγαίνει, βγάζει μια ανακοίνωση, καταφέρεται, λέει, γιατί βρήκε από κάτω κάποιους να περιπλέκονται, κάποιους να δημιουργεί τίποτα. Ενώ η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία μια στιγμή. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές οι ανακοινώσεις. Τι λαθασμένες ανακοινώσεις είναι αυτές? Αυτές δεν έχουν καμία λογική, ανακοινώσεις. Για να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να αντιδράει στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει κανένα λόγο. Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε. Εγώ δεν θα πάω στην ιστορία που έχει να κάνει με το χτιματολόγιο, το ακίνητο Ανδρουλάκη της οικογένειας πριν από 20 χρόνια. Γιατί εντάξει, τώρα με τον Άδωνη θα ανακαλύψουμε και απίστευτα πράγματα. Ο ίδιος αρνείται να ανακαλύψει και ότι έχει κάνει καμιά καταστραγιά τούμπες. Λέω ότι είναι ο χαρακτήρας του, έτσι, δεν χαμπαριάζει και τίποτα. Αυτό αντιλαμβάνεται, αυτό κάνει και έχει βεβαίως λογικό όλα τα κόμματα και μία ιδιοτέλεια. Το περίεργο ήταν αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λάθος, να ξεχάσει αυτός ο λογιστής του 1 εκατομμύριο. Δηλαδή αυτό. Βεβαίως ο ίδιος το διόρθωσε, αλλά ξεχνάς 1 εκατομμύριο, ρε παιδιά. Δεν το ξεχνάς το 1 εκατομμύριο, δηλαδή. Εδώ μας χρωστάει ένας 10 ευρώ και τα θυμόμαστε 25 χρόνια. Μου δάνεισε πριν από 2 χρόνια, ρε Βασίλη, 5 ευρώ για τον καφέ και ακόμα το θυμάται. Και το ίδιο θυμάμαι και εγώ. Του είχα δώσει ένα μπλουζάκι, δηλαδή, που έλεγε I'm a great lover, και το ζητάω πίσω. Ο Ανδρουλάκης 1 εκατομμύριο το ξέχασε στις Βρυξέλλες. Λάθη αυτά, Νίκο μου. Λάθη. Θα λέει και κανείς γκάφα τώρα αυτή η ιστορία. Νιώθεις ότι πιέζεσαι και δεν πρέπει να κάνεις τέτοια λάθη αυτή την περίοδο. Τεράστιο λάθος. Ο ίδιος έπεσε. Πού να πω που έπεσε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε για τα υπόλοιπα κόμματα? Εντάξει, η ζωή συνεχίζει. Μάλιστα, σήμερα έχουμε επίσκεψη Ευρωβουλευτού, η οποία βρίσκεται στην περιοχή μας μετά από πρόσκληση, από ό,τι μαθαίνω, της Ευαγγελίας Παναή. Έχει να κάνει με τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, δηλαδή, σε σχέση με το περιβάλλον, με το αεροδρόμιο, κυρίως το αεροδρόμιο του Παραδεισίου, το οποίο είναι βραχνάς, έτσι, για την τοπική κοινωνία στο Παραδείσι και δεν έχει ωφελήσει, δηλαδή, αντιστα μυστικά ωφέλη, δεν έχει σπράξει πάρα πολλά το Παραδείσι από αυτή την υπόθεση. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία βλέπει το φως δημοσιότητας, έτσι, με τα ραντάρ, με τα αεροπλάνα, με το ότι δεν δουλεύει το σύστημα, ότι έχουμε αυτόματους μετρητές, ανεμολόγιο κτλ. Δείχνει μια εικόνα που αποδεικνύει αυτό το οποίο πιστεύαμε όλοι, ότι οι Γερμανοί βγάζουν χρήμα από τα δικά μας αεροδρόμια. Ήμασταν ανάξιοι, να τα αξιοποιήσουμε. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια βγήκαν τα 14 δρόμια, ήταν η πίεση των δανειστών, ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δόθηκαν τα πάντα όλα έτσι για τα 14 δρόμια. Και βεβαίως εδώ έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, ότι πολλές φορές δεν βγαίνουν καν να απαντήσουν τον τελευταίο καιρό. Δικαιώθηκαν σε αυτό το οποίο είχαμε ουσιαστικά προσεγγίσει, να τα λέμε αυτά, γιατί αναγκάστηκε το Υπουργείο, έκανε δύο τούμπες. Να τα λέμε αυτά, μπορεί κάποιοι να τα ξεχνάτε. Εμείς δεν τα ξεχνάμε, δυστυχώς. Θυμάστε τότε. Βγήκε τότε, είχα μιλήσει και με τον Γιάννη τον Βασιλάκη και τον Υπουργό, είπαν ότι ήταν υποχρέωση της Fraport. Βγήκε η Fraport, βγήκε και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είπε: μην ακούτε τι λένε, υπάρχουν οι συμβάσεις. Οι συμβάσεις λένε ότι η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση προκειμένου οι υπηρεσίες υγείας να προσφέρονται από το κεντρικό κράτος. Και δικαιώθηκε σε αυτή την άποψή της εταιρεία. Και μάλιστα τότε, θυμάστε, είχαν αγοράσει και ασθενοφόρα τα οποία είχαν διαθέσει στο Υπουργείο Υγείας. 14 ασθενοφόρα για τα 14 δρόμια. Είχαμε μιλήσει τότε με τον κύριο Καραγιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου της Fraport, συνολικά της χώρας. Είχε καταθέσει την πρότασή του και τελικά αυτό είναι. Αργήσαμε 2 χρόνια να βάλουμε γιατρό, αλλά τελικά γιατρός μπήκε. Που σημαίνει πρακτικά για τον τόπο ότι η πίεση πάντα έχει αποτελέσματα. Τώρα, θα πάμε στο μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με το Αιγαίο. Τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Θοχταρίδη. Το καλώδιο το οποίο πόντιζαν μεταξύ Αστυπάλειας δηλαδή και ΚΟ. Οπτική Ίνα ήταν το καλώδιο, για να καταλάβετε τι ακριβώς ήταν. Δεν ήταν η ηλεκτρική διασύνδεση. Έρχεται και αυτό γιατί η ΚΟΣ είναι κόμβος. Αν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κόμβος στο Αιγαίο, για όλα αυτά είναι η ΚΟΣ. Είναι φυσιολογικό, διότι είναι στη μέση αυτών των αποστάσεων. Είχαμε λοιπόν την κανονιοφόρο την τουρκική να δίνει εντολή στο Ocean Link να αποχωρήσει, λέει, γιατί είναι σε ύδατα της Τουρκίας, να μας τρελάνουν οι Τούρκοι. Στη συνέχεια ενεπλάκει, πώς τα φαίνει καμιά φορά ο καιρός, ο Αδρίας, έτσι, ο νέος Αδρίας, και είπε μην ακούτε τι λένε οι Τούρκοι, έτσι, κάντε τη δουλειά σας. Συνέχισε αυτή η ιστορία, αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα μιας συλλογιστικής, μιας πολιτικής που ακολουθεί η Τουρκία, η οποία προσπαθεί με διάφορα τερτύπια και με διάφορους νόμους και με διάφορα τα οποία πράττει να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα οι Τούρκοι τι λένε, έτσι, ότι το υποψήφιση νομοσχέδιο από την Άγκυρα που θεωρεί ότι το Μεσαίο Αιγαίο της ανήκει, φέρνει στο μυαλό πράγματι, έτσι, όλα αυτά τα οποία είχαμε υπογράψει, θυμάστε εκείνη τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, το 2023, ότι όλα αντιμετωπίζονται, όλα. Και τώρα αυτό το οποίο παρατηρείται είναι μια ένταση. Μάλιστα χθες τα Ίμια είχαμε ένα πλωτό του λιμενικού σώματος να απειλεί να στρέφει το πυροφόλο κατά Τούρκων, Καλύμιων Ψαράδων, του καπετάνιου Μιχαήλ Σαρούκου. Λοιπόν, έχουν προκύψει και είναι πρακτά τα προβλήματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε τη χαρά πάντα να έχουμε τον αντιστάτηγο αποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Που λένε πολύ απλά, το λέω όπως το λένε και οι Τούρκοι, οι Τούρκοι το χαβά τους.
1: Δεν σταμάτησαν ποτέ, παρά το γεγονός ότι είχαμε μια περίοδο ύφους τα 3 τελευταία χρόνια. Δεν άλλαξε κάτι όμως ό,τι αφορά τη διεκδικήση της Τουρκίας, ούτε η στρατηγική της. Το μόνο που είχαμε αυτά τα 3 χρόνια ήταν ότι μειώθηκαν οι πτήσεις, οι
0: παραβιάσεις του FIR.
1: Παραβιάσεις, ναι. Αλλά ας πούμε πέρυσι είχαμε 3.000 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων. Δεν άλλαξε η Τουρκία και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο έντασης. Από εδώ και πέρα.
0: Η οποία ξεκινάει από πού?
1: Η οποία θα κλιμακώνεται μέχρι το σημείο εκείνο που η Τουρκία να μας αναγκάσει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους όρους της. Με αυτά τα οποία θέλει. Και πάνω στο τραπέζι είναι ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, τίποτα άλλο. Δηλαδή οποιαδήποτε υποχώρηση γίνει θα αφορά υποχώρηση από την πλευρά της Ελλάδος, όχι από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν διεκδικούμε κάτι από την Τουρκία, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουν συσσωρευτεί οι διεκδικήσεις από το 1974 και μετά, οι οποίες έχουν σχέση με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, με τις γκρίζες ζώνες που την έφερε στο τραπέζι του 96 και το τουρκολιβικό μνημόνιο, τη γαλάζια πατρίδα, και τώρα λοιπόν προσπαθεί με νόμο να μοιράσει το Αιγαίο στη μέση.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτή η υπογραφή η οποία έπεσε το 2023 ως διακήρυξη φιλίας λειτουργήσε αντίθετα από τα προσδοκούμενα, διότι το θέμα είναι σε μια χώρα να μην βλέπει την επόμενη μέρα, να βλέπει την πορεία του στο διενεκές, έτσι. Αυτό είναι η σωστή πολιτική.
1: Ναι, αντίθετα δεν λειτουργήσε, αλλά δεν λειτουργήσε θετικά, δηλαδή ναι. Δεν βοήθησε σε κάτι. Mm-hmm. Και αυτή η τακτική της πολιτικής προσέγγισης νομίζω περισσότερο είχε σχέση με το να μην τύχει κάτι στη βαρδιά μας. Να το πάμε λίγο παραπέρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό. Πέρασαν 3 χρόνια, δεν άλλαξε κάτι ούτε φορά την Τουρκία. Δηλαδή τώρα το επόμενο διάστημα με τον νόμο αυτόν, ο οποίος χαρακτηρίζεται τον όπως θέλετε, ανυπόστατο, ξέρω εγώ, μπορείτε να τον χαρακτηρίσετε έξω από κάθε έννοια διεθνής δικαίου ή οτιδήποτε άλλο. Ακούω, γιατί αυτό είναι το επιχείρημα συνήθως που ακούγεται, κυρίως από κυβερνητικούς παράγοντες. Και ότι πάει, στέλνει η Τουρκία λοιπόν τα πλοία της ακτοφυλακής και πάνε έξω από την Ρόδο στα 7 μίλια και διώγουν τα ελληνικά διευθυντικά. Πώς θα αντιδράσουμε? Θα αντιδράσουμε με δυναμικό τρόπο? Τι θα κάνουμε? Άκουγα, ας πούμε, προχθές τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έλεγε εμείς λέει θα λειτουργήσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο, θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή πώς, θα βάζουμε τα πυροβόλα και θα ρίχνουμε τόμους διεθνούς δικαίου απέναντι στα τουρκικά πλοία? Τι ακριβώς θα κάνουμε δηλαδή? Όταν λέει θα λειτουργήσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και θα αντιμετωπίσουμε. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για το διεθνές δίκαιο ιδιαίτερα. Αυτό έχει δείξει τουλάχιστον. Το παραβιάζει καθημερινά και το παραβιάζει εδώ και 50 χρόνια στην Κύπρο. Συνεπώς λοιπόν το ότι θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο νομίζω είναι μια επικοινωνιακή ρητορική και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
0: Άρα πρακτικά, στρατηγέ μου, τι μπορεί να γίνει δηλαδή?
1: Πρακτικά πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα. Όσες φορές, ξέρετε, η Τουρκία σε φέρνει σε ένα δίλημα. Το οποίο δίλημα είναι σύγκρουση, στρατιωτική σύγκρουση ή διαπραγμάτευση με τους όρους μου. Εσύ λοιπόν, επειδή τίθεται το ερώτημα και το διαπιστώνω και στον δημόσιο λόγο συχνά,
0: τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο? Ακριβώς.
1: Ναι, θα κάτσουμε στο τραπέζι. Λοιπόν, όσες φορές λοιπόν αντιμετωπίσαμε την Τουρκία αποφασιστικά ή τέλος πάντων η Τουρκία κατάλαβε ότι θα έχει ένα κόστος σε αυτό που κάνει, mm-hmm. έκανε πίσω. Αναφέρω χαρακτηριστικά το 1974, μετά την εισβολή, 6 Αυγούστου, η Τουρκία εξέδωσε μία νότα μου. Η νότα μου είναι οδηγία προς αεροναυτιωμένους.
0: Σωστά.
1: Και ζητούσε τα αεροπλάνα τα οποία πετάγανε από ανατολικά από τον 25ο Μεσημβρινό να αναφέρουν στο κέντρο ελέγχου πτήσεων στην Κωνσταντινούπολη και όχι στην Αθήνα, όπως είχε καθοριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Αεροπλοείας. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν τι έκανε τότε? Έβγαλε μια αντίστοιχη νότα το Σεπτέμβριο και καθόρισε το Αιγαίο σε επικίνδυνη περιοχή. Αυτό λοιπόν ανάγκασε τα αεροπλάνα και πετάγανε, κάνανε ένα ολόκληρο γύρο για να πάνε στην Τουρκία. Και έπληκε τον τουρισμό της Τουρκίας. Και την ανάγκασε να πάρει πίσω την αρχική νότα. Είχε ένα κόστος δηλαδή. Το υποχώρησε. Δεν υποχώρησε επειδή δεν παραβίασε το διεθνές δίκαιο, εμείς επικαλεστήκαμε το διεθνές δίκαιο.
0: Απλά επειδή η απόφαση την οδήγησε, έτσι, στο να έχει επιπτώσεις.
1: Έχει κόστος. Έχει κόστος για τον τουρισμό της.
0: Ναι.
1: Το 87. Που υπηρετούσα στο όμορφο νησί σας.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν τότε η τότε ελληνική κυβέρνηση είπε ότι θα το βουλιάξουμε το σεισμικό που είχε βγει και είχε γίνει επιστράτευση, είχαμε επανδρώσει εκεί και όλες τις όμορφες περιοχές της Ρόδου. Εγώ ήμουν τότε στα 30, στην Ιξιά, στην περιοχή της Ιξιάς.
0: Στο 299.
1: Είχαμε πάει πέρα, είχαμε βάλει πολυβόλα, είχαμε βάλει μέσα στα ξενοδοχεία ακόμα στις πισίνες είχαμε βάλει τα πάω, mm-hmm. τα διαγματικά κλπ. Λοιπόν, η Τουρκία έκανε πίσω. Δεν το μάζεψε. Και είπε όχι, δεν θα βγούμε. Παρά το γεγονός βέβαια την επόμενη χρονιά συναντήθηκε ο Ανδρέας τότε με τον Οζάλ και συμφώνησαν να μην κάνουν έρευνες.
0: Τα ΜΟΕ. Επικαιροποίησαν τα ΜΟΕ, έτσι.
1: Επικαιροποίησαν το πρωτόκολλο της Βέρνησης.
0: Το πρωτόκολλο της Βέρνησης.
1: Το 1976.
0: Σωστά,
1: το
0: σωστά, καλά το λέτε.
1: Δεν θα γίνονταν έρευνες στο Αιγαίο. Και γύρισε πίσω ο Ανδρέας και είπε το μέα κούλπα.
0: Το μέα κούλπα. Σωστά.
1: Αλλά θέλω να πω ότι όσες φορές λοιπόν η Τουρκία κατάλαβε, όπως επίσης και τελευταία στον Εύρο, αν θυμάστε, με τις μετανάστες
0: που αντιμετωπίσαμε
1: δυναμικά, η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι έχει ένα κόστος αυτό που κάνει για να κάνει πίσω. Διαφορετικά δεν κάνει. Αν λοιπόν αυτό δεν το καταλάβουμε και εμείς λέμε με το διεθνές δίκαιο ότι είναι παράνομο, ότι είναι οτιδήποτε άλλο, δεν έχει νόημα. Εγώ σας λέω, η Τουρκία υπέγραψε ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το οποίο, άμα το δει κάποιος από νομικής άποψης, είναι ένα σκουπιδόχαρτο, θα λέγαμε. Και εμείς λοιπόν πήγαμε και υπογράψαμε με την Αίγυπτο μια συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία έφτασε μέχρι την Ρόδο. Δεν πήγαμε πιο δεξιά, που είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Φτάσαμε όμως μέχρι τη Ρόδο. Λοιπόν, στην ίδια περιοχή. Το 24 λοιπόν πήγε ένα ιταλικό πλοίο για να κάνει έρευνες, για να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σε μια περιοχή που με βάζει το διεθνές δίκαιο, μετά τη συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο, η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να κάνει έρευνες, μπορεί να κάνει εκμετάλλευση, μπορεί να έχει θέματα με την αλληλεία, εκμετάλλευση αλληλείας δηλαδή, να εκμεταλλεύεται τον αέρα πάνω από τη θάλασσα με νησιά τεχνητά που φτιάχνει κλπ. Και έστειλε η Τουρκία τα 4 πολεμικά.
0: Σωστά.
1: Και τα μαζέψαμε και φύγαμε. Άρα λοιπόν, τι πιο διεθνές δίκαιο. Διεθνές δίκαιο δεν είχαμε και τότε.
0: Άρα,
1: πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή ότι η Τουρκία αυτό που αντιλαμβάνεται είναι ισχύς. Και όταν την έχουμε φέρει μπροστά στο δίλημα που είπα νωρίτερα, έκανε πίσω. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Και υποτίθεται ότι όλα αυτά τα χρόνια εξοπλιστήκαμε, δηλαδή εννοώ ότι υποτίθεται, λέω, ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εξοπλιστεί. Έχουμε ραφάλ, έχουμε στόλο, έχουμε...
1: Ναι.
0: Ναι, στρατηγέ, με ακούτε?
1: Ναι, για μπορείτε να επαναλάβετε.
0: Ναι, λέω, υποτίθεται ότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς έχουμε εξοπλιστεί, δηλαδή έχουμε θωρακιστεί αμυντικά ως χώρα. Άρα έχουμε εκείνα τα περιθώρια, ο στόλος να βγει έξω, τα αεροπλάνα να καλύψουν τα πάντα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, αλλά ξέρετε, εκτός από τον εξοπλισμό και τη δυνατότητα που σου δίνει ο εξοπλισμός και οι ένοπλες δυνάμεις, για να έχεις αποτροπή χρειάζεται και κάτι άλλο, που είναι η πρόθεση να τις χρησιμοποιήσεις ή το μήνυμα που στέλνεις. Εάν εσύ δηλαδή τις φρεγάτες, τα F-35 ή ό,τι άλλο παίρνουμε, τα έχουμε για να τα δίνουμε στις παρελάσεις ή τις ένοπλες δυνάμεις τις έχουμε για δεντροφυτεύσεις, τότε κάτι δεν στέλνουμε το σωστό μήνυμα. Κανένας δεν θέλει να γίνει πόλεμος, το νομίζω αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Δηλαδή κανένας λογικός άνθρωπος δεν θέλει να γίνει πόλεμος, αλλά ούτε και η Τουρκία θέλει να γίνει πόλεμος. Με ακούτε?
0: Βέβαια σας ακούω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, στρατηγέ, νομικά τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό, το να βγάλει μία απόφαση, να περάσει δηλαδή από την τουρκική εθνοσυνέλευση?
1: Νομικά με βάση ένα δίκαιο δεν σημαίνει κάτι. Είναι ένα εσωτερικό νόμος της Τουρκίας αυτό. Είναι μια απόφαση της Τουρκίας, αλλά και το κάζο της Μπέλη.
0: Βεβαίως, σωστά.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να το είχαν πάρει και πίσω.
1: Συγγνώμη.
0: Και θα έπρεπε να το είχαν πάρει και πίσω, δηλαδή να άρουν το κάζους μπέλι, το οποίο όχι μόνο δεν το έχουν άρει, αλλά συνεχίζουν να σπίσουν αδιάφορα.
1: Δεν το άρουν ποτέ. Δεν πρόκειται να αρθεί το κάζους μπέλι. Εμείς γιατί δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, αφού έχουμε εξοπλιστεί τόσο πολύ και δεν φοβόμαστε, και ήρθε ο Μακρόν και είπε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας κλπ. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει αυτό το φοβικό σύνδρομο. Τι θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία κλπ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άλιστα.
1: Δεν αρκούν λοιπόν οι εξοπλισμοί. Χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό.
0: Πρόθεση.
1: Α.
0: Και έτσι επίδειξη ισχύος δηλαδή. Ουσιαστικά μια αποφάση.
1: Ισχύος και δύναμης. Αυτό.
0: Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά, στρατηγέ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτονόητα λέει ο στρατηγός. Αυτονόητα λέει. Τώρα, βεβαίως, νομικό κείμενο όμως το οποίο θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και είναι και αυτό που λέει. Δηλαδή, έρχονται απέναντι, όπως το είδαμε, έρχονται απέναντι σου οι Τούρκοι. Γυρνάνε το πυροβόλο στον καπετάν Μιχάλη Σαρούκο δυτικά των Ημείων. Τι τους στέλνεις πίσω δηλαδή? Αυτό που λέει και ο καπετάνιος. Το διεθνές δικαίο. Το οποίο δεν αποδέχεται, δεν σέβεται. Το έχουν ισοπεδώσει. Λοιπόν, πάμε σε κάποια που σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, τα οποία αφορούσαν τη Μισιονική πόλη, διότι χθες είδα το αυτονόητο. Έψαχνα να βρω έτσι με πολύ μεγάλη αγωνία. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι δυνατόν να έρχονται συμβάσεις εκατομμυρίων χωρίς να υπάρχει μία κεντρική εισήγηση. Και χθες βρήκα δύο εισηγήσεις. Γιατί μία. Άστε να το ξεπεράσουμε, το καταλαβαίνω, και νομίζω ότι έχουν αλλάξει κατεύθυνση. Το άλλο που σας έλεγα χθες, με τα μέσα επιτήρησης από τον αέρα, τα drones κτλ., μου προκαλούν πολύ μεγάλη απορία. Και μου προκαλούν επίσης απορία διότι βλέπω ότι εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή. Καταλαβαίνω η παράταξη, η Δημοτική, να το εγκρίνει. Αντιληπτό. Δεν καταλαβαίνω την συνένεση των υπολείπων δυνάμεων, δηλαδή των δύο προσώπων που ψάχνω, της Δημοτικής Επιτροπής, δηλαδή των στελεχών της μειοψηφίας, της μείζωνος μειοψηφίας, μάλλον της μείζωνος πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και εν προκειμένου του Μιχάλη Κορδίνα, του πρώην Δημάρχου δηλαδή, και του Γιάννη Φλεβάρη. Κατάλαβα αυτοί που συνένεσαν με τα drones, τα οποία θα επιτηρούν την παλιά πόλη. Για όσους έχουν λίγο εικόνα την παλιά πόλη, μου φαίνονται όχι περίεργα, άρα πάρα πολύ περίεργα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι έχει την δυνατότητα ο Τσαμπίκος να μας παίξει τα πλάνα από την Λίνδο και να σας δείξει ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και δεν οφείλεται σε παράληψη, οφείλεται στις δυσκολίες που υπάρχουν με το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή το οποίο αξιοποιούν κάποιοι τύποι και βγάζουν αρκετά χρήματα και δημιουργούν μέρη κάποια ζητήματα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τα σκάφη τα οποία είναι στον δυτικό όρμο της Λίνδου, δηλαδή ενώ ο κόλπος της Λίνδου, το περίφημο έτσι, πρώτο τουριστικό θέρετρο του τόπου μας, εννοώ οικισμός. Και βλέπετε εδώ δυτικά της Λίνδου, όπου έχουμε πολυτελέστατες θαλαμιγούς και εστιοφόρα, τα οποία τι κάνουν τώρα εκεί πέρα? Έρχονται, αράζουν, δηλαδή προσαράζουν, δένουν μάλλον με κάβους τα σκάφη και ένα μήνα, ενάμιση μήνα, δύο μήνες είναι εκεί. Είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί? Είναι εκεί γιατί έχουν τη δυνατότητα οι πελάτες να απολαύσουν αυτό το μοναδικό, αν θέλετε, θέαμα της Ακρόπολης της Λίνδου και βεβαίως δεν πληρώνουν μία. Δεν πληρώνουν μία δηλαδή. Έρχονται τα σκάφη, καταλαμβάνουν την περιοχή. Δεν θέλω να πω ότι το καταλαβαίνετε, ότι ανεβοκατεβαίνουν δηλαδή επιβάτες ενώ απαγορεύεται. Ενώ απαγορεύεται, ανεβοκατεβαίνουν έτσι πελάτες, δηλαδή ο οποίος κάτσει 10 λεπτά θα καταλάβει ότι έρχονται ταξί, έρχονται διάφορες λιμουζίνες, φέρνουν πελάτες, γιατί για να κάνεις διακοπές σε ένα τέτοιο σκάφος πρέπει να έχεις έτσι πλούσιο χαρτοφυλάκιο. Ανεβαίνουν λοιπόν, τους μεταφέρουν, δεν μπορεί να ελέγξει κανείς και έχουν μείνει εκεί. Δεν δίνουν μία, δεν πληρώνουν ένα ευρώ. Γιατί δεν πληρώνουν ένα ευρώ? Γιατί ο ευρύτερος κόλπος της Λίνδου δεν είναι χαρακτηρισμένος ως λιμάνι. Και βλέπετε και τους δύο προβλήτες, όπου είναι σαν μαύρα τους τα χάλια. Μαύρα χάλια. Και ο προβλήτας αυτός, ο οποίος είναι ο μικρός προβλήτας που βλέπετε μπροστά, δηλαδή, εδώ, και βεβαίως ο απέναντι στη μικρή παραλία της Λίνδου, όπου καθημερινά αποβιβάζονται δεκάδες επισκέπτες. Μαύρα χάλια. Και τι υπάρχει εδώ? Υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι δεν είναι λιμάνι, άρα είναι όρμος, άρα επιτρέπεται χωρίς να πληρώνεις, γιατί κάθε σκάφος, εάν πλήρωνε λιμενικά τέλη, δηλαδή τέλη λιμενισμού, θα πλήρωνε 300 και 400 ευρώ την ημέρα. Που σημαίνει δηλαδή ότι μαρίνες, λειτουργία κτλ. Κτλ. Τίποτα. Βρίσκονται εκεί, δεν ελέγχονται από κανένα. Γιατί δεν ελέγχονται? Σας πω γιατί δεν ελέγχονται. Γιατί ούτε καν οι άδειες εισόδου δεν ελέγχονται. Ό,τι γίνεται, γίνεται δια τηλεφώνου. Γιατί δεν υπάρχει καν πλωτό, δεν έχουν ούτε βαρκάκι οι λιμενικοί. Ο λιμενικός σταθμός της Λίνδου δεν έχει καν βαρκάκι. Άμα κάτι συμβεί θα πάνε με το ποδήλατο θαλάσσης. Θα κυνηγάνε τα σκάφη με το ποδήλατο θαλάσσης. Ένα ευρώ δεν πληρώνουν. Και βεβαίως σας λέω πού οφείλεται αυτή η ιστορία. Ένα μήνα, ενάμιση μήνα, ένα ευρώ δεν μπαίνει ο τόπος. Έχεις πολυταλέτα σκάφη, τα οποία έπρεπε να αφήνουν κάποια χρήματα στον τόπο δηλαδή, και επειδή είναι φυσικός όρμος, και εδώ τι γίνεται? Τι λέει η νομοθεσία? Η νομοθεσία λέει ότι απαγορεύεται να δένεις και τα πλοία, διότι αυτός ο χώρος πλέον είναι απαγορευμένος και για κολυμβητές και για κάποιον που θέλει να βουτήξει και κάποιον που θέλει να κυκλοφορήσει, γιατί θα σου πάρουν το κεφάλι κάβοι. Και η νέα νομοθεσία, γιατί εδώ δεν λέμε λόγια του αέρα, τα ψάχνουμε πριν, η νομοθεσία λέει ότι απαγορεύεται να δένεις. Η νέα νομοθεσία απαγορεύεται να ανέβεις να δένεις τους βράχους. Απαγορεύεται. Θέματα ασφαλείας κτλ. Κτλ. Οικολογικά ζητήματα και άλλα πολλά. Αλλά το πρακτικό λέει ότι ρε φίλε, όταν έχεις τόσα σκάφη και αυτά δεν αφήνουν τίποτα, αλλά μπαίνει και ένα θέμα να δούμε και τι γίνεται εκεί με τη διαχείριση. Δηλαδή περιβάλλον, θάλασσα, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς παρατηρούμε, φαινόμενα, με ρήπαση και όλα τα σχετικά είναι εκεί. Και το λιμενικό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πώς θα πάνε, κολυμπώντας? Πάνε κολυμπώντας οι λιμενικοί, τότε καλώς. Και ενώ κανονικά ελέγχεις, γιατί υπάρχει άδεια εισόδου. Αλλά εδώ δεν χρειάζονται και συμβαίνει αυτό, το ξέρουν άπαντες και υπάρχει, σου λέω, αγαπητέ φίλε Βασίλη, αυτή η αδυναμία, γιατί εάν δεν πάρθει απόφαση, γιατί και έχουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το γενικότερο
θέμα της Ρόδου. Τώρα, παιδιά, το ανακαλύψαμε ότι η Ρόδος είναι υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού της Αρχαιολογίας. Δεν είναι τώρα είναι αυτά. Είναι διαχρονικά. Αλλά πάντα υπήρχε εκείνο το παραθυράκι του νόμου που έδινε μια άλλη δυνατότητα. Το τι γινόταν με τις παραλίες το ξέραμε. Ότι οι παραλίες δεν ήρθαν τώρα ή δεν πήγαν τώρα στην ΕΤΑ το ξέραμε. Αλλά το κράτος άλλαξε μια νομοθεσία το 24, την οποία δεν διάβασαν, δεν κατάλαβαν οι περισσότεροι. Δεν έδωσαν βάση στο τι πάει να αλλάξει, δεν μελέτησαν τον νόμο. Άρα δεν μελετάς τον νόμο, βρίσκεσαι ευνηδιασμένος σε μια τέτοια διαδικασία. Ξεκινάς πρώτα με αυτό το οποίο λέγεται ότι οποιοδήποτε μηχανισμός εξουσίας έχει ένα νομικό προστάσιο. Έχει τους νομικούς οι οποίοι βλέπουν εάν μπορούν ουσιαστικά να εφαρμόσουν μια πολιτική με βάση τον νόμο. Τι να κάνουμε, οργανωμένες χώρες έχουν νόμους. Και η ζούγκλα έχει νόμους. Εδώ δεν έχει ότι μου ήρθε το πρωί εμένα τι πιστεύω και πάω και κάνω μια παρέμβαση. Υπάρχουν νόμοι. Και γι' αυτό υπάρχει τάξη. Γιατί χωρίς νόμους υπάρχει ασυδοσία και επαναλαμβάνω και στη ζούγκλα υπάρχουν νόμοι και η ανθρωποφαγία δηλαδή. Είτε αυτό αφορά χώρες, είτε αφορά κράτη, είτε αφορά τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν μου αρέσει και δεν το ερμηνεύω έτσι και πάω και το κάνω, σημαίνει και το ίδιο δικαίωμα που έχει ένας δολοφόνος. Δεν τα αρέσει ο άλλος, δεν τα αρέσει ο γείτονας και το δολοφονεί δηλαδή. Λοιπόν, ας καταλάβουμε τα αυτονόητα δηλαδή, ότι χωρίς τους νόμους δεν κάνουμε δουλειά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο σχολιάζουμε εδώ και μερικές ημέρες. Κοιτάξτε, ο Δήμος της Ρόδου έχει και προσεγγίζει μια άλλη κατάσταση. Ενώ έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, προσπαθεί να περάσει πράγματα και μοιάζει πραγματικά με έναν Δήμο ο οποίος έχει χωρίσει τα πάντα σε εργολάβους. Έχουν κορθεί τα πάντα σε εργολάβους. Και πολλές φορές, τις περισσότερες, ενώ σου δίνει τη δυνατότητα, η νομοθεσία, για να είσαι λίγο, αν θέλετε, πιο ευέλικτος, να αποφασίσεις για το θέμα των απευθείαν αναθέσεων, εδώ γίνεται μια χρήση υπερβολική. Υπερβολική που σημαίνει ότι όταν δεν κάνεις διαγωνισμούς, χάνονται χρήματα. Μην πάω στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαφθορά, με την αδιαφάνεια και τα σχετικά. Σου δίνει τη δυνατότητα κάποια πράγματα να τα τρέξεις και κάποια πράγματα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις διαγωνισμούς. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, λέγαμε τον τελευταίο καιρό, βλέποντας μία ανακοίνωση 6,5 εκατομμύρια στη Μεσαιωνική Πολιτική, άρχισαμε να ψάχνουμε και λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εισήγηση. Και πράγματι δεν υπήρχε, υπήρχε κάτι παραπάνω. Μία εισήγηση, γιατί άλλαξαν εκεί μία τακτική εσωτερική. Βρήκαμε λοιπόν χθες την περίφημη εισήγηση που έχει να κάνει με τι παρακαλώ, με την Μεσαιωνική Πόλη. Και Μεσαιωνική Πόλη η οποία θα ελέγχει, λέει, με drones τους κοινόχρηστους χώρους. Απίστευα πράγματα. Κοιτάξτε, τα drones είναι εργαλείο. Είναι καλό για τις δασικές πυρκαγιές, είναι καλό να ελέγχεις σε κάποιες περιοχές που υπάρχουν εγκληματικότητα, αλλά κοινή χρήση χώρη. Η παλιά πόλη με τα drones σε ένα χώρο όπου υπάρχει όχι εμπορική ζωή μόνο, αλλά υπάρχει κατοικία. Δεν ξέρω από πού πέρασαν αυτά. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ απλά τώρα, σας πω, ότι για να εγκαταστήσουμε τις κάμερες στις πύλες εισόδου, χρειαστήκαμε να πάρουμε αδειοδότηση μετά από πάρα πολύ κόπο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ένας τεράστιος φάκελος. Τώρα λοιπόν έρχονται και προσπαθώ να καταλάβω και τη χρησιμότητα, γιατί διάβασα την τεχνική περιγραφή, λέει. Για να πάμε τώρα να δούμε την ουσία. Τα drones θα σηκώνονται και θα ελέγχουν τι δηλαδή. Το λέω χαρτολογώντας, αν η νοικοκυρά έχει απλώσει την ταράτσα τα εσώρουχά της, τι θα ελέγχει δηλαδή το drone στην παλιά πόλη. Πού δεν υπάρχει πρόσβαση στην παλιά πόλη. Εκτός και αν τώρα ήρθαν και ανακάλυψαν την παλιά πόλη. Δεν υπάρχουν κλειστά τετράγωνα στην παλιά πόλη. Όλα ανοιχτά είναι. Σοκάκια είναι. Τι θα ελέγχει δηλαδή την αυλή τη δική μου. Στην παλιά πόλη. Τι θα ελέγχει δηλαδή. Θα στέλνει από πάνω ραβασάκι. Τι είναι αυτά που γράφουνε. Τους είπε κανείς ότι έχουν καμία σχέση με τον έλεγχο ασφαλείας της Μεσαιωνικής Πόλης. Τους είπε κανείς ότι ο Δήμος είναι αστυνομία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν να φέρνεις εισηγήσεις όταν δεν περνάνε από το νομικό τμήμα.
πώς είναι δυνατόν να ξεκινάς μια διαδικασία αν δεν έχεις ουσιαστικά ολοκληρώσει και δεν έχεις πάρει τις απαιτούμενες άδειες που χρειάζεται. Και πρακτικά τι θα κάνει τον ντρόν δηλαδή? Θα κατεβαίνει στον Τζούλη, στο Γιάννη, στον Κώστα, στο Βασίλη και στον Τέρι και θα του ρίχνει το πρόστιμο? Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Ο έλεγχος, οι κράχτες, δεν αφορά το Δήμο της Ρόδου. Και γι' αυτό, μελετώντας το θεσμικό πλαίσιο, λέγαμε τόσα χρόνια ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αστυνομικό τμήμα στη Μεσονική Πόλη, να έχει αστυνομικούς, και αναφέρομαι και στον διευθυντή, τον Ηλία το Βαζούρα, στην Παλιά Πόλη, έτσι ώστε να ελέγχουν τους κοινόχρηστους, τους χώρους, και να κλείνουν και να παίρνουν και να πέφτει το πρόστιμο. Διότι αλλιώς ξέρετε τι κάνουν? Προσφεύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο και βγάζουν αποφάσεις. Όσες φορές και τους γράψεις, βγάζουν αποφάσεις. Και τι είχαμε πει τότε και τι δουλειά κάναμε, η οποία μένει στο σιρτάρι, την άφησαν. Τι κάναμε τότε? Βάλαμε λοιπόν τους νέους δικηγόρους, επειδή δεν είχαν και, αν θέλετε, και πάρα πολύ δουλειά, να μελετήσουν το θεσμικό πλαίσιο. Οι νέοι δηλαδή, δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι, προκειμένου να φέρουν μία εισήγηση που έλεγε τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινοβουλίου, για να συνδέεται, έτσι, να συνδέεται η παρανομία με το πρόστιμο. Όχι το χρηματικό, το ουσιαστικό. Εάν σε πιάσουν, κύριε, και έχεις βγάλει τα μπαγκάτζια σου και έχεις βγάλει τα καθίσματα χωρίς άδεια στη μέση της πλατείας Ιπποκράτους, πώς κάνει ένας τύπος, και άλλοι τύποι τώρα, γιατί περάσαμε και σε νέες καταστάσεις, εκεί που ήταν περιορισμένοι από τη μία πλευρά πάνω στο πεζοδρόμιο, τώρα έχουν κατέβει όλοι κάτω. Γιατί δεν μπορεί να κάνει να του ελέξει. Αυτοί κάθονται στο γραφείο και νομίζουν με τα ντρόν θα κάνουν δουλειά. Και η τωρινή. Γιατί και την προηγούμενη φορά το ίδιο έγινε. Την προηγούμενη θητεία. Με ανοχή όλων και έχει γίνει χειρότερη Παλιά Πόλη. Έχουν συνενωθεί η μία πλευρά με την άλλη. Δεν περνά. Δεν υπάρχει διάδρομο. Δεν υπάρχει έλεγχο. Και τι είχαν λοιπόν τότε ουσιαστικά βγει ως συμπέρασμα? Θα πρέπει σε επίπεδο κοινοβουλίου να συνδέεται όπως κάνει με ιστορία της ΑΔΕ. Σε πιάσαμε, κύριε, με τρεις αποδείξεις παράνομες. Κλείσιμο. Κορδέλα, τρεις ημέρες κλειστός. Θα δεις, το κάνει κανένας? Γιατί επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε μια απίστευτη αμετροπρέπεια είναι συγκεκριμένοι. Είναι 10 γκρίγκος. Οι άλλοι βλέπουν αυτό το οποίο σημαίνει και σου λέει κάτσε. Αφού το κάνει αυτός, γιατί κορόιδο είμαι εγώ? Και είναι αυτό το οποίο ήταν πάντα και στις παραλίες. Είμαστε στις παραλίες στην ιστορία. Καλά κάνανε. Ο άλλος έβγαινε δηλαδή, έβγαζε μέχρι το μαντράκι τα καθίσματά του, τις ομπρέλες του, ερχότανε το δημόσιο, του έριχνε ένα πρόστιμο 10.000 και ο ίδιος έβγαλε 100. Έβγαζα εγώ 100.000 και πληρώνα 10. Με συνέπεια να κάνω το Terry's Beach. Δηλαδή αυτά είναι βασικά ζητήματα, γιατί έχει να κάνει με την προστασία ενός οικισμού ο οποίος είναι μοναδικός, είναι ιστορικός και δεν είναι χωριό. Αντί λοιπόν να συνεχίσει η επόμενη δημοτική αρχή αυτό να έρθει στο κοινοβούλιο, το ξέχασαν. Και τώρα λέει, θα ελέγχουμε τα ντρόν, θα κατεβαίνει το ντρόν δηλαδή κάτω, είναι δυνατόν? Το ντρόν θα κάνει κάτι και δεν κάνει δηλαδή. Θα βλέπει τους κράχτες στην πλατεία Ιπποκράτους και τι έγινε δηλαδή? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να περάσει μια νομοθεσία ακόμη και για να μπορείς να ρίξεις πρόστιμο με κάμερα? Τι δεν ξέρετε? Παράνομα αυτά. Και αν περάσουν, θα περάσουν με πολλές διευκρινήσεις. Γιατί χρειάζεται 1,5 εκατομμύριο ενώ αλλού είναι το πρόβλημα? Να μην το συνδέσω και με κάποιο άλλο θέμα. Σας το έλεγα και άλλη φορά. Άλλαξε η Δημοτική Αρχή το 2019 και τι πήγαν να κάνουν? Να φέρουν τις μπάρες του Εχίνου για να μην κυλοφορούν τα μηχανάκια. Πήγαινε οποιοδήποτε, έσπρωνε λίγο την μπάρα, έσπαγε μπάρα και μένε μήνες. Και τι κάναμε μετά? Ξαναφέραμε τους φύλακες, οι οποίοι βλέπουν το κινητό τους. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Δεν φταίνουν αυτοί δηλαδή? Αυτός είναι ο τρόπος? Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτά είναι Greek φαινόμενα. Αντί λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, κάναμε 20 βήματα πίσω. Μην πιάσω και την άλλη, θα την ψάξω, θα την βρω. Δεν την έχω βρει ακόμη τα 4,5 εκατομμύρια που θα υπάρχει. Λέει, τι λέτε ρε παιδιά?
πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτά με μια έτσι απλότητα και ελαφρότητα. Και ποιο είναι το πρακτικό, άντε εγώ να πω ότι θα υπερβούμε τον νόμο. Το πρακτικό ποιο είναι. Θα είναι, λέει, για την ασφάλεια, λέει, θα, όταν γίνει φωτιά, λέει, θα πηγαίνει τον ντρόν, λέει, και θα λύνει οβίδα. Τι είναι αυτά που λέτε τα απίστευτα. Τι είναι αυτά που λέτε δηλαδή. Υπήρχε μια συμφωνία, το έχω πει επανειλημμένως στο Δήμαρχο, δεν ξέρω τι κάνει ο Κολυγιάδης. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος πελαγώσει. Δεν θέλω να τον αδικήσω εγώ τον Κολυγιάδη, γιατί λέμε καμιά φορά ότι οι δήμαρχοι δεν είναι μόνοι τους, παιδιά. Έχουν αντιδημάρχους οι οποίοι πρέπει να δουλεύουν και πρέπει πολλές φορές να ανοίγει και το μυαλό τους. Όχι για τις εντυπώσεις, για την ουσία. Το έχουμε πει ξανά. Το έχουμε πει και δημόσια. Ότι υπάρχει συμφωνία με το τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη, οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί, οι υπότες της ΡΟΔ δηλαδή, οι οποίοι ήρθανε, τους υποδεθήκαμε στο παλάτι, θυμάστε, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, γκλάμορους. Η Σακελαροπούλου, πρόεδρος στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά εδώ τα εγκαίνια μιας έκθεσης που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια, τέλος πάντων την εξυγχρονίσαμε, καλά κάναμε, αυτά έχουν και το πρακτικό κομμάτι. Με το μεγάλο μάγιστο το καινούριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαν φαγωθεί και ότι ήταν η πρώτη υποδοχή με μεγάλο μαγίστρο. Είχαν ιστόρητη δηλαδή. 100 φορές τα γράφουμε γκουγκ κάποιοι για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπήρχε συμφωνία με το τάγμα, συμφωνία του Δήμου της Ρόδου με το τάγμα, ότι διαθέτει ένα απίστευτο στόλο και έλεγαν ότι εμείς θα διαθέσουμε στο Δήμο της Ρόδου ένα μικρό ασθενοφόρο για να μπορεί να μπει στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, παντού, σε κάθε γωνιά δηλαδή. Γιατί, κοιτάξτε τώρα και η ουσία πώς έχει. Η ουσία της βοήθειας με τα μικρά αυτοκινητάκια ήταν για να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα που προκύπτουν. Δηλαδή, δεν θέλει το ασθενοφόρο, ούτε μπορεί το ασθενοφόρο, γιατί το κάνανε και παλιά εκβατζίδες. Το έκαναν μια φορά, μετά τους κόπηκε ο βήχας. Έμπαινα με το τεράστιο ασθενοφόρο για να πάρει σε ένα στενάκι. Είναι δυνατόν. Όταν μπει σε ένα στενάκι 3 μέτρα. Θα εγκλωβιστεί το αυτοκίνητο. Γι' αυτό υπήρχαν τα μικρά έτσι, αυτοκινητάκια, τα ηλεκτρικά, για να μεταφέρουν το περιστατικό στο ασθενοφόρο, σε έναν κεντρικό δρόμο δηλαδή, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα και μετά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εμείς όμως τότε είχε γίνει συμφωνία. Δεν έγινε ποτέ. Δεν ακολούθησαν τη συμφωνία ή επόμενη. Τζάπα, δωρεάν. Ήταν δωρεάν. Δωρεάν δηλαδή όχημα πυροσβεστικό για τη μεσαιωνική πόλη, μόνο για τη μεσαιωνική πόλη, και επίσης ασθενοφόρο για τη μεσαιωνική πόλη. Έτοιμο δωρεάν από τους υπότες. Με προδιαγραφές, σας πω και ένα άλλο ζήτημα τώρα, το ανοίγω. Προδιαγραφές ελληνικές, γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι δωρητές, συνέβαινε πάντα. Lions, Rotary, διάφοροι Αμερικανοί είχαν διαθέσει κατά καιρούς διάφορα ασθενοφόρα δωρεάν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και αυτά έγιναν εργαλειοφόρες. Έμειναν παροπλισμένα γιατί δεν συμφωνούσαν με τα στοιχεία στο να μπορούν να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πήραμε τις προδιαγραφές, τις πήραμε στο τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη, είδαμε να είναι οι προδιαγραφές οι σωστές, να μπορεί να κυκλοφορήσει, να πάρει δηλαδή ελληνικό αριθμό το τάδε όχημα, το διέθεσαν δωρεάν και δεν το πήραν οι επόμενοι. Και παίζουμε με τα drones τώρα. Τα οποία θα κάνουν τελικά. Και το λέω και λίγο, δεν το λέω μειωτικά, το λέω ως καταγωγής. Έχουμε κάποιους Αλβανούς στην παλιά πόλη, σε δύο τρεις πλατείες, είναι Αλβανοί, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, αδιάφοροι, δεν λέω ότι είναι Αλβανία, είναι από την Αλβανία. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι από τη Τσεχία, Έλληνας είμαι. Και δεν είναι μειωνοτικό αυτό. Λέω κάποιοι που είναι κακοί επαγγελματίες. Δεν καταλαβαίνουν, τους λέει αυτό αφεντικό, σπρώχνουν, τρέχουν, κάνουν, δίνουν. Και τι θα γίνει δηλαδή. Θα τους συλλαμβάνει τον ντρόν. Τι λέτε τώρα. Ο Δήμος είναι αστυνομία. Έχουμε μπερδευτεί. Υπάρχουν οι 2-3 υπάλληλοι από την παλιά δημοτική αστυνομία που έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Να τους βγάλετε τα γραφεία να πάνε στους δρόμους. Και να πάνε να γράψουν. Και να πάνε να συγκρουστούν. Και ναι, να πάει και ο αντιδήμαρχος μαζί. Να πάει να τσακωθεί. Γιατί με κάποιους αλείτε τσακώνεσαι. Και δεν σε ενδιαφέρει κιόλας. Έχουμε χαθεί λίγο σε αυτήν την ιστορία με τα εκατομμύρια. Με διάφορες καινοτομίες που δεν είναι καινοτομίες, είναι ανοησίες, γιατί το πρακτικό κομμάτι έχει να κάνει με τον έλεγχο. Και βέβαιως και ο έλεγχος έχει και ένα κόστος. Δεν αρέσει σε κάποιους. Θυμάμαι έναν αντιδήμαρχο τα προηγούμενα χρόνια, ακούστε τώρα αυτό το περιστατικό, να του λέει ένας τύπος δίπλα σε ένα μαγαζί που υπήρχε σε μια καφετέρια, ότι
Ντροπή σου, αντιδήμαρχε. Αυτός έχει βγει μέχρι το μαντράκι. Δεν μπορεί να περάσει από το δρόμο. Είναι απαράδεκτο, είσαι απαράδεκτος κτλ, κτλ. Πάει ο αντιδήμαρχος, φέρνει το συνεργείο και σηκώνει λοιπόν τα παράνομα καθίσματα τα οποία υπήρχαν έξω από το όριο του κοινόχρηστου χώρου. Και την ώρα που τα σήκωνε ο αντιδήμαρχος, του λέει ο τύπος, ο οποίος κατέγγειλε ένα χρόνο. Έλα μωρέ τον ανθρωπάκο τώρα, αυτόν ήρθες να πιάσεις. Αυτή είναι η νοοτροπία. Και είναι 10 επαγγελματίες, κακοί επαγγελματίες που το έχουν κάνει μπου δεν μπορώ να το πω. Και τα χρόνια που μεσολάβησαν, από τα 5 μέτρα πήγαμε στο 0 μέτρο. Ποιος τα άφησε αυτά? Ποιοι επέτρεψαν να υπάρχει αυτό το αχούρι? Με συγχωρείτε, γιατί έχουν και πρόσωπο, έχουν και επώνυμο διάφοροι φιλόσοφοι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ο τόπος, και ο τόπος είναι πάνω απ' όλα, και ο τόπος είναι αυτός που υπερβαίνει την ανθρώπινη, αν θέλετε, φιλοδοξία, ματαιοδοξία και αδυναμία, ότι σε κανένα και καλά εγώ είμαι αντιδήμαρχος. Είναι αυτό που λέω συνέχεια, σιγά. Τώρα είσαι, αύριο δεν είσαι τίποτα. Ο τόπος αξίζει και ο τόπος δεν θέλει τέτοια προσοχή. Θέλει άλλο. Και δεν μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι είναι Ρίγκο. Και δεν μπορεί ο Δήμος να επινοικιάζεται. Αλλιώς να τον ενοικιάσει τώρα το Δήμο και να σταματήσει να κάνει και τους μάγκες στην κεντρική πολιτεία, γιατί άλλα λέμε μπροστά, αλλά κάνουμε πίσω. Πολύ απλά τα πράγματα. Και το λέω γιατί εγώ γεννήθηκα στην Μεσσονική πόλη, μεγάλωσα στη Μεσσονική πόλη. Μπήκα να τσακωθώ με την αδερφή μου, με τον ξάδερφό μου, με τον κουνιάδο μου, με τον φίλο μου. Γιατί έτσι πρέπει. Και έτσι το σωστό. Γιατί αυτή είναι η ψυχή της Ρόδου. Ή αν δεν είχαμε τη Μεσσονική πόλη, δεν θα είχαμε τίποτα. Θα ήμασταν ένας προορισμός σαν όλους τους άλλους. Είχαμε εκεί τη Λίνδο, ωραία, ωραίες παραλίες, ωραία. Και τι έγινε, ωραία χωριά, μια χαρά, έχουν και αλλού. Έχουν και αλλού. Μεσσονική πόλη όμως, σε αυτή την έκταση, στο να μπορείς να μπεις μέσα και να κλείσεις τα μάτια σου και να βλέπεις, δεν λέω το κομμάτι το εμπορικό, το να βλέπεις αυτό το μοναδικό οικισμό δεν έχουμε. Και πού είναι αυτή η μεσσονική και προγραμματική σύμβαση για την οποία κλαίγανε όλο τον καιρό? Τι έχουν κάνει γι' αυτό? Τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Πού είναι τα ακίνητα που αφορούν το πολιτιστικό κεφάλαιο της Ρόδου? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μέχρι στιγμής. Εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι ιονός κακός. Μέχρι στιγμής τίποτα. 2,5 χρόνια, αγαπητέ φίλε δήμαρχε Αλέξανδρε Κολιέ, έπεσε ξεναγός ο Αλέξανδρος.

0: δεν είναι. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε, παιδιά, τη δουλειά μας. Θα τελειώσουμε, θα κάνουμε τη θητεία μας. Μπορεί να ξανακερδίσει και μια φορά και δύο φορές. Και τι έγινε, δηλαδή. Στο τέλος μένει αυτό που λέμε η στροφημία. Και επαναλαμβάνω και επιμένω σε αυτά τα ζητήματα. Στον Δήμο της Ρόδου έχουν υπηρετήσει, δεν λέω για μας, οι χειρότεροι ήμασταν. Οι χειρότεροι, να το πω έτσι. Αν και νομίζω ο χρόνος επιβεβαιώνει τι έχει κάνει ο καθένας. Γιατί στο κάτω-κάτω, η αφεντιά μου, 2,5 χρόνια ήμουν στη Μεσονική πόλη, τα μετράω όλα. Βάλτε τα όλα. Ανοίξτε τα όλα. Ανοίξτε τον τραχανά που λένε, να δείτε τι κάναμε σε 2,5 χρόνια. Ή σε 5, να το πω σωστά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο ένας συμπληρώνει τη δουλειά του άλλου. Έχουν υπάρξει στο Δήμο της Ρόδου λαμπρές προσωπικότητες. Λαμπρές, πνευματικοί άνθρωποι, με μυαλό, που ήξεραν πού βρίσκονται, σε ποιο νησί βρίσκονται. Με ανοιχτά τα μάτια και τους ορίζοντες. Δεν είναι δυνατόν τώρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πολεμήσει όλοι οι προηγούμενοι για να φτάσει η Ρόδος σε ένα καλό επίπεδο. Αυτό το οποίο ουσιαστικά, τις δάφνες οποίες ουσιαστικά αξιοποιούμε και βλέπουμε όλοι δηλαδή. Ο τόπος δεν πήγε τυχαία. Δεν πήγε επειδή κάποιοι κάναν τους μάγκες. Μπήκε γιατί είχε σχέδιο. Είχε συγκρότηση, είχε κατεύθυνση. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο Κολιάδης. Ο Κολιάδης φταίει γιατί δεν ελέγχει. Δεν τους πιάνει να τους πει καθίστε κάτω. Τι πάτε να κάνετε. Και έχω απέτηση από τον Κολιάδη γιατί επαναλαμβάνω είναι ξεναγός. Ξέρει ιστορία. Είναι απλά τα πράγματα. Απίθανα συμβαίνουν. Και ξέρετε, είναι πάντα αυτό που λένε. Το λένε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το λένε από την περιφέρεια. Σου λέει, εμείς έχουμε 250 υπαλλήλους, παιδιά, και κάνουμε θαύματα. Τρέχουμε και από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Εσείς τι κάνετε με 1.300. Έτσι, το απλοποιούν. Ο ανάδοχος θα ελέγχει τι θα γίνει στην παλιά πόλη και θα πηγαίνει, λέει, σοβαρά μιλάτε. Πιάστε τον Βαζούρα το μουστάκι. Πλακωθείτε με τον Βαζούρα όπως πλακωθήκαν όλοι οι υπόλοιποι. Και λέγανε δεν έχουμε αστυνομικούς. Να στείλει την παλιά πόλη να κάνουν ελέγχους. Να κάνει πεζίπολη πορεία. Όχι περιπολία για να κάνουμε ποδηλατάδα. Αλλά για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θέλω να πάω στα υπόλοιπα. Κλείνω εδώ πέρα γιατί πραγματικά με λυπεί αυτή η κατάσταση. Αποφεύγω γιατί όταν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία έχω προσωπική εμπειρία. Και εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε την Δευτέρα.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενέβη ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στον Κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, ενίσχυση της παρουσίας της Frontex, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, αλλά και αυστηρότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων στον Εύρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των συνόρων αποτελεί ευρωπαϊκή υπόθεση και όχι μόνο εθνική ευθύνη. Παράλληλα, επισήμανε πως απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, σε μια συνάντηση με έντονο πολιτικό και αυτοδιοικητικό αποτύπωμα. Στη συζήτηση κυριάρχησαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη χρηματοδότηση των περιφερειών, αλλά και το σχεδιασμό νέων πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος ανέδειξε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιφερειών, δίνοντας έμφαση στη στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση, αλλά και στην ανάγκη ταχύτερης προώθησης έργων και παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκου υπογράμμισε πως η αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις, ζητώντας ουσιαστική στήριξη, ώστε οι περιφερειές να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αναπτυξιακά. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να διατηρήσει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τις περιφέρειες της χώρας, επισημένοντας πως η συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση σημαντικών έργων. Μήνυμα με σαφείς αποδέκτες έστειλε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα

0: βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων νέων στρατιωτικών κατοικιών στο ακριτικό νησί, ο Υπουργός έκανε λόγο για αυξανόμενες αναθεωρητικές βλέψεις και προσπάθειες αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς διεκδικήσεις που παραβιάζουν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ένταση σημειώθηκε ανοιχτά της Καλύμνου όταν τουρκική ακταία ορός προσέγγισε ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και έστρεψε προς το μέρος του Πολυβόλο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο πλήρωμα. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε μικρή απόσταση από τα Δωδεκάνησα και επανέφερε την ανησυχία των επαγγελματιών αλλιεών. Οι Έλληνες ψαράδες διατήρησαν ψυχραιμία και απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλλίας Κώστα Καβή, έθεσε το ζήτημα της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας με την παράνομη αλλία τους και το μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως οι προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό, βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αποσύρει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που αφορούσε την προώθηση του έργου της επισκευής του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο. Η απόφαση ελήφθη μετά από σοβαρές επισημάνσεις για ασάφειες και ελλείψεις στην εισήγηση που κατατέθηκε. Το θέμα αφορούσε τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με τον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός 2047. Η Δημοτική Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένο ώστε να προχωρήσει σε έγκριση. Πλέον οι υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να επανέλθουν με νέα, πιο ολοκληρωμένη και σαφή εισήγηση. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απενιδωτών σε 14 λιμάνια της δικαιοδοστίας του. Η δράση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης σε πολύ συχνά στους λιμενικούς χώρους. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αλλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο. Σε ένα σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο χώρο πρόκειται να μεταστεγαστεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λίνδου, μέσα από την αξιοποίηση του πρώην παιδικού σταθμού Μαλώνας από το Δήμο Ρόδου. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Δυναμική παρουσία έχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών του Το Food 2026 στο Μιλάνο, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Στο περίπτερο της περιφέρειας ξεχώρισαν τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, παραδοσιακές συνταγές αλλά και σύγχρονες γαστρονομικές δημιουργίες. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, για σήμερα. Πάμε για την τελευταία ώρα της πρωινής ζώνης. Της πρωινής ενημερωτικής ζώνης εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Ο Γλάδης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι μου κάνεις, λέτε, τι μου. Όλα καλά.
1: Καλά, καλά.
0: Παλεύουμε, έτσι, για το
1: όπως
0: καλύτερο πάντα. Βέβαια. Και νομίζω ότι από όπου και αν ξεκινήσει κανείς, κάτσε να καθίσουμε καλά. Παντού υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι η επικαιρότητα καλά κρατεί.
1: Και σε κεντρικό.
0: Δεν θα μας αφήσει ποτέ επίδερο. Να πλήξουμε. Να. Βλέπουμε τελικά ότι ανοίγει πάλι η όρεξη της Τουρκίας και αρχίζει πάλι το πράγμα να ψιλοαγριεύει.
1: Όντως.
0: Τι κάνει τώρα η Τουρκία, για να καταλάβουμε. Εγώ άκουγα έτσι πολύ προσεκτικά τα όσα έλεγε προηγουμένως ο κύριος Τζούμης. Τι κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί τώρα έχουν ξεφύγει για τα καλά. Έχουν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι στο DNA τους αυτό το πράγμα. Να προκαλούν συνέχεια. Μόλις δουν ότι δεν τους χαρίζεσαι. Γυρνάει και σου λέει, εντάξει ρε αδερφέ, είπαμε, ναι, πλάκα κάνουμε. Να.
1: Είναι αυτό που λένε, σκύλο που γαυγίζει, μην το φοβάσαι.
0: Κοίταξε, έτσι όπως είναι τώρα η Ελλάδα, καμιά Τουρκία δεν μπορώ. Δηλαδή είναι αδιανόητο για αυτούς, ας πούμε, να δημιουργήσουν το παραμικρό. Άσε τώρα αυτά τα τσαμπουκαλίκια και τα λοιπά, να έχουμε να λέγουμε για να έχουν και μια έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, καμία σχέση, ας πούμε. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα η οποία είναι... Τώρα, αν το δούμε δηλαδή τώρα στο πεδίο το πράγμα, αρκεί να δώσει να σφυρίξει κλέφτηκα ο κύριος που βλέπουν, που μας δείχνουν τώρα στην τηλεόραση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν, πολύ δυνατοί. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Και πού να έρθουν ακόμα και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων.
1: Τα περιμένουμε εντός
0: του. Βέβαια όμως, κοίταξε, δεν είναι τώρα η λύση αυτή, έτσι. Οι τσαμπουκάδες και τα σηκώνουμε πάνω τα μανίκια και είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, για καυγάδες και τέτοια. Αυτό τα θέλουν αυτοί οι οποίοι μιλάνε χωρίς να βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό. Ή, ξέρετε τώρα τα συγκροτήματα αυτά τώρα, οι Φιλιππάκηδες και πάει λέγοντας όλα αυτά τα παλικάρια της φακής. Λοιπόν, αυτοί έχουν σαν στόχο να μειώσουν, να προσβάλλουν, να κοντίνουν, ας πούμε, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά αντί να κατεβάζουν το Μητσοτάκη, κατεβάζουν κάνουν ζημιά στη χώρα. Θα μου πεις τώρα ποιος τους παίρνει στα σοβαρά. Υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι όμως της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το βλέπεις δηλαδή στα social media που καλά κρατεί, ας πούμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε γιατί είναι ακέφαλοι, είτε υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και όταν λέω αμορφωσιά, δεν εννοώ δηλαδή που δεν πήγαν να κάνουν σπουδές. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάει καν γυμνάσιο και είναι πραγματικά δηλαδή επιστήμονες. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο είναι το πανεπιστήμιο της ζωής, ας πούμε. Να το έχεις και μέσα σου, βέβαια, έτσι, και να βελτιώνεσαι μέρα με την ημέρα. Δεν χρειάζεται να πας. Εντάξει, το πανεπιστήμιο είναι πανεπιστήμιο, αλλά από εκεί και πέρα όμως, το καλύτερο επιμένουμε πανεπιστήμιο, αυτό το οποίο λέει, ας πούμε, ο λαός μας, είναι η ίδια η ζωή. Και σε αυτό νομίζω πως έχουν δίκιο. Υπάρχει πολύ τέτοιο κόσμο που είναι πραγματικά απαίδευτο. Και ας σου πω και κάτι. Υπάρχουν και διαστραμμένοι εγκέφαλοι που δεν αγαπάνε την Ελλάδα, που το μυαλό τους έχει σκοτεινιάσει, ας πούμε, από τις ιδεολειψίες. Αυτό το οποίο λέει ο Φαΐλος Κρανιδιώτης καμιά φορά, ας πούμε, που μιλά για ελληνόφωνη αριστερά, όχι όλοι βέβαια, ένα σημαντικό όμως κομμάτι, έτσι λειτουργεί.

0: Μισό αυτό.
1: Με μισό μάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ενώ δίπλα ή δίπλα. Η Πορτογαλία είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι άλλο.
0: Οι Ισπανοί είναι. Ειδικά τώρα με αυτούς εδώ, τώρα τους σοσιαλιστές που κυβερνάνε. Α, φιλότουρκοι, 100%. Θα μου πεις, έχουν συμφέροντα. Γιατί αγοράζουν οι Τούρκοι, κάνουν παραδάκι λεφτά να πούμε στους Ισπανούς για να τους κάνουν όπλο. Τώρα αυτό το αεροπλανοφόρο, μας τα έλεγε ο Εγκολφόπουλος, ο Ναύρχος, είναι για τα γέλια. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι Ισπανοί, ναι, οι Ισπανοί. Και οι Εγγλέζοι, οι οποίοι εντάξει. Και οι Γερμανοί, γιατί έχουν πολλούς Τούρκους μέσα, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Και υπολογίζουν, ποντάρουν, ας πούμε, στις ψήφους των Τούρκων. Το θέμα είναι να είμαστε αγαπημένοι με τους Τούρκους, γιατί και δεν πρέπει να μας χωρίζει τίποτα. Το αν τώρα η ηγεσία τους, και εδώ που τα λέμε τώρα ο Ερντογάν, μόνο στα λόγια είναι. Στην πράξη, μην νομίζεις. Στην πράξη να φοβάσει τους κεμαλιστές, δηλαδή την αντιπολίτευση του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όταν πας σε Κωνσταντινούπολη και μιλήσεις με Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης, από αυτούς τους Έλληνες που έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Θα σου πούνε ότι από τότε που ήρθε ο Ερντογάν στα πράγματα δεν μας έχει κυνηγήσει. Οι προηγούμενοι, σου λέει, και μάλιστες. Οι
1: προηγούμενοι κυνηγούσαν.
0: Βέβαια, Ετσεβίτ και πάει λέγοντας όλοι αυτοί. Και όλες οι καυγάδες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συμπίπτουν να είναι πάντα στα πράγματα. Να είναι και μάλιστες, να πούμε, στα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση, κυρίες και κύριοι, έβλεπα έτσι μια δημοσκόπηση για τους ευρωβουλευτές μας και μου έκανε εντύπωση, να πούμε, το γεγονός ότι ο Γιώργος Αυτιάς, μιλάμε δηλαδή, σαρώνει, έλεγε, ας πούμε, η δημοσκόπηση λέει ποιος είναι ο πιο δραστήριος από τους Έλληνες βουλευτές, θεωρείται πιο δραστήριος στην Ευρωβουλή, και βλέπουμε, ας πούμε, ο Γιώργος Αυτιάς πραγματικά, δηλαδή, να χτυπάει η διπλάσια δύναμη από το δοχείο, από τον δεύτερο που είναι ο Αρβανίτης. Αυτό είναι μια δικαίωση, γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για τα συμφέροντα της πατρίδας, γιατί φοράει την φανέλα της εθνικής, αυτόν τον άνθρωπο σωστά και δικαιολογημένα έχει το αισθητήριο ελληνικός λαός. Θα μου πείτε όλοι, όχι όλοι. Γιατί όσες αναρτήσεις κάνω και με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αφιά, και βλέπετε, ας πούμε, τα εγκομιαστικά σχόλια, ας πούμε, του κόσμου στο πρόσωπό του κτλ. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, εντάξει, τους ξέρουμε αυτούς. Είναι οι συμμορίες όλες αυτές, τις μιζέρια κτλ. Είναι αυτοί που σας έλεγα στην αρχή, που τραβάνε την Ελλάδα προς τα πίσω. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να δουν την Ελλάδα να προκόπτει. Όταν σε βλέπουν, ας πούμε, και είσαι δουλευταράς, προκομμένος άνθρωπος, εργάζεσαι κτλ., ενοχλούνται. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτοί. Και βλέπουμε τον Γιώργο τον Αυτιά, τον βλέπετε, αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, θα δείτε τις μπάρες, ας πούμε, πάνω, ας πούμε, τις έχει κατατροπώσει ο Γιώργος Αυτιάς, και ακολουθεί στα μισά του, έρχεται ο δεύτερος, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε, γιατί αυτά που σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, με τους Τούρκους αρχίζουν πλέον να είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περνάνε απαρατήρητα. Καλή σου μέρα, Γιώργο Αυτιά, τι μου κάνεις?
2: Καλημέρα, Κλειάνθη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, μάχη κάθε μέρα με την κοινωνία. 29 του μηνός θα είμαι Ρόδο.
0: Άντε, Παναγιά μου.
2: Στη Σύνοδο των Περιφερειαρχών.
0: Ναι.
2: Ζήτησα έκτακτη επιδότηση στις περιφέρειες, οι οποίες είναι κοντά στη Μικρά Ασία, στη Τουρκία. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησα. Το δεύτερο ήταν αύξηση χρηματοδότησης με δημιουργία ενός στόλου 100 σκαφών του λιμενικού, ειδικά για τα νησιά μας, λόγω του μεταναστευτικού. Εξελίξεις οι οποίες πρέπει,
0: Γιώργο, να... Γιώργο, πάρε το τηλέφωνο σ' αυτή σου κανονικά, γιατί τα συστήματα που σου έχουν φτιάξει εκεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και πες τους να τα βελτιώσουν. Και άμα θέλουν know-how, έχουμε εδώ τεχνικούς να τους υποδείξουμε πώς θα τα κάνουν. Πάρε το τηλέφωνο στα αυτάκι σου, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι τώρα, ότι η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μην νομίζετε ότι όλα στην Ευρώπη είναι όλα τέλεια. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε τελικά την αποδοχή την οποία έχει ο Γιώργος Αυτιάς στην ελληνική κοινωνία. Και είναι πολύ υψηλή, καμία σχέση με όλους τους άλλους. Αυτό το οποίο πραγματικά είναι λυπηρό είναι ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο ή από κάτω. Πραγματικά, δηλαδή, και δεν ξέρω

0: τουρισμό, πάνε κάποιοι. Εδώ και το χρήμα είναι πολύ. Είδες χρήμα ο Ανδρουλάκης. Είδατε το χρήμα που... πότε πρόλαβε και έβγαλε τόσα εκατομμύρια αυτός ο άνθρωπος. Είναι, λέει, τα μισά το ένα εκατομμύριο. Τα άλλα μισά πού είναι, σκέψου. Λοιπόν, Γιώργο Αυτιά, για να σε ακούσουμε τώρα. Πρέπει να είσαι καλύτερα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα είσαι καλά.
1: Ναι. Ακουγόμαστε καλύτερα,
0: ναι, εντάξει. Ναι, ναι, τώρα είσαι καλύτερα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τι μας έλεγες λοιπόν προηγουμένως, για επανέλαβε, σε παρακαλώ.
1: Ζήτησα λοιπόν από τον Επίτροπο παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης. Ζήτησα από τον Επίτροπο γρήγορες επιστροφές. Όταν έρχεται κάποιος τώρα από τη Σομαλία, από τη Λιβύη κλπ. Δεν έχει ούτε χαρτιά, δεν έχει τίποτα κλπ. Και έχει περάσει από 10 χώρες, προσέξτε, που όλες τον αφήνουν και περνάνε, αυτός δεν είναι μετανάστης, αυτός είναι οικονομικός μετανάστης.
0: Καθαρά.
1: Απλά δεν θέλει να μείνει...
0: Είναι λάθρομετανάστης, λάθρομετανάστης με τα όλα του.
1: Σκόπιμα, σου λέει θα πάω εγώ στην Ελλάδα.
0: Εάν θέλει άσυλο, θα πάει στην πρώτη χώρα να πούμε που πατάει, εκεί θα ζητήσει άσυλο, όχι να πέρασε από 10
1: μπράβο.
0: Και να καταλήξει.
1: Όχι από 10 χώρες και να κάνει και τον πονεμένο και τον στεναχωρημένο κλπ. Εδώ είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα και δεν χωράμε τώρα.
0: Έλα,
1: 20 εκατομμύρια Σομαλοί είναι ο Τίος της Κρήτης. Εκεί τι κάνουμε. Καταλαβαίνετε. Το δεύτερο είναι ότι ζήτησα ενίσχυση όλων των περιφερειών. Περιφερειών σε ό,τι αφορά το τεράστιο αυτό θέμα του μεταναστευτικού. Και το άλλο το οποίο ζήτησα ήταν ενίσχυση της Frontex και παράλληλα προσλήψεις με εντοπιότητα. Δηλαδή... Όσες προσλήψεις γίνουν της Frontex για τη Ρόδο, για παράδειγμα, αυτές...
0: Ναι, υπάρχει αυτές, προτιμησιακό καθεστώς, ας πούμε, του ντόπιου,
1: μπράβο,
0: έτσι.
1: Μπράβο. Κατάλαβες, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αρκετοί νέοι θα βρουν εργασία και η μισθή της Frontex είναι και πάρα πολύ καλή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: βλέπω μισθή. Τώρα η τηλεόραση μας δείχνει αυτή την δημοσκόπηση της Opinion, όπου στην κυριολεξία Σαρώνης η αποδοχή σου είναι τεράστια. Είναι διπλάσια από τον δεύτερο.
1: Ελκλέανθη, αυτό είναι του κόσμου. Αυτό είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου. Τίποτα δεν είναι δικό μου. Αυτό που αποτυπώνεται τώρα είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι όλο αυτό το οποίο ζω. Δηλαδή από το Γιωργάκη ξεχάσαμε, δεν σε βλέπουμε στην τηλεόραση, μέχρι Γιώργο συνέχισε αυτό που κάνεις. Εδώ να φανταστείς, Λεάνθη, έγινε το εξής φοβερό.
0: Τι?
1: Πιάνουνε γονείς και μου λένε, Γιώργο, όταν πεθάνουμε και έχουμε παιδί αμαία, τι θα γίνει? Και τι είπα, να βρεθούν λεφτά. Και από εκεί και πέρα κάποιος να το διαχειρίζεται. Σε πληροφορώ, πέσανε να με φάνε. Θέλω αυτιάς να κάνεις σπιναλόγγες πράγματα.
0: Άκου να δεις.
1: Εάν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους σπιναλόγγα, εγώ δεν έχω σπιναλόγγα. Εμένα με πιάσανε, έχω ένα φίλο που έχει δύο παιδιά αμαία. Και μου λέει, Γιώργο, τι θα κάνω? Και πάρα πολύ. Τι θέλω να πω? Υπάρχουν φωνές οπισθοδρόμησης. Υπάρχουν φωνές που δεν θέλουν το καλό. Δηλαδή, η Ελλάδα έβαλε στην Κάρπαθο αντιεροπορικά. Σωστά?
0: Ναι. Αντιπυραυλικά.
1: Αν γινόταν αυτό, άλλη εποχή δεν θα γινόταν πόλεμος στην Τουρκία, τώρα κύθει η Τουρκία. Στείλαμε στην Κύπρο την καλύτερη φρεγάτα και τα καλύτερα αεροπλάνα. Έβγαλε κύθ η Τουρκία. Λέξη η Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Ισχυρή Ελλάδα. Δυνατή Ελλάδα. Το άλλο, όταν εγώ κάθομαι ως γενικός συγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και μιλώ με τους άλλους, έτσι μου λένε, Γιώργο, πώς τα καταφέρατε από μαύρο πρόβατο ή από κοράκι της Ευρώπης να γίνεται τι? Να γίνεται το περιστέρι της επιτυχίας. Εκεί λοιπόν τους εξηγώ ότι χρειάστηκε κόπος, χρειάστηκε αγώνας. Και για να βγει ένα περίσσευμα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Επίσης και κάτι άλλο. Εγώ πρότεινα στον αξιότιμο κύριο Τσίπρα ένα βράδυ να βγούμε στην τηλεόραση. Εκείνος θα έρθει με τον Βαρουφάκη και με τον Τσακαλώτο και εγώ θα είμαι μόνος μου. Θα κρατάω ένα χαρτί. Το τρίτο μνημόνιο. Γιατί μπήκαμε 99 χρόνια η Ελλάδα σε υποθήκη? Γιατί ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλο? 75 δις κοστίζει αυτός ο νόμος. Αν είχαμε 75 δις θα τον καταργούσαμε με τη μία. Γιατί πληρώνουμε τους ειδικούς φόρους που αυξήθηκαν δύο φορές επί Τσίπρα? Γιατί ο κόσμος χάνει τα σπίτια του με τους ηλεκτρονικούς προπολογισμούς του τσακαλώτου. Για ποιο λόγο? Γιατί μέσα στο μνημόνιο λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά. Άντε τώρα, και να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να μας απαντήσει αν έχει πληρωθεί ένα ευρώ από το τρίτο μνημόνιο? Ο Μητσοτάκης πληρώνει ακόμα το πρώτο. Και το πληρώνουμε 10 χρόνια μπροστά. Για να είναι ελαφρωμένα τα παιδιά μας, να μην έχουν τι? Να μην έχουν πρόσθετα χρέη. Και λέει ο άλλος, πάει και πληρώνει 5 δις 10 χρόνια μπροστά, αντί για να πει ότι ναι, είναι για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου. Να μην είναι και αυτά υπερχρεωμένα. Γιατί λέει δεν μας τα δίνει? Από πού να σου δώσει?
0: Όλο αυτό το ποσοστό όλων αυτών εδώ των τύπων, που υποτίθεται ότι είναι Έλληνες και νοιάζονται, υποτίθεται και αυτοί για το συμφέρον της χώρας μας. Πόσο είναι? Πού κυμαίνεται αυτό το ποσοστό όλων αυτών?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Είναι κανένα 30% ή ίσως είναι και περισσότερο?
1: Πολλοί λογαριασμοί είναι ψεύτικοι. Τώρα που θα μπει όνομα, τώρα που θα μπει όνομα, τώρα να δεις. Θα τολμάει κανείς.
0: Στα social media εννοείς, έτσι?
1: Μπράβο. Τώρα που θα μπει όνομα. Θα σου πω κάτι.
0: Το βλέπω εγώ ότι επιθέσεις, τι χυδαίες επιθέσεις μου κάνουν. Πραγματικά χυδαίες. Και είναι ψεύτικοι λογαριασμοί.
1: Μετά, αυτόματα, όποιος σου κάνει επίθεση πάει εισαγγελέα. Αυτόματα. Δεν χρειάζεται. Σου λέω, ήμουνα στο νοσοκομείο, στην εντατική, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι.
1: Πριν από 2 χρόνια. Και σε πληροφορώ ότι υπήρξε γυναίκα. Πρόσεξε. Γυναίκα το 12άνησα. Που μου είπε να ψοφήσεις και να μην σε ξαναδώ ποτέ. Τη βρήκα. Της μίλησα στο τηλέφωνο.
0: Από ποιο μέρος ήταν, ήταν από το 12ανήσων, από ποιο νησί?
1: Δεν χρειάζεται. Μία και μοναδική. Μία και μοναδική. Γιατί όλες οι άλλες γυναίκες με λατρεύουνε. Μου ζήτησε 1000 συγγνώμη. Της είπα, έχεις παιδιά? Ναι. Τι συμβεί ποτέ στο παιδί σου και στον άντρα σου αυτό που συνέβη σε μένα? Λέει, ξέρετε, εγώ δεν είμαι από το ίδιο κόμμα με εσάς. Λέω, σε θέματα υγείας μπαίνει κόμμα, κυρία μου. Κατάλαβες τώρα. Ναι. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ήταν και πολύ σπουδαγμένη η κυρία. Γι' αυτό.
0: Γιατί αυτό το μίσος, αυτό το μίσος που περνάνε τώρα, και ξέρεις τι με στεναχωρεί, ότι αυτό το μίσος, ενώ το ξέραμε ας πούμε σε όλους αυτούς τα γκρουπούσκολα, ας πούμε, τα άκρα δεξιά και τα άκρα αριστερά, τώρα περνάει σιγά σιγά και στο Πασόκ βλέπω. Και αυτό το οποίο μας έλεγε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, έγινε το κουκουέ του κέντρου τώρα το Πασόκ. Και εκεί υπάρχει μίσος. Είναι άσχημο πράγμα αυτό.
1: Τον Ανδρουλάκη, άστον, έχει προβλήματα. Ο Ανδρουλάκης ξέχασε να βάλει το εκατομμύριο τώρα. Άστον.
0: Καλά, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Πώς συγκέντρωσε? Και λέει τώρα, βγήκε χθες, το έκανε χειρότερο. Λέει τα μισά, λέει, τα έχω φέρει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει και άλλο εκατομμύριο. Πού είναι αυτά τα λεφτά, ρε παιδί? Πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά? Να μάθουμε, τα βγάλουμε και εμείς, ρε παιδί.
1: Άκου. Δεν υπάρχει τώρα βγάζω και βάζω, γιατί όλες οι τράπεζες είναι συνδεμένες με την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τώρα η έννοια ότι κάποιος έχει έξω...
0: αυτά έλεγε χθες πάντως.
1: Αφού δεν ξέρει οικονομία, μόνο
0: αυτό να πω.
1: Είναι, δεν είναι κακό παιδί, αλλά δεν ξέρει οικονομία. Τι να κάνουμε. Ξέρεις, εγώ τους αγαπώ όλους.
0: Το ξέρω, ναι. Τους αγαπάς όλους. Και αυτοί σε αγαπάνε. Σε λατρεύουν.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω. Από αγάπη άλλο τίποτα. Αλλά εγώ πάω με επιχειρήματα οικονομικά. Δεν πάω να χτυπήσω κάποιον και να του πω, ξέρεις, διάφορα σούξο-μούξο και τέτοια τα οποία θα του δημιουργήσουν πρόβλημα ή ηθικό ή οτιδήποτε. Λέω στον κύριο Τσίπρα, Αλέξη μου, ωραία, μας έβαλες στα μνημόνια. Γιατί μας έβαλες? Έλα λοιπόν να κουβεντιάσουμε. Έλα να κουβεντιάσουμε στη τηλεόραση. Δεν θα του πω εγώ ποτέ, α, και λοιπά και λοιπά.
0: Σου απήντησε?
1: Σιγά να μην μου απαντήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κατάλαβες?
0: Σιγά. Διότι
1: δεν μπορεί να βγαίνεις στον ελληνικό λαό και να λες, θα παίζω εγώ με το ταμπούρλο το δικό μου και την ίδια στιγμή ενώ λες...
0: Τελικά μετανόητος είναι, δεν έχει βάλει καθόλου μυαλό, έτσι.
1: Να λες go back κυρία Μέρκελ και απ' την άλλη να συναντιέσαι με τον πρέσβη της Γερμανίας.
0: Πάντως δεν είναι κρίμα τώρα ο Τσίπρας τώρα να είναι πάνω από το... Δηλαδή είδα την πρώτη δημοσκόπηση να είναι ο Τσίπρας πάνω από τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι λυπηρό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν έχει μάθει πια ο ελληνικός λαός στη Τσίπρας. Και τον έβαλε πάνω από το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη. Τι να πω, ρε
1: Πασόκ, το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα.
0: Θα είναι δεύτερο. Μακάρι, ρε παιδί μου. Αλλά να σοβαρέψει όμως και αυτός εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης. Γιατί πάει να γίνει Τσίπρα. Το Τσίπρα μιμείται τώρα ο Ανδρουλάκης. Τι θεολατρεύει αυτό το παλικάρι, ρε παιδί.
1: Το βράδυ των εκλογών ένας από τους δύο θα βρεθεί σε πολύ δυσάρεστη θέση. Γιατί, αν ο Τσίπρας είναι δεύτερος, ο Ανδρουλάκης είναι εν τόπο χλωερό. Θέμα, θα το πούνε φύγε. Αν ο Τσίπρας είναι τρίτος, αυτό το αφήγημά του ότι εκείνος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, που έχει χάσει 7 φορές από τον Μητσοτάκη, θα πάει για 8η, για 9η, για 10η. Κατάλαβες.
0: Υπάρχει. Και αυτός εν τόπο χλωερό θα πάει.
1: Λοιπόν, λέει τώρα, σχημαλόγω έτσι, εννοώ πολιτικά.
0: Ναι.
1: Λέω το εξής. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, κάποιος από τους δυο θα χάσει το αφήγημά του. Τι σημαίνει λοιπόν χάνω το αφήγημα? Ο ένας λέει εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη, ο άλλος λέει εγώ θα κερδίσω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Βρε παιδάκι μου, είσαι στο 11 με 12. Η Νέα Δημοκρατία είναι 31-32. Πώς εγώ θα γίνω το κούμπο, μπορείς να μου πεις?
0: Έλα,
1: εγώ, ο Γιώργος Σοφιάς, μπορώ να γίνω το κούμπο? Όσο ο Ανδρουλάκης θα περάσει το Μητσοτάκη, άλλο τόσο εγώ θα γίνω το κούμπο. Τέλος.
0: Λοιπόν, να σε καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Λοιπόν, εάν τελικά αυτό είναι τώρα το πολιτικό συμπέρασμα δηλαδή, και εντάξει είναι λίγο πολύ κατανοητό. Εμένα πάντως με πληγώνει το γεγονός ότι βλέπω τώρα ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, που υποτίθεται ότι είναι μια σοβαρή ας πούμε πολιτική δύναμη. Βλέπουμε τώρα το ΠΑΣΟΚ να περνάει, η πρώτη δημοσκόπηση τουλάχιστον αυτό δείχνει, να περνάει στην τρίτη θέση. Και να έρχεται στη δεύτερη θέση ποιος τώρα? Ο Τσίπρας. Καλά ρε παιδί μου. Υπάρχουν τόσο αμετανόητοι πολίτες ας πούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλήθεια κουραζόμαστε να σκεφτόμαστε. Έχουμε χάσει τα λογικά μας. Έχουμε πάθει αμνησία. Τι συμβαίνει με όλους εμάς? Θα μου πείτε ένα ποσοστό είναι ρε φίλε, δεν είναι όλοι οι Έλληνες. Ναι, αλλά ένα ποσοστό που μπορεί να είναι καθοριστικό. Και αλλάζει ξέρετε το στάτους. Τι να πω, έχει πάντως αγριέψει πάρα πολύ το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας, ο οποίος είναι χήμα και τσουβαλάτα, τα λέει έξω από τα δόντια. Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται, ελληναράδες να πούμε, που δεν έχουν, να έχουν γνώση, αλλά να έχουν και κάθε λόγο να υποστηρίζουν το σωστό και το δίκαιο. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σου μέρα αγαπημένη μου Φαΐλο.
2: Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, από πού να σε ξεκινήσω, είναι τόσα τα θέματα. Έχουμε με την Τουρκία τώρα τις τσαμπουκάδες πάλι του Ερντογάν, έχουμε τα πολιτικά μας πράγματα, έχουμε τις μιζέριες, έχουμε τους Απόστολους του Μαρασμού, έχουμε. Και τι δεν έχει τελικά αυτός ο κήπος, βρε Φαΐλο μου? Πού θα πάει αυτή η δουλειά, βοήθα να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα.
2: Έχουμε κάτι νίκια 10.000 το μήνα.
0: Α, μπράβο. Είναι λε τα μισά, δεν είναι λε τόσα, είναι αυτό. Όχι, λε. Αρχηγοί καταθέτουν στις ξένες τράπεζες. Τι να πω, ρε παιδί μου, δείτε.
2: Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το υποτιθέμενο ψέμα. Ποιο είναι το ψέμα, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν έχουν γίνει αυτά. Αυτές οι μισθώσεις, οι διαδοχές, αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν πληρώνουν.
0: Άρα το ακίνητο τώρα εκεί, ενώ αν υπήρχε προσφορά πιο λίγα, τι να ντροπεί πράγματα.
2: Δεν λέει τώρα, δεν ξέρω. Νομίζω να είναι όλα.
0: Δεν είναι να το κάνει τώρα αυτό ένα.
2: Αλλά έχουν μια σημασία όμως.
0: Τι να πω, ρε παιδί. Πώς θα βλέπεις τώρα τα πράγματα τώρα, Φαΐλο μου, πού πάει η κατάσταση?
2: Κατά τα άλλα, για να ξεκινήσουμε να πιάσουμε από τα σημαντικά, και τα σημαντικά πάντα είναι τα εθνικά. Έτσι. Και όχι τα διάφορα τέλος πάντων, οι καραμπόλες, οι διάφορες που συμβαίνουν από τις ατυχείς επιλογές διαφόρων στην πολιτική και το πώς εκτίθεται και πώς προσπαθούν να τα μαζέψουν. Το σημαντικότερο είναι αυτό, η προσπάθεια την οποία κάνει η Τουρκία πάλι για να δημιουργήσει ένταση με αυτόν τον περίφημο νόμο. Εδώ να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτός ο νόμος δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα για μας, δεν μας δεσμεύει. Ότι είναι προκλητικό, ναι είναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν εμείς ψηφίσουμε σε έναν νόμο ότι μας ανήκει η εσωτερική Μογγολία, ότι θα πάμε να την πάρουμε. Έτσι. Λοιπόν, ισχύει μόνο ότι μπορούμε εμείς, ότι εμείς αποδεχόμασταν. Έτσι. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί πολιτικά και διπλωματικά και όπως και θα πρέπει να γίνει. Αν τολμήσουν στο πεδίο, οτιδήποτε ισχύει αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, είτε υπάρχει νόμος, είτε δεν υπάρχει νόμος. Έτσι. Να χρησιμοποιήσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη για να εμποδίσουμε οποιαδήποτε τελεσμένα.
0: Δηλαδή να δείξουμε αποφασιστικότητα και όχι απλά. Ναι.
2: Βεβαίως. Γι' αυτό άλλωστε εξοπλιζόμαστε, γι' αυτό όλοι ως φορολογούμενοι πολίτες ματώνουμε, γι' αυτό όλοι οι άρενες, οι κανονικοί τουλάχιστον άνθρωποι, έτσι έχουμε, που είμαστε υγιείς και δεν έχουμε νόμιμη απαλλαγή, έχουμε αφιερώσει ένα κομμάτι της ζωής μας. Όχι, γιατί τουλάχιστον στη δική μου γενιά δύο λεφτά τα φρόνητο. Έτσι, εγώ 23
0: εάν μήνες. Προχωρήσουμε σε μία ρήξη με την Τουρκία, ναι. Δηλαδή όταν έρχεται τώρα ο Τούρκος και έρχεται έξω από το νησί σου, ας πούμε, και σε προκαλεί και απειλεί, ας πούμε, τα ψαρά δικά σου και όλα αυτά τα οποία της καθημερινότητας. Αν του πούμε σηκωφίγε, γιατί άλλος πώς είμαι υποχρεωμένος να σε αντιμετωπίσω, σε αυτή την περίπτωση θα το τραβήξει, λες, το πράγμα ή θα κάνει την παπιά.
2: Ισχύει αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω γράψει και στην εκπομπή σας, ότι οι Τούρκοι είναι σίγουρα τζίβες. Οι Τούρκοι θα συμπεριφερθούν με έναν τρόπο πιο επιθετικό μόνο αν είναι σίγουροι ότι εμείς είμαστε δεμένοι πιστάγκωνα.
0: Είναι μία εκτίμηση αυτή εδώ.
2: Διχασμένοι, εάν όταν έχουν έναν ισχυρό αντί, μέχρι τώρα διαπρέπουν σκοτώνοντας γυναικόπαιδα, εναντίον λαφρά εξοπλισμένων ανταρτών, εναντίον διχασμένων κατεστραμμένων αντιπάλων. Δηλαδή πάνε σαν τις Ιένες και επιτίθεται σε πτώματα, επιτίθεται σε τραυματίες, να το πω έτσι. Λοιπόν, εμάς στην περίπτωση μας δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι και στην Κύπρο μπήκανε μόνο όταν ήταν σίγουροι. Μόνο όταν ήταν σίγουροι ότι εμείς ήμασταν διχασμένοι και δεν θα ρίχναμε, ότι δεν θα τέλος πάντων δεν θα επενέβαινε η Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν μας λες ότι. Άρα λοιπόν με τα σημερινά δεδομένα και αν δείξει την ελάχιστη αποφασιστικότητα η χώρα μας, η Τουρκία, όλα αυτά τα οποία λέει δηλαδή είναι.
2: Δεν υπάρχει ελάχιστη μέγιστη, αυτή που πρέπει.
0: Αυτή που πρέπει, ε.
2: Αυτή που πρέπει. Δηλαδή αν πάνε να μας εμποδίσουν σε οτιδήποτε θα πρέπει να το επιβάλλουμε. Αν πάνε αυτοί να επιβάλλουν οτιδήποτε θα πρέπει να τους διώξουμε. Και αυτό απαιτεί και αν απαιτεί τη χρήση δύναμης, δεν έπρεπε να το κάνουμε.
0: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι Τούρκοι σκέφτονται εντωμεταξύ και τη συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Δεν λέω με τους Γάλλους,
2: βεβαίως,
0: γιατί δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Γάλλοι, αλλά σίγουρα το Ισραήλ.
2: Με αυτό που χοροπηδάνε, και πρέπει κανείς να διαβάσει το χθεσινό άρθρο του Σάι Γκάλ, δημοσιεύτηκε και στα ελληνικά στον Γεωπολίτικο, αυτού του σπουδαίου αναλυτή, ο οποίος ήταν και αντιπρόεδρος εξωτερικών σχέσεων της Ισραήλ Aerospace Industries. Τώρα είναι εξωτερικός συνεργάτης, αλλά κάνει καλή ανάλυση, όπου θα εντυπωσιαστείτε με τον τρόπο που συνδέει τα ελληνικά και τα ελλαδικά και κυπριακά πράγματα με το Ισραήλ και τα συμφέροντά του απέναντι στην Τουρκία.
0: Τι εθνικότητας είναι ο
2: Ισραηλινός. Είναι η εταιρεία που φτιάχνει το Iron Dome.
0: Το Iron Mast.
2: Δηλαδή μιλάμε για βαθύ κράτος, βαθύ αμυντικό.
0: Δεν μιλάει με κομμένο κεφάλι μας, λες, ξέρει τι λέει.
2: Βεβαίως. Και αυτό και μάλιστα αναφέρεται, είναι αυτός ο οποίος πρωτοέγραψε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή, λέει, επιχείρηση, την οποία την ονομάζει η Οργή του Ποσειδώνα, από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, για να φύγουν οι Τούρκοι από τα κατεχόμενα. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και αυτό έχει προκαλέσει οργή στην
0: Το γεγονός ότι είμαστε δύο χώρες του ΝΑΤΟ.
2: Κοιτάξτε, αυτό η Τουρκία μέχρι τώρα έκανε κατάχρηση, ειδικά απέναντί μας, και το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα ένιψε τα σχήρας του, γιατί το ΝΑΤΟ δεν έχει συσταθεί για να αντιμετωπίζει απειλές ενός μέλους ενάντια σε άλλο μέλος. Λοιπόν, όμως το ΝΑΤΟ από την άλλη δεν μπορεί να καλύψει επιθετικές ενέργειες ενός μέλους του απέναντι και σε μη μέλη ακόμα, όπως είναι ο Ισραήλ. Που θυμίζω ότι το Ισραήλ έχει μια ειδική σχέση με το ΝΑΤΟ, με τις χώρες του ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ειδική.
0: Αυτή η ειδική σχέση του Ισραήλ με το ΝΑΤΟ είναι ισοδύναμη, θα μπορούσε να πει κανείς, με κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ ή όχι?
2: Ισοδύναμη δεν είναι, αλλά είναι εξαιρετικά πολύτιμη.
0: Είναι πολύτιμη.
2: Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια πυρηνική δύναμη. Έτσι όλοι το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια.
2: Το Ισραήλ δεν το διαφημίζει, αλλά ήδη από τη δεκαετία του 60 είναι πυρηνική δύναμη.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία του, η μεγάλη του ασφάλεια απέναντι σε μια θάλασσα, έναν ωκεανό εχθρών που το μισούν με φοβερό πάθος και θέλουν την πλήρη καταστροφή.
0: Το γεγονός ότι φοβούνται στην Τουρκία επίθεση από το Ισραήλ, μήπως τους έρθει τελικά σε μία ρήξη με την Ελλάδα, καταλάβετε, ως παράπλευρη, και είναι η ιδανική ευκαιρία για το Ισραήλ να φανεί ότι υποστηρίζει μία χώρα του ΝΑΤΟ, μία χώρα της Ευρώπης, και πρέπει να χτυπήσει το βάρβαρο, υποτίθεται, λέω εγώ, σε ελεύθερη απόδοση.
2: Το Ισραήλ αυτό, γι' αυτό λέω, αξίζει κανείς να διαβάσει τις αναλύσεις του Σάι Γκάλ και άλλοι, βέβαια, αλλά νομίζω γιατί είναι ο πιο οξύνης,
0: το σκεπτικό,
2: έλεγα,
0: επειδή δεν το διάβασα, επειδή δεν έχω γνώση αυτών που μπορούμε.
2: Θα σας πω. Εξηγεί γιατί είναι προς το απόλυτο συμφέρον του Ισραήλ, να το πω πιο απλά.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι κίνδυνος για το Ισραήλ, γιατί είναι απειλή η ύπαρξη, η πολιτική της Τουρκίας για την περίφημη γαλάζια πατρίδα, γιατί είναι απειλή για το Ισραήλ η ύπαρξη των στρατιωτικών δυνάμεων της Τουρκίας και το αναλύει κιόλας, γιατί στα κατεχόμενα της Κύπρου, και γιατί θα πρέπει να φύγουν και να ενωθεί η Κύπρος, την οποία θεωρεί φίλη χώρα και θεωρεί ότι είναι, και δίνει και στρατηγικό βάθος στο Ισραήλ, δηλαδή το να υπάρχει κοντά του μια χώρα φιλική, στην οποία μπορούν να γίνονται Ισραηλινές επενδύσεις, να πηγαίνουν άνθρωποι διακοπές.
0: Η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ, τι μείγμα μπορεί να δημιουργήσει?
2: Καταρχήν ανατρέπονται, έχουν ανατραπεί όλες, όλοι οι αριθμοί, όλες οι ισορροπίες. Και οι Τούρκοι, όσο μπουντελάδες και να είναι, σε κάποια πράγματα πρόσθεσες και αφαίρεσεις ξέρουν. Μπορούν να βλέπουν όταν οι δύο πιο ισχυρές αεροπορίες σε όλη την περιοχή ενώνονται μαζί, γιατί αυτή η αεροπορία μας είναι, έχει τεχνολογία, έχει πολλά σύγχρονα αεροπλάνα. Έχουμε τους καλύτερους χειριστές σε όλο το ΝΑΤΟ και όχι μόνο στο ΝΑΤΟ. Και οι Ισραηλοί βέβαια δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Μέσα σε δύο μέρες φέρε ένα απόλυτη αεροπορική περιοχή στο Ιράν και επιχείρησαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά χωρίς την παραμικρή απώλεια. Αυτό δείχνει πολλά. Λοιπόν, το άθροισμα αυτό των δυνάμεων, ναυτικών, αεροπορικών, κυρίως και όχι μόνον, υποδεικνύει στους Τούρκους αυτό που να σου το πω έτσι λίγο λαϊκά και περιόδικα, ότι δεν τους παίρνει. Και το Ισραήλ δεν θα το κάνει μόνο γιατί. Δεν το κάνει γιατί έχουμε ωραία μάτια εμείς. Το κάνει γιατί έχει κοινά συμφέροντα μαζί μας, διότι δεν θα ήθελα να χάσει το στρατηγικό βάθος το οποίο του δίνει η Ελλάδα, η συμμαχία με την Ελλάδα, και γιατί το θεωρεί την Τουρκία μια πραγματική απειλή. Είναι μια χώρα, θυμίζω, η οποία έχει φιλοξενήσει και υποστηρίξει τη Χαμάς, τη Χεσμολάχ.
0: Και τι θέση θα έπαιρνε σε ένα τέτοιο δεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες? Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει βάση του Ιντζερλικ στην Τουρκία, η οποία είναι δυνατή βάση. Θέλω να πω δηλαδή, και έχει μια παράδοση, ας πούμε.
2: Με την οποία δεν έχουν μπορέσει να τη χρησιμοποιήσουν σε όλα αυτά τα οποία κάνουμε και στο Ιράν και πριν και στον πόλεμο του Κόλβου τον προηγούμενο και για την εκστρατεία στο Αφγανιστάν, διότι οι Τούρκοι το απαγόρευσαν. Και το στρατιωτικό κατεστημένο.
0: Άρα η θέση της Αμερικής ποια θα ήταν? Η θέση της Αμερικής ποια θα ήταν, λέω, σε τέτοια περίπτωση?
2: Εγώ πιστεύω ότι η στάση της Αμερικής θα προσπαθούσε να παρέμβει πυροσβεστικά, θα έλεγα, αλλά αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί θα είναι τόσο γρήγορο και θα σημάνει μια τόσο μεγάλη ταπείνωση των Τούρκων, δηλαδή η πλήρης διάλυση της αεροπορίας, ας πούμε, και να μην μείνει στον αέρα τίποτα που πετάει, ούτε πουλί.
0: Α, τόσο καλά.
2: Βεβαίως, ναι, μα έχουν την δυνατότητα και εμείς την έχουμε, αλλά την έχει, για να μην παρεξηγούμαστε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αρκετή ισχύ για να αντιμετωπίσει την απειλή. Στη συμμαχία με το Ισραήλ όμως, αυτή την απειλή την οξυδοτερώνει, το κάνει απαγορευτικό για τους Τούρκους στον απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν θα επιβιώσουν από κάτι τέτοιο. Και λέει, τι εννοώ δεν θα επιβιώσουν? Η Τουρκία δεν αντέχει, αγαπητέ Κλάνθη, έστω μια περιορισμένη στρατιωτική ήττα. Γιατί είναι ένα τεχνητό έθνος. Ένα τρίτον του πληθυσμού σχεδόν είναι Κούρδοι. Η Κωνσταντινούπολη μόνο έχει περισσότερους Κούρδους από όσο είναι όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής μαζί.
0: Που σημαίνει αυτό?
2: Το οποίο θα σημαίνει διάλυση της Τουρκίας. Απονομιμοποίηση του καθεστώτος. Εμείς απορροφήσαμε τη Μικρασιατική εκστρατεία, την καταστροφή, τη Μικρασιατική καταστροφή, συγγνώμη, την απορροφήσαμε γιατί είμαστε ένα ενιαίος λαός. Είμαστε σε συντριπτικό ποσοστό Έλληνες, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι. Λοιπόν, οπότε κλονιστήκαμε, ήταν τρομερή καταστροφή, αλλά δεν διαλυθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να διαλυθούμε. Γιατί είμαστε ένα πράγμα, είμαστε ένα σώμα το οποίο είχε τραυματιστεί. Οι Τούρκοι δεν είναι ένα σώμα. Υπάρχουν Αλεβίδες, υπάρχουν Κούρδοι, υπάρχουν Ασσύριοι, υπάρχουν οι κρυπτοχριστιανοί που όλα ανεβαίνουν το ποσοστό μετά τις DNA και την αυτοσυνειδησία που δημιουργείται σε πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί που ανακαλύπτουν εξαρτικά ότι τα περί τορανισμού και περί τουρκικής καταγωγής είναι παραμύθια. Η στρατηγική πλειονότητα είναι εξισλαμισμένη, κυρίως Έλληνες και κατά δεύτερο λόγο Αρμένοι και άλλες εθνικότητες. Λοιπόν, οπότε αυτό, η απονομιμοποίηση του καθεστώτος, γι' αυτό ο λόγος του Τούρκοι είναι σιγουρατζίδες, είναι αυτός. Ότι ξέρουν ότι δεν αντέχουν και μια περιορισμένη.
0: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Δηλαδή, αν γίνει κάτι τέτοιο και το Ισραήλ τους ταπεινώσει και τους κατεβάσει κάτω 30-40 αεροπλάνα.
0: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Και εμείς άλλα τόσα θα διαλυθούν.
0: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επιμένω. Τι θα γίνει εσωτερικά στη χώρα, η λεγόμενη ελληνόφωνη αριστερά όπως την αποκαλείς, αλλά και γενικότερα η αντιπολίτευση, η οποία έχει μεγάλο καημό και προκειμένου να χτυπήσει το Μητσοτάκη, χτυπάει την ίδια την πατρίδα. Πώς θα λειτουργήσει το πράγμα?
2: Είναι τόσο γελή και καρμύριδες, να το πω, και τόσο ξεδιάντροποι, που θα δούμε πορείες, μπορούμε να δούμε ακόμα και πορείες αλληλεγγύης προς την Τουρκία. Μπορούμε να δούμε, εδώ κάνουμε τώρα πορείες και ζητάνε, λέει, να κλείσει η βάση στην Σούδα. Υποστηρίζουν τους Μουλάδες και τη Χαμάς. Υποστηρίζουν, δεν ξέρω, μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε την έκθεση που δημοσίευσε μια εξαιρετική ερευνητική επιτροπή με χιλιάδες ντοκουμέντα, βίντεο, φωτογραφίες για τα σεξουαλικά εγκλήματα τα οποία έκανε η Χαμάς κατά την 7η Οκτωβρίου και μετά
0: δεύτε.
2: Το τι έκαναν στους ομήρους. Όποιος αντέξει να διαβάσει παραπάνω από λίγες σελίδες,
0: Βασίλη,
2: πραγματικά έχει τρομερή ψυχική δύναμη.
0: Πω, συγκλονιστικά
2: πράγματα. Δείτε το και θα φρίξετε. Όταν λέω θα φρίξετε, θα φρίξετε.
0: Ναι, έχω
2: έτσι, να διαμελίζονται
0: ναι.
2: άνθρωποι οι οποίοι πρώτα έχουν βιαστεί, αυτά να γίνονται μπροστά στους γονείς ή, ή να γίνονται μπροστά στα παιδιά και μετά όλους μετά ένα τους φάζουν και τους σκοτώνουν. Και να τους καίνε μπροστά στην υπόλοιπη οικογένεια που την τηλεφωνούν και αυτοί και αυτά να τα βιντεοσκοπούν και να τα στέλνουν στους συγγενείς τους και να παρηγυρίζουν στους δρόμους της δίθεν αθώοι Παλαιστινοί, να παρηγυρίζουν, να προπυλακίζουν πτώματα, να προπυλακίζουν ομήρους, αλλά κυρίως απίστευτα εγκλήματα και σεξουαλικής φύσης με ομαδικούς βιασμούς, σοδομισμούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί το πιο διαστραμμένο μυαλό υπάρχει δυστυχώς μέσα σε αυτή την έκθεση και αυτούς τους ανθρώπους υποστηρίζουν οι ίδιοι που θα βγουν αύριο να υποστηρίξουν και την Τουρκία αν εμείς και το Ισραήλ τους ταπεινώσουμε.
0: Αν είναι δυνατόν ρε παιδί μου.
2: Και τι να σας κάνει. Όταν λες ότι είσαι τάχα μου προοδευτικός και υποστηρίζεις τους μουλάδες του Ιράν όπου εκεί τις γυναίκες τις αντιμετωπίζουν με τον τρόπο που ξέρουμε που έχουν δολοφονήσει δεκάδες χιλιάδες, πριν λίγους μήνες, δεκάδες χιλιάδες πολίτες που τόλμησαν να διαμαρτύρονται. Γι' αυτό το στοιχειώδης εδώ, η αριστερά είναι όλη μέρα στους δρόμους, έχουν πάθει φλεβίτη για την ορθοστασία συγκεντρώσεις, έχουν βγάλει κάλους πάνω κάτω, τους έχουν χτυπήσει τα παπούτσια από τις πορείες. Λοιπόν, φανταστείτε κάθε φορά που βγαίνουν, μετά βγαίνουν να βγαίνουν και να σκοτώνουν ο στρατός και η αστυνομία. Αυτό γίνεται στο Ιράν. Και αυτούς, αυτοί βγαίνουν και τους υποστηρίζουν. Οι δίδυμοι προοδευτικοί, όπου τους ανθρώπους τους κρεμάνε, όπου σκοτώνουν τους ομοφυλόφιλους, όπου εξασθενίζουν τις γυναίκες. Τις βέρνουν, τις κακοποιούν και μερικές σκοτώνουν γιατί δεν φοράνε μαντήλα, γιατί φέρνουν τα μαλλιά τους. Και βγαίνουν αυτοί εδώ και τους υποστηρίζουν και παριστάνουν τους δημοκράτες. Μεγαλύτερα φασιστόμουτρα από την ελληνόφωνη αριστερά δεν υπάρχουν. Και βεβαίως και υποκριτές, μεγαλύτεροι υποκριτές. Γιατί αυτό προϋποθέτει να μην έχεις τσίπα πάνω σου για να μπορείς να το κάνεις. Για να υποστηρίζεις τη Χαμάς και τους μουλάδους του Ιράν πρέπει να μην έχεις τσίπα πάνω σου καθόλου. Δεν είσαι τόσο τυφλός από το αντιδυτικό, αντιχριστιανικό και ανθεληνικό μένος μέσα σου που να μην βλέπεις την πραγματικότητα και να μην τρέπεσαι κιόλας να το κάνεις.
0: Να είσαι ξεδιάντροπος δηλαδή.
2: Εντελώς.
0: Εντελώς, μάλιστα. Λοιπόν, πώς βλέπεις τα πολιτικά μας πράγματα τώρα για να το συμπληρώσουμε το πάζλ.
2: Παρακολουθούσα χθες τη Βουλή τον γενναίο Άδωνη. Απέναντι στην...
0: Τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος, τι τραβάει.
2: Ναι, είναι χαλκέντρος όμως, εγώ δεν το ξέρω, είμαστε φίλοι, είναι, μπορεί να πεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις το ότι είναι χαλκέντρος. Έχει ψυχική δύναμη και μπορεί να στέγεται και να μην χαμπαριάζει τίποτα και αυτό είναι μεγάλο ποσό στην πολιτική, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι γίνεται μια μικροπολιτική από διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν την κυβέρνηση και την πορεία των κυβερνητικών πολιτικών. Θα λέγαμε πράγματα τα οποία είναι σε έναν βαθμό είναι και γελιότητες, είναι ίσονος σημασίας μπροστά στα μεγάλα. Και για μένα τα μεγάλα είναι φυσικά τα εθνικά, είναι η σχέση με την Τουρκία, είναι η συμμαχία με το Ισραήλ, είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας, είναι η σταθερότητα στην οικονομία. Δηλαδή, αν είσαι νοικοκύρης άνθρωπος, γιατί αυτό που κοροϊδεύει η ελληνόφωνη αριστερά, δηλαδή λέει οι νοικοκυρέοι και το κοροϊδεύουν. Νοικοκυρέοι είναι αυτοί που κρατάνε τη χώρα. Ποιοι είναι οι νοικοκυρέοι? Αυτοί που φροντίζουν την οικογένειά τους, φροντίζουν που είναι εργατικοί, που φυλάνε την πατρίδα με τα όπλα, που πληρώνουν φόρους, που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που φροντίζουν τα παιδιά τους, τις ελιές τους, το μαγαζί τους, το γραφείο τους, έτσι, το χωράφι τους. Λοιπόν, οι νοικοκύρδες άνθρωποι λοιπόν θέλουν σταθερότητα. Δεν θέλουν πειράματα και δεν θέλουν να ανατραπούν αυτές οι μεγάλες πολιτικές που είπα προηγουμένως. Προβλήματα μέσα στη δημοκρατία πάντα θα υπάρχουν. Και υπάρχουν θεσμοί για να τα αντιμετωπίζουν και να τα λύνουν. Αλλά τώρα, να ασχολούμαστε όλη μέρα το γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη και να θεωρεί ότι είναι συνωμοσία γιατί του βγάζουν στη φορά και του λένε για το τιμήσον το κράτος από την οικογένειά του, αυτό νομίζω δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Τον ενδιαφέρει από την άποψη του, καταλαβαίνει κάποια πράγματα, αλλά δεν θεωρεί ότι περιστρέφεται η πολιτική ζωή της χώρας.
0: Ήξερες εσύ ότι έχει τέτοιες καταθέσεις, είναι τόσο πλούσιος αυτός ο άνθρωπος?
2: Κοιτάξτε, αυτά όσοι έχουν διατελέσει...
0: Και να τάκει και στο εξωτερικό τα χρήματα.
2: Όσοι έχουν διατελέσει ευρωβουλευτές, συνήθως έχουν βάρκα που παίρνουν τρελά. Είναι τρελά τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Νόμιμα είναι, προφανώς. Αυτό που δεν θεωρώ, εγώ κατά την άποψή μου, που δεν το θεωρώ ηθικό, είναι θες να κυβερνήσεις η χώρα, θα τα φέρεις τα λεφτά σου εδώ, κυρία.
0: Σε ελληνική τράπεζα.
2: Θα τα φέρεις εδώ τα λεφτά σου, θα έχεις πάντα τους κινδύνους που έχουν όλοι οι καταθέτες στην Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά να έχεις τα χρήματά σου καβάτι στο εξωτερικό, νόμιμα μου να επαναλαμβάνω και προφανώς και με νόμιμη προέλευση με τόσα χρήματα που είναι ευρωβουλευτές, αλλά κατά την άποψή μου πολιτικά ηθικό δεν είναι. Λοιπόν, μπορείς να πας να κάνεις οποιαδήποτε άλλη δουλειά, αλλά δεν έχει δικαίωμα να λες ότι
0: ως προς το ακίνητο της Κρήτης, το οποίο έσκασε τώρα το τελευταίο, τι λέει ο Φαΐλος?
2: Κοιτάξτε, εγώ διάβασα το δημοσίευμα, είδα και τον κύριο Ανδρουλάκη οριόμενο, αλλά περιμένω να δω να πει τι είναι ψέμα. Το ποσό του νοικίου. Το ότι υπάρχει καταρχήν η μίσθωση, το ότι είναι τόσα τα χρήματα. Το ότι έγινε αυτή η διαδοχή των γεγονότων, ότι υπήρχε και κάποιος που με λιγότερα χρήματα. Αυτά, εγώ θα περίμενα σε αυτά να
0: απαντήσω. Υπήρχε, λέει, προσφορά. Πιο συμφέρουσα για το δημόσιο, όμως προτίμησαν. Και μάλιστα και επιβαρύνθηκαν, λένε, και τον εξοραϊσμό του ακίνητου.
2: Ούτε τι είδους πώς διαχειρίζεται την περιουσία της οικογένειά του πριν και ο ίδιος τώρα. Αν ισχύει αυτό που διάβασα στο μόνο νιούζ ότι έχει γίνει η γονική, το έχει πάρει τέλος πάντων και καταπλήρη.
0: Ναι, το πήρε καταπλήρη.
2: Το ακίνητο. Αλλά είναι αυτό θέμα τώρα για να κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι, μισό λεπτό. Όταν μιλάμε όμως τώρα για 1 εκατομμύριο το χρόνο έσοδα από αυτό εδώ πέρα το ακίνητο, νομίζω ότι. Όχι το χρόνο, στα 10 χρόνια. 1 εκατομμύριο.
2: Δεν είναι λίγο.
0: Περίπου 10.000 ο μήνας είναι, ίσως και περισσότερα. Μιλάμε για σοβαρά χρήματα τώρα, εντάξει.
2: Όχι, κοιτάξτε. Μεγιά του και χαρά του, εφόσον όλα αυτά είναι νόμιμα. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, αλλά στο εξωτερικό οι καταθέσεις.
2: Έτσι, εγώ δεν έχω νοικιάσει στο κράτος τίποτα πάντως που να παίρνω τόσα χρήματα. Λοιπόν, ούτε έχω τέτοιες συναλλαγές. Εγώ το κράτος, τα μόνα χρήματα που έχω πάρει ήταν ο μισθός του δόκιμου και για ένα μήνα του αμφιβολοκαγού και 2 εξάμηνα ελεξιοδιστή. Αυτά έχω πάρει από το κράτος. Έτσι. Λοιπόν, και είμαι περήφανος γι' αυτό, διότι ζω στην πραγματική ελεύθερη οικονομία από την ελεύθερη μαχόμενη δικηγορία. Μόνο από τους πελάτες μου, από κανέναν άλλον. Και αυτό μου δίνει και μια ανεξαρτησία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να έχεις τέτοια ταραβέρια με το κράτος και να τα κονομάς νομιμότατα, έτσι πιθανόν, προφανώς, okay, δικαίωμά σου, αλλά να μας επιτρέπει και εμάς να έχουμε μια διαφορετική άποψη μετά όταν διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Και ένα τελευταίο φαΐλο μου. Εκτιμάς ότι ο Τσίπρας τελικά θα καταλάβει την δεύτερη θέση?
2: Κοίταξε, είναι τόσο ανεπαρκής πολιτικά ο Ανδρουλάκης, το θεωρώ πιθανό. Το θεωρώ πιθανό. Λοιπόν, διότι πρώτα απ' όλα, κοίταξε, μέσα στα διάφορα που έχει κάνει κτλ. Δεν εκπέμπει και αυτή την αντιπάθεια την οποία εκπέμπει πολλές φορές ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, οπότε θεωρώ πολύ πιθανό ότι θα τον περάσει. Και νομίζω πια επιτέλους αν η ώρα του Πασόκ να αλλάξει.
0: Ενώ ο Ανδρουλάκης βγάζει την αντιπάθεια, βγάζει το μίσος πραγματικά, ρε παιδί μου. Έτσι. Τον βλέπεις.
2: Δηλαδή, κάνε τι επιλογή έκανε. Ενώ είχε ένα κόμμα το οποίο είχε μια πίσω του μια περισπάντων πορεία άλλη, που είχε και ξεχρονιστικές τάσεις και ένα το λεγόμενο πατριωτικό κομμάτι, είχε διάφορα τέλος πάντων. Και εκείνος τι επιλέγει? Να πάει να το κάνει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Να το κάνει τη ΣΥΡΙΖΑ, μην το πω πράσινο μέρα 25.
0: Κουκουέ, λοιπόν, του κέντρου το είπε ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος. Κουκουέ του κέντρου.
2: Το κουκουέ είναι λίγο πιο σοβαρό.
0: Πιο σοβαρό.
2: Λοιπόν, ναι. Και σταθερό. Δηλαδή αυτή είναι η επιλογή. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος ψήφιζε παλιότερα Πασόκ ή και το έχει επιλέξει και τώρα. Δηλαδή έλκεται από αυτή την πολιτική, αυτή την ευθυγράμμιση με θέσεις των αριστεριστών. Δεν νομίζω. Ναι. Έχει αποδείξει.
0: Άρα είναι πολύ πιθανό.
2: Δεν μπορεί, κοιτάξτε, αυτό που είχαμε πει. Δεν το έχει. Ένα λαμπαντέρ με καμένη λάμπα, το ξαναλέω, να έβαζε το Πασόκ, καλύτερα θα τα πήγαινε για πρόεδρο.
0: Να σε καλά. Την καλημέρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φαΐλο μου. Πω, ένα καμένο λαμπατέρ με καμένη
3: λάμπα.
0: Με καμένη λάμπα θα πήγαινε καλύτερα. Έγραψε. Φαΐλος, κρανιδιώτης είναι αυτός. Βασίλη. Ένα λαμπατέρ και με καμένη λάμπα θα πήγαινε καλύτερα. Και όμως έχει επιβληθεί μέσα στο Πασόκ, τους έχει πατήσει όλους κάτω, ουδείς τολμά. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι καταρχήν του έκαναν την εσωτερική αντιπολίτευση, τώρα η Άννα Διαμαντοπούλου. Ο Γερουλάνος έχει εξαφανιστεί, δεν ακούγεται καθόλου.
3: Ναι,
0: ο άλλος, ο Δούκας, ο Δήμαρχος. Άλλος. Αυτός είναι με τα κορπούσκουλα. Αυτός πάει και ορκίζει τώρα τους ανταρσίες, να πούμε, στην Ορκομοσία και δίνανε ψεύτικους όρκους αντί να ορκιστούν κανονικά τον όρκο, τον νόμιμο. Έτσι. Έλεγε δικά του. Να παλεύω για τη Χαμάς, για το έτσι.
3: Ορίστε, λοιπόν.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Άντε, Παναγιά μου,
3: Βασίλη. Και τι έχουμε να δούμε ακόμα, έτσι. Και τι έχουμε να δούμε.
0: Πάμε λοιπόν να κλείνουμε.
3: Πάμε στα εκπαιδευτήριά μας, στα ροδίων παιδεία, γιατί πάνω απ' όλα είναι η παιδεία. Δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενέβη ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στον Κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, ενίσχυση της παρουσίας της Frontex, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, αλλά και αυστηρότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων στον Εύρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των συνόρων αποτελεί ευρωπαϊκή υπόθεση και όχι μόνο εθνική ευθύνη. Παράλληλα, επισήμανε πως απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, σε μια συνάντηση με έντονο πολιτικό και αυτοδιοικητικό αποτύπωμα. Στη συζήτηση κυριάρχησαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη χρηματοδότηση των περιφερειών, αλλά και το σχεδιασμό νέων πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος ανέδειξε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιφερειών, δίνοντας έμφαση στη στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση, αλλά και στην ανάγκη ταχύτερης προώθησης έργων και παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε πως η αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις, ζητώντας ουσιαστική στήριξη, ώστε οι περιφερειές να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αναπτυξιακά. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να διατηρήσει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τις περιφέρειες της χώρας, επισημένοντας πως η συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση σημαντικών έργων. Μήνυμα με σαφείς αποδέκτες έστειλε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων νέων στρατιωτικών κατοικιών στο ακριτικό νησί, ο Υπουργός έκανε λόγο για αυξανόμενες αναθεωρητικές βλέψεις και προσπάθειες αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς διεκδικήσεις που παραβιάζουν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ένταση σημειώθηκε ανοιχτά της Καλύμνου όταν τουρκική ακτέ ορός προσέγγισε ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και έστρεψε προς το μέρος του Πολυβόλο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο πλήρωμα. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε μικρή απόσταση από τα Δωδεκάνησα και επανέφερε την ανησυχία των επαγγελματιών αλιέων. Οι Έλληνες ψαράδες διατήρησαν ψυχραιμία και απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλίας Κώστα Καδί, έθεσε το ζήτημα της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας με την παράνομη αλία τους και το μη σεβασμού του δικαίου της θάλασσας. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως οι προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό, βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αποσύρει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που αφορούσε την προώθηση του έργου της επισκευής του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο. Η απόφαση ελήφθη μετά από σοβαρές επισημάνσεις για ασάφειες και ελλείψεις στην εισήγηση που κατατέθηκε. Το θέμα αφορούσε τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με τον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός 2047. Η Δημοτική Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένο ώστε να προχωρήσει σε έγκριση. Πλέον οι υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να επανέλθουν με νέα, πιο ολοκληρωμένη και σαφή εισήγηση. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απνιδωτών σε 14 λιμάνια της δικαιοδοστίας του. Η δράση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης σε πολύ συχνά στους λιμενικούς χώρους. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο. Σε ένα σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο χώρο πρόκειται να μεταστεγαστεί το ειδικό δημοτικό σχολείο Λίνδου, μέσα από την αξιοποίηση του πρώην παιδικού σταθμού Μαλώνας από το Δήμο Ρόδου. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Δυναμική παρουσία έχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών Tutto Food 2026 στο Μιλάνο, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Στο περίπτερο της περιφέρειας ξεχώρισαν τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, παραδοσιακές συνταγές, αλλά και σύγχρονες γαστρονομικές δημιουργίες. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Good morning to everybody. Ladies and gentlemen, welcome to Rhodes. Welcome to Rhodes. You are listening to Cosmos Radio 93.8. Louis here. And John Hadjiantonio. Good morning, John.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Good morning, I say. Good morning, I don't understand.
1: Τη μητέρα των γλωσσών, την ελληνική, από την οποία προήλθαν όλες.
0: Ωραία, άρα γυρνάμε πίσω στα ελληνικά. Εντάξει, οκ. Είπα να καλημερίσουμε τους τουρίστες μας, γιατί έχει γεμίσει και το νησί, σιγά σιγά. Πολύ ωραίες εικόνες. Χθες η αλήθεια, έτσι έκανα μια βορτούλα και στο Φαλιράκι να δεις τι ωραίος κόσμος. Φανταστικός κόσμος. Νέος κόσμος. Ωραίοι άνθρωποι, έρχονται, ήρθαν. Εντάξει, δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, ανοιχτό στην τσέπη, αλλά είναι όμως ωραίος κόσμος. Δηλαδή, okay, κυκλοφορούν έξω. Πολύ ωραία σεζόν φαίνεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, θα το δούμε λίγο πιο αργά αυτό το θέμα, γιατί επηρεάζει, έχουμε το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, το οποίο είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί πολύ. Θα συζητηθεί πολύ και είναι σε διαβούλευση. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πάμε λίγο στην επίσκεψη του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Ρόδο. Διαβάζω και μια ανάρτηση πριν δύο λεπτά του Περιφερειάρχη στο Facebook. Γράφει η χθεσινή επίσκεψη εργασίας με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη στα γραφεία μας. Έσπασε μια παράδοση που λέει ότι η συζήτηση και η διαβούλευση στον τόπο μας έχει αξία μόνο όταν ξεπερνά τα 30 χρόνια. Είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια πολύ ωραία σύσκεψη και αποφασίστηκε ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο, η Δυσάρα. Και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι ωραία, ναι. Τι ωραία νέα είναι αυτά, για πείτε μας.
2: Ήταν μια συνάντηση που διήρχησε τουλάχιστον 3 ώρες. Ο υπουργός ήρθε κατά τη μία η ώρα στο μέγαρο της περιφέρειας. Έγινε η συνάντηση υπό την αιγίδα του περιφερειάρχη. Ήταν δηλαδή

0: και τρίστατο. Δηλαδή, ο καθένας είχε μια άποψη που τις περισσότερες φορές δεν μπορούσε και δεν ήταν τεκμηριωμένη. Επομένως, κάποια στιγμή υποχρεωθήκαμε να βάλουμε, να παρέμβουμε, να πούμε ότι εδώ που ήρθαμε, αν δεν μιλάμε για λύσεις τις οποίες δεν έχουμε τεκμηριώσει, αυτές οι προτάσεις έπρεπε να έχουν μελετηθεί. Και φτάσαμε στο σημείο να συναποφασίσουμε πλέον, αντιλαμβάνοντας όλοι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, αντιλαμβανόμενοι το κίνδυνο πλέον που διατρέχει το δικαστήριο για τις ανθρώπινες ζωές, και υπό την πίεση του κ. Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε ότι εγώ δεν φεύγω σήμερα από εδώ αν δεν δοθεί λύση.
1: Μπράβο.
0: Είμαι ανοιχτός, δεν έχω κανένα πρόγραμμα. Σας ακούω, αλλά δεν θα φύγω αν δεν βρεθεί μια λύση.
1: Μπράβο. Ωραία, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Ωραία, λίγο την προσοχή σας, για να ξέρουμε. Οι προτάσεις οι οποίες υπήρχαν και υπήρχε σύγκρουση για αυτές και διάσταση, ποιες ήταν, δηλαδή, εξηγήστε μας λίγο.
0: Είναι τόσο ως προς το αν πρέπει να αποκατασταθεί το υπάρχον κτίριο, αν πρέπει να δημιουργηθεί νέο κτίριο, αν πρέπει να πάμε στο παλιό νοσοκομείο, αν πρέπει να πάμε στη νέα πτέρυγα του παλαιού νοσοκομείου, αν πρέπει να γίνει μέσα στο συνεχτικό αστικό ιστό, αν πρέπει να γίνει εκτός της πόλεως. Ήταν πάρα πολλά τα θέματα.
1: Ωραία. Ένα λεπτάκι. Η τελική
0: ήταν
1: απόφαση...
0: Ήταν πολλές, δηλαδή, οι προτάσεις.
1: Ωραία, μισό λεπτάκι. Η τελική απόφαση ποια ήταν, ποια επικράτησε?
0: Τελική απόφαση. Αυτό, να ξεκινήσουμε από τα βραχυπρόθεσμα. Είναι ότι θα τρέχει μια εργολαβία, διαρκής εργολαβία, που θα αφορά τη συντήρηση του υπάρχοντος μεγάρου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή...
1: Κατανοητό. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε πρώτα για τη μόνωση, για τα επιχρήσματα γύρω-τριγύρω, για τις τουαλέτες που θέλουν, που γνωρίζετε στην κατάσταση που βρίσκονται, όλα αυτά που πρέπει να συντηρηθούν και να επισκευαστούν, προκειμένου να μην έχουν πρόβλημα, να μην έχουμε πρόβλημα ασφαλείας.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερη μεγάλη απόφαση είναι ότι, γιατί προς μεγάλη του έκπληξη, ο Υπουργός ακόμα δεν γνώριζε ότι το παλαιό κτηματολόγιο που έχει επισκευαστεί εδώ και 2-3 χρόνια, ακόμα δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, δηλαδή δεν το χρησιμοποιεί ακόμη οι δικαστικές υπηρεσίες. Έμεινε έκπληκτος.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό το σημείο αποφασίστηκε ότι το παλαιό χτηματολόγιο πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός από το διοικητικό πρωτοδικείο και από υπηρεσίες του πρωτοδικείου, του πολιτικού πρωτοδικείου, και να χρησιμοποιηθεί ο χώρος, ο πρώτος όροφος, ως χώρος αποθηκευτικός των αρχείων όλου του πρωτοδικείου και όλου του εφετείου.
1: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
0: Με αυτόν τον τρόπο ανοίγουν, αποσυμφορείται η κατάσταση στη λειτουργία του δικαστηρίου μας, γιατί ανοίγουν 1000 τετραγωνικά μέτρα ελεύθερου χώρου, ούτως ώστε να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες, να μπορέσει να λειτουργήσει, να τρέξει καλύτερα το σύστημα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι ότι έχουμε δώσει ένα ραντεβού σε τέλη Ιουνίου, και μάλιστα με εντεταλμένους πλέον τον κύριο Χαλκιά από τον Δήμο. Τώρα μου διαφεύγουν οι άλλοι.
1: Δεν πειράζει. Ναι.
0: Ούτως ώστε να προτείνουν το χώρο, το ακίνητο με τα λιγότερα προβλήματα, το οποίο θα μπορούσε να παραχωρηθεί για να στεγάσει ένα νέο δικαστικό μέγαρο.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Ναι.
1: Μισό λεπτάκι. Άρα. Ξεκινάμε από αυτό που είπατε τώρα. Δεν θα ανεγερθεί από το μηδέν ένα νέο δικαστικό μέγαρο, αλλά θα βρεθεί ένα κτίριο και θα πούμε αυτό θα είναι το νέο δικαστικό μέγαρο και θα το ανακαινήσουμε.
0: Να βρεθεί ακίνητο για την ανέγερση νέου δικαστικού μέγαρου.
1: Άρα θα αναζητηθεί ένα ακίνητο, ένα χωράφι στο οποίο θα...

0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία. Και αυτό το ακίνητο πού θα αναζητηθεί, εντός ή εκτός αστικού ιστού?
1: Αυτό θα κάνουν μια έρευνα αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή την υποχρέωση και να φέρουν τις προτάσεις μέχρι το τέλος 30 Ιουνίου. Υπήρχαν και προτάσεις, δηλαδή ακίνητα για την ανέγερση, ακούστηκε ο χώρος δίπλα στο νέο νοσοκομείο.
2: Δίπλα στο νέο νοσοκομείο. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Που έχει δόμηση.
2: Δεν είναι κακό.
1: Αν θυμάμαι καλά, 5.000 τετραγωνικά. Έχει προτάθηκε ο χώρος, ακούστηκε ο χώρος στα σφαγεία που είναι τα κίνητα Παρασκευά, που στεγαζόταν για την προσωπία
2: νομίζω,
1: του κυρίου Παρασκευά.
2: Εκεί είναι κέντρο, δεν χρειάζεται τώρα εκεί πέρα να βάλουμε στο κέντρο τώρα κάτω, πρέπει να φεύγουν από το κέντρο.
1: Ακούστηκε η πτέρυγα πίσω από το νοσοκομείο, ότι υπάρχουν πάρα πολλά, ακούστηκαν πολλές προτάσεις, αλλά είπαμε, δώσαμε ένα ραντεβού 30 Ιουνίου να ξαναβρεθούμε, ούτως ώστε να έχουμε τις τελικές προτάσεις.
2: Πολύ ωραία. Τώρα, το κτίριο το οποίο θα ανακαινιστεί, τι θα γίνει το υπάρχον?
1: Παρέλειψα να πω ότι παραμένει για δικαστική χρήση το κτίριο. Γιατί επιμέναμε ότι το χώρος αυτός δεν μπορεί να φύγει για ιστορικούς λόγους. Δεν πρέπει να χαθεί η μνήμη, η ιστορική μνήμη, ότι το κτίριο αυτό ήταν και θα παραμείνει δικαστήριο.
2: Μισό λεπτάκι, δεν μπορεί αυτό εδώ να αξιοποιηθεί και να αποδώσει κάτι στην, ξέρω εγώ, και τοπικά στην κοινωνία, αλλά και να γίνει ένα μουσείο, λέω εγώ τώρα, παράδειγμα.
1: Να παραμείνει τουλάχιστον το εφετείο, το δεκανήσου.
2: Γιατί?
1: Που για ιστορικούς λόγους δημιουργήθηκε το 1948 με την ενσωμάτηση και πρέπει να παραμένει στο κέντρο για να θυμίζει σε όλους ότι εδώ είναι Ελλάδα.
2: Ωραία.
1: Και ότι υπάρχει
2: ερώτημα. Ερώτημα, εδώ πέρα θα μπορούσε να γίνει ένα μουσείο, να εκτεθούν κάποια πράγματα μέσα σε αυτό το κτίριο, παράδειγμα. Γιατί δηλαδή να είναι ένα κενό κτίριο, να μην είναι τίποτα και να είναι ανακαινισμένο πλήρως?
1: Θα μπορούσε να γίνει, κύριε Λοΐζο, να φύγουν από το κέντρο οι μεραρχίες, να φύγουν όλες αυτές οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Δεν είναι ανάγκη να φύγει το δικαστικό μέγαρο για να δημιουργηθεί μουσείο.
2: Κάτι να είναι, κάποια εκθέματα εκεί πέρα μέσα που έχουν να κάνουν με τον τόπο, με την απελευθέρωσή μας για παράδειγμα. Με την τιμητική, ας το πούμε, να τιμήσουμε κάποια πρόσωπα εκεί πέρα μέσα, αναδεικνύοντας την ιστορία τους, που έχουν παίξει ρόλο στον πολιτισμό μας και στην απελευθέρωσή μας. Δηλαδή, θα μπορούσε κάτι τέτοιο, ας το πούμε, να υπάρχει και ένα μικρό τυπικό συμβολικό εισιτήριο για να συντηρείται ο χώρος. Να το φτιάξουμε, να το κλείσουμε. Μία πρόταση κάνω, δηλαδή. Αυτό δεν ακούστηκε μέσα στη συνάντηση?
1: Όχι, δεν ακούστηκε. Ναι, κάποια στιγμή ακούστηκε ότι να δοθεί στην περιφέρεια, στο Δήμο. Για να κάνει και τα λοιπά, αλλά επικράτησε ότι η ιστορικότητα αυτού του κτηρίου δεν του επιτρέπει να αλλάξει χρήση.
2: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν,
1: εδώ να θυμίζει αυτό ακριβώς που σας είπα.
2: Θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες τώρα από τη σύσκεψη και να σας απελευθερώσουμε. Η προσωπική, η δική σας θέση ποια ήτανε? Να ανεγερθεί ένα νέο κτίριο έξω από την πόλη, να ανακαινιστεί αυτό και να παραμείνετε σε αυτό? Τι θέλατε εσείς, κύριε Πρόεδρε?
1: Εγώ καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ήταν μια ευτυχή συγκυρία η συνύπαρξη αυτών των ανθρώπων στις θέσεις που κατέχουν, γιατί υπήρξε στο τέλος μια σύμπνοια, μια λογική και έφερε το αποτέλεσμα στη συζήτηση. Το θέμα μας εμάς δεν είναι που θα στεγαστούμε. Το θέμα μας είναι ότι χρειαζόμαστε υπηρεσίες σύγχρονες, οι οποίες θα τα αποκρίνονται στον όγκο.
2: Άρα δεν είχατε άποψη, δηλαδή? Δεν είχατε άποψη εσείς για το που θέλετε να πάτε?
1: Δεν μπορούμε εμείς να προτείνουμε, αν δεν ξέρουμε εμείς τι μπορεί να διαθέσει και πού θα βρεθεί ο χώρος. Δεν είμαστε, κύριε Λοΐζο, είμαστε δικηγόροι. Γι' αυτό φωνάξαμε εκεί πέρα τους φορείς, αλλά τους είπαμε ότι θέλουμε λύση αμέση.
2: Κατανοητό, δεκτό. Ωραία. Η θέση του Δημάρχου ποια ήταν?
1: Και η θέση μας βέβαια ήταν ότι πρέπει να επισκευαστεί για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και τους χώρους του παλιού χρηματολογίο, δηλαδή μέρος και τα λοιπά. Δηλαδή ό,τι ήταν να ζητήσουμε και το ζητήσουμε έγινε.
2: Ωραία, άρα λοιπόν μέχρι... Άρα λοιπόν μισό λεπτό εκεί. Μέχρι να μπουν μέσα τα συνεργεία και να αρχίσουν εδώ πέρα να το ανακαινίζουν, μέχρι να βρεθεί το κτίριο, να φτιαχτεί νέο κτίριο, θα γίνονται οι δίκες και θα δουλεύετε στο νέο κτηματολόγιο από ό,τι καταλάβαμε.
1: Όχι, όχι. Στο... Θα μεταφερθούν κάποιες υπηρεσίες στο παλαιό
2: κτηματολόγιο. Στο παλαιό κτηματολόγιο, ναι.
1: Ναι, που έχει ανακαινιστεί.
2: Ναι.
1: Και συγχρόνως θα τρέχουν τα έργα συντήρησης, το οποίο δεν χρειάζεται δηλαδή να απομακρυνθούμε από μέσα από το δικαστήριο, από το δικαστικό μέγαρο υπηρεσίες. Γιατί αφορούν θέματα μόνωσης, θέματα των εξωτερικών επιχειρημάτων, για να μην πάσουν, δηλαδή τέτοιες επισκευές.
2: Καταλάβαμε. Ωραία. Μετά. Η θέση του Δημάρχου ποια ήταν για το νέο κτίριο, τις νέες υπηρεσίες των δικαστηρίων?
1: Όλοι σχεδόν, και ο Δήμαρχος κατευθυνόταν προς την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέο δικαστικό μέγαρο.
2: Και ο Περιφερειάρχης?
1: Ο Περιφερειάρχης ήταν ο συντονιστής της συζήτησης. Ο Περιφερειάρχης έπαιξε το ρόλο του συντονιστή, λέγοντας ότι όποια και αν είναι η απόφαση, γιατί τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή έχουν το δικαστηρίο και τα λοιπά, εγώ θα συνδράμω με όποιο τρόπο μπορώ.
2: Μάλιστα. Και ο κύριος Φλωρίδης ήρθε με τέτοιο πακέτο, δηλαδή να χτίσουμε ένα καινούργιο δικαστικό μέγαρο. Αυτό μπορεί να κοστίσει και, δεν ξέρω, και 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα χρήματα μπορούν να βρεθούν. Τώρα κλείνει η χρηματοδότηση από το... Κλείνει ένα πρόγραμμα, ανοίγει καινούριο. Επομένως, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο μπορεί να ενταχθεί αυτό το έργο. Επομένως, τα χρήματα θα βρεθούν, κύριε Λοΐζο, αργά ή γρήγορα. Το θέμα είναι, σας λέω ότι έχουμε κάποιες λύσεις άμεσες και κάποιες λύσεις μακροπρόθεσμες.
2: Ωραία νέα. Πολύ καλά νέα, λοιπόν.
1: Και αν δεν βλέπουμε ότι δεν προχωράει κάτι, εδώ είμαστε.
2: Πολύ ωραία νέα. Συγχαρητήρια. Μπράβο, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν χανόμαστε. Εδώ είμαστε.
2: Μακάρι να... Εύχομαι να ολοκληρωθούν όλα αυτά στη θητεία σας.
1: Και εγώ το εύχομαι. Στη θητεία μου, για όλο τον κόσμο.
2: Εννοείται, αλλά ξέρετε, ενός έτους δεν είναι η θητεία. Δηλαδή, εγώ εύχομαι το καλύτερο, να τελειώσουν όλα μέσα στον χρόνο, στη θητεία σας, έτσι, γι' αυτό.
1: Τετραετής είναι η θητεία.
2: Α, τετραετία.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, ωραία, ευχαριστώ που με διορθώνετε. Άρα όχι το εύχομαι, το απαιτούμε δηλαδή να, μέσα στη θητεία σας να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά, έτσι. Αυτό.
1: Θα το προσπαθήσουμε.
2: Λοιπόν, έχω και τον Γιάννη του Χατζιαντονίου. Γιάννη, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον πρόεδρο πρωτού τον αποχωρήσουμε?
0: Ναι, ναι, κύριε πρόεδρε, αυτά που είπατε είναι ευχάριστα και είναι πολύ σημαντικά. Αλλά εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχουν δεσμεύσεις, γιατί μόνο η περιφέρεια και εσείς και οι τοπικοί φορείς εδώ είναι εκείνοι που θα τα υλοποιήσουν αυτά, διότι αύριο σε 1, 2, 3 μήνες, όταν γίνει ο επόμενος ανασχηματισμός, ίσως αυτός ο υπουργός να μην είναι στην κυβέρνηση, να είναι κάποιος άλλος. Αυτές οι δεσμεύσεις υπάρχουν, συνεχίζονται, θα είναι υποχρεωμένος και εκείνος ο υπουργός να τις υλοποιήσει ή να... πάρει την υποχρέωση που σήμερα είπε ο σημερινός υπουργός? Διότι αν δεν υπάρχουν αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος το αθηναϊκό κράτος να επικρατήσει και πάλι μέσα από τις διαδικασίες.
2: Ελληνικό είναι πια το κράτος τώρα, δεν είναι αθηναϊκό, ελληνικό είναι το κράτος.
0: Αθηνοκεντρικό.
2: Είπαμε τώρα, έρχονται οι άνθρωποι εδώ πέρα και μας λένε τι θέλετε, ό,τι θέλετε, σας το φτιάξουμε.
0: Αυτό
2: και
0: λέω.
2: Η δέσμευση
0: λοιπόν του Υπουργού ή των όποιων εξ Αθηνών δεσμεύσεων της κυβερνήσεως, των υπηρεσιών κλπ. Θα συνεχίσουν και μετά.
2: Για να ακούσουμε απάντηση.
1: Σας εξήγησα, σας ανέλησα ότι η δέσμευση είναι άμεση υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για να τρέχει με διαρκή η εργολαβία που θα αφορά το υπάρχον δικαστικό μέγαρο και την επισκευή του. Άμεση. Τώρα, δηλαδή,
2: αυτό ξέρετε τώρα. Ακριβώς. Είτε αλλάξει τώρα είτε δεν αλλάξει, αυτό θα τρέχει.
0: Αυτό ξεκινάμε.
2: Δηλαδή, είτε έχουμε κυβέρνηση, είτε έχουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές, Γιάννη. Είτε δεν έχουμε κυβέρνηση, είτε κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, είτε κυβερνήσει η Κωνσταντοπούλου, αυτό θα πάει, νομίζω. Έτσι, δεν θα...
1: Η εγκατάστασή μας στο παλαιό νοσοκομείο και η μεταφορά όλων των αρχείων του δικαστηρίου στον χώρο του παλιού κτηματολογίου είναι κάτι πάλι που θα γίνει άμεσα.
2: Ένα λεπτάκι, το παλιό νοσοκομείο που εμπλέκεται?
1: Το παλιό κτηματολόγιο, το παλιό κτηματολόγιο.
2: Α, γιατί είπατε παλιό νοσοκομείο, παλιό κτηματολόγιο, εντάξει.
1: Ο υγρόγραφος του παλιού κτηματολογίου θα μεταφερθεί με τη βοήθεια της περιφέρειας όλο το αρχείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο. Και σας είπα ότι θα απελευθερωθεί άμεσα γύρω στα 1000 τετραγωνικά.
0: Άρα η προγραμματική σύμβαση αρχίζει τώρα.
2: Ναι.
1: Ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Άμεσα. Εδώ περιμένουμε. Και έχουμε ραντεβού ξανά 30 Ιουνίου για το χώρο τον οποίο θα επιλέξουμε εμείς. Δηλαδή οι τοπικοί φορείς. Οι προτάσεις θα γίνουν από εμάς.
2: Πολύ ωραία.
0: Τον άλλο μήνα υλοποιούνται, επικυρώνονται.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Το γνωρίζουμε, κύριε Χατζηδονίου, ότι μπορεί να γίνουν εκλογές. Γνωρίζουμε. Σας έχω πει επανειλημμένως ότι έχω αποδεχτεί στη Ρόδο και από τη θέση του Συμβούλου που είμαι παλαιότερα πολλούς υπουργούς, πολλούς γενικούς γραμματείς.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Που έρχονταν το πρωί, φεύγαν το μεσημέρι, τρώγαμε, πίναμε, βγάζαμε φωτογραφίες. Και δεν το ξαναβλέπαμε.
2: Λοιπόν, πολύ δοτικός ο κύριος Φλωρίδης φάνηκε πάντως. Μπράβο.
1: Αυτό. Και η πρώτη του κουβέντα ήταν ότι πραγματικά ζητώ συγγνώμη.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή δουλειά να έχετε. Γεια σας. Ωραία νέα, έτσι. Ωραία νέα.
0: Καλά νέα.
2: Ωραία νέα. Μιλάμε τώρα ότι. Βέβαια, αυτά είναι λόγια. Πρέπει να τα δούμε στα έργα. Αλλά γιατί να μην τα δούμε στα
0: Όχι,
2: έργα.
0: Όχι, γίνονται. Αλλά αυτό που είπαμε και την άλλη φορά που συζητούσαμε είναι ότι η περιφέρεια, οι τοπικοί φορείς είναι αυτοί που θα δεσμεύσουν και θα επιβάλλουν στις κεντρικές υπηρεσίες και πολιτικά και υπηρεσιακά αυτά να υλοποιηθούν.
2: Πάμε να δούμε αυτό... και μια φωτογραφία έτσι από την σύσκεψη εκεί πέρα, αναμνηστική που έβγαλαν. Ορίστε, εδώ πέρα βλέπουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Φλωρίδη να τον έχουν στη μέση. Στα δεξιά του κυρίου Δημάρχου ο Γιάννης Παπάς. Στα αριστερά του κυρίου Χατζημάρκου η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, Περιφερειακή Σύμβουλος και συνεργάτης του. Ο κύριος Κόνσολας από τη μια μεριά και η κυρία Μίκα Ιατρίδη από την άλλη. Λοιπόν, μετά ο κύριος Περιφερειάρχης δίνει κάτι τιμητικό για την προσφορά του στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο κύριος Χατζημάρκος, μια ωραία εδώ πέρα έτσι. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Κάτι ωραίο φαίνεται να είναι, σαν πιάτο με κάτι μέσα, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτό, Γιάννη, μπορείς να καταλάβεις?
0: Όχι.
2: Τι δώρο είναι αυτό? Τασάκι είναι?
0: Πάντως η φιλοξενία ηρωδίτικη είναι παραδοσιακή.
2: Μέσα στα δικαστήρια, μέσα στη δικαστική αίθουσα, φωτογραφία Χατζημάρκος, ο κύριος Περιφερειάρχης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και αυτά. Αυτές οι φωτογραφίες τις δημοσίευσε μόλις τώρα στο προφίλ του ο κύριος Χατζημάρκος. Ωραίες εικόνες, ωραίες ειδήσεις. Ιστορική μέρα, 12 Μαΐου. Αν είχε ένα καλεντάρι σαν σήμερα η Ρόδος, θα την έγραφε αυτή την ημέρα, ότι σαν σήμερα ανακοινώθηκε η νέα δημιουργία δικαστικού μεγάρου. Για να δούμε τώρα τι θα επιλέξει. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, και ποιος θα το επιλέξει, γιατί από ό,τι κατάλαβα πέφτει κυρίως στον Δήμο η απόφαση το πού θα μετεγκατασταθούν, πού θα δημιουργηθεί ένα νέο κτίριο δικαστικό μεγάρο. Και νομίζω ότι η άποψη στους Αγίους Αποστόλους δεν είναι κακή, Μέγκαβλη. Εσύ τι λες?
0: Φυσικά έξω από το κέντρο υπάρχει, αλλά αυτό που είπε ο πρόεδρος ότι για ιστορικούς λόγους δεν πρέπει να φύγει τελείως, δεν πρέπει να φύγουν τελείως τα δικαστήρια από εκεί, δηλαδή το εφετείο, όπως είπε, αν κατάλαβα, το εφετείο πρέπει να παραμείνει εκεί, διότι είναι η πρώτη υπηρεσία εφαρμογής του ελληνικού κράτους από την απελευθέρωση. Ναι, δεν πρέπει να φύγει από εκεί. Πρέπει για ιστορικούς λόγους κάποια υπηρεσία εκεί, ίσως το εφετείο που είναι λιγότερο επιβαρυντικό από το πρωτοδικείο ενδεχομένως ή άλλες υπηρεσίες, να είναι σε αυτό το χώρο.
2: Εντάξει, κοίταξε τώρα σου πω.
0: Γιατί
2: Πρόσεξε. Γιατί τώρα, μισοδουλειές κάνουμε όμως με αυτόν τον τρόπο, Ρε Γιάννη μου. Μισοδουλειές είναι. Δηλαδή θα πηγαίνουν πάλι οι δικαστές εκεί, οι εφέτες στο εφετείο, οι αστυνομίες πάλι, οι διοικητικές υπηρεσίες. Κάνε τον αυτόν τον χώρο, κάνε τον ένα ωραίο μουσείο.
0: Κοίταξε.
2: Είναι ιδανικός για να γίνει ένα ωραίο μουσείο. Μουσεία, δεν είναι φανταστικός ο χώρος έτσι με τις σκάλες.
0: Τουριστικές υπηρεσίες και μουσεία.
2: Μουσιάκι, ένα ωραίο μουσείο εκεί.
0: Μπορούν να υπάρξουν παντού.
2: Δεν είναι παντού. Γιατί παντού. Στο Μαντράκι κάτω δεν θα ήταν ένα μουσείο, να είχαμε ένα τέλειο, δεν θα ήταν και ένα μουσείο.
0: Της
2: ιστορίας του τόπου.
0: Η κρατική υπόσταση και η εφαρμογή, όπως είπα, της ελληνικής επικράτειας με αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να έχει εκπροσώπηση στο κέντρο της Ρόδου.
2: Στην περιφέρεια, για παράδειγμα, μέσα με το Βουμπί, στα δεξιά, έχει τη σημαία, την πρώτη σημαία που υψώθηκε στα Δωδεκάνησα.
0: Βεβαίως.
2: Που την έχουν μέσα σε ένα ωραίο γυάλινο. Αυτή εδώ η σημαία και άλλα τέτοια σύμβολα και άλλα πράγματα που έχει πολλά ο τόπος μας από αυτά. Δεν μπορούσαν να μπουν εκεί πέρα μέσα να εκτεθούν. Ο τουρίστας που έρχεται, να έρχεται στο μουσείο της Ρόδου, πολιτιστικό Cultural Museum of Rhodes, ξέρω, να μπαίνει μέσα εκεί πέρα, αλλά να τα βλέπει, να διαβάζει την ιστορία, να έχει μια εφαρμογή στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα ισπανικά, στα τα πάντα, όλες τις γλώσσες εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή να γίνει κάτι που να είναι ωραίο, παιδί μου, σύγχρονο. Και να μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος να έχει κάτι να δει, ας το πούμε. Όχι μόνο ήρθε να κάνει μπάνιο, να πάει και στο κέντρο της πόλης να το δει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι
0: να
2: θα ήταν
0: δει και πώς στέκεται η διοίκηση. Να δει και πώς στέκεται το ελληνικό κράτος. Και μια από τις υπηρεσίες που είναι η εφαρμογή της ελληνικότητας εδώ, η τελευταία περιοχή που απελευθερώθηκε και ενσωματώθηκε, να είναι και μέσα από το σύμβολο αυτό που λες.
2: Βεβαίως.
0: Να είναι και μέσα από το σύμβολο.
2: Βεβαίως.
0: Όμως η κρατική υπόσταση, η ελληνική κρατική υπόσταση, πρέπει να έχει εκπροσώπηση, Λοΐζο, στο κέντρο της πόλης, και όχι μόνο το δικαστήριο. Αλλά το δικαστήριο, η εφαρμογή του κράτους δικαίου είναι η κλασική.
2: Είναι το Δημαρχείο εκεί που εκπροσωπεί και είναι φυσικά και η περιφέρεια απέναντι. Νομίζω ότι αυτές οι δύο αρκούν οι υπηρεσίες, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αστυνομίες, πυροσβεστικές, δικαστήρια, όλα αυτά πρέπει να φύγουν από το κέντρο.
0: Η πυροσβεστική, λες σωστά, γιατί
2: όλα αυτά πρέπει να φεύγουν.
0: Η λειτουργία της επιβάλλει να μην είναι μέσα στο κέντρο.
2: Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το χωροταξικό. Είναι ένα νομοσχέδιο πραγματικά το οποίο θα γίνει, θα φέρει τα πάνω κάτω, διότι Γιάννη βάζει όριο στις κλίνες σε περιοχές όπου τουριστικά θεωρούνται ή θα θεωρηθούν υπερκορεσμένες.
1: Και στα μικρά νησιά.
0: Λέει. Και στα μικρά νησιά και στη Ρόδο. Όλη η Ρόδος, δηλαδή το τρίγωνο της Ρόδου, Ρόδος, Καλυθέα, Φαλιράκι, όλο αυτό είναι στο κόκκινο. Θεωρείται πια στις περιοχές που είναι υπερκορισμένες και απαγορεύεται σε αυτές τις περιοχές να δημιουργηθούν νέα ξενοδοχεία, νέες κλίνες. Έτσι όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται.
1: Ακούγεται, να λέγεται.
0: Ναι, έτσι όπως ακούγεται. Θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αλλά εδώ τώρα, έτσι μιας και μιλάμε για το χωροταξικό. Και για το, νομίζω ότι είναι σωστό, έτσι, δηλαδή να μπει ένα, ξέρω εγώ, ένας μπούσουλας. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει και να χτίζει όσα θέλει.
1: Κάπου αυτό που λες συζητιέται, αλλά ποτέ δεν αποφασίζεται. Δηλαδή τι, πού θέλουμε να είναι η Ρόδος, πού θέλουμε να φτάσει σε κλίνες, απεριόριστα, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια, πού είναι το τέρμα ώστε να μπορείς να μιλάς για ποιότητα από εκεί και πέρα. Κάπου δεν πρέπει να υπάρχει τέρμα. Δηλαδή είναι απεριόριστη η ανάπτυξη. Όποιος θέλει, όποτε θέλει, όσα έχει να χτίσει και να φτιάχνει, και αυτό να το λέμε ανάπτυξη, υπάρχει τέρμα. Κανείς ποτέ δεν έβαλε ένα τέλος σε αυτά, ένα όριο όπου μπορεί να γίνουν, όπως είπες, κορεσμένο. Πού είναι ο κορεσμός, πού φτάνει αυτό να υλοποιείται τώρα, μέσα από νόμο.
0: Εδώ τώρα
1: θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βάσει του νέου διαχωρισμού που γίνεται, γιατί θα γίνει διαχωρισμός των περιοχών, προβλέπεται να είναι 5 τα είδη και είναι περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, πρώιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης ειδικών μορφών τουρισμού. Προβλέπεται λοιπόν ρύθμιση που αφορά το μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά, ανάλογα με το μέγεθός τους. Ειδικότερα για τις κορεσμένες τις περιοχές, προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Ενώ σε άλλες κατηγορίες περιοχών το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπεται συγκεκριμένη περιορισμοί. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Όταν λέει ειδικότερα για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, τι σημαίνει? Ότι δεν θα απαγορεύεται να κάνεις μια τουριστική μονάδα, αλλά δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε 100 κλίνες. Κατάλαβα σωστά?
1: Σωστά είναι. Αυτό κατάλαβα. Αυτό είναι. Αυτό που λες είναι.
0: Λογικό δεν είναι αυτό?
1: Λογικό είναι. Θα γίνει?
0: Βέβαια. Αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι σε διαβούλευση. Είναι το νομοσχέδιο που βγήκε σε διαβούλευση. Ναι. Αν τώρα μπουν οι ξενοδόχοι και πούνε όχι τις 100 κλίνες, κάντε τις 200 και η κυβέρνηση το δεχθεί με επιχειρήματα κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως εδώ βλέπεις ότι μπαίνει ένα όριο. Επίσης,
1: έχει αξία αυτό που λες, δηλαδή. Τι λένε οι ξενοδόχοι γι' αυτό?
0: Αναζητούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Παπαβασιλείου. Αλλά δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε, δεν βγαίνει ακόμα να μιλήσει. Αυτός που μίλησε για το χωροταξικό ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΞ, ο κύριος Γιάννης Χατζής, της Πανελλήνιας. Ναι, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος, δεν του αρέσει αυτό το χωροταξικό.
1: Τι θέλει δηλαδή, παραπάνω?
0: Θα προσπαθήσω να τον βγάλουμε, να τον βρούμε, να δούμε τι θέλει. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε και το χάρτη των περιοχών που είναι στο κόκκινο, δηλαδή που είναι κορεσμένες. Και βλέποντας, νούμερο ένα και καραμπινά το εδώ σημείο είναι το τρίγωνο,
1: το βόρειο,
0: αυτό
1: το είπα. Βόρειο τρίγωνο.
0: Το βόρειο τρίγωνο πλην της Ιαλισσού όμως. Δηλαδή εδώ βλέπω την. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται η Ιαλισσός ή όχι. Προφανώς και δεν περιλαμβάνεται, γιατί βλέπω στο μπλε.
1: Πώς τότε είναι το βόρειο τρίγωνο?
0: Είναι ένα μέρος του βόρειου τρίγωνου. Δηλαδή η δημοτική ενότητα Ιαλισσού φαίνεται τουλάχιστον εδώ πέρα να είναι εκτός. Και να πιάνει την πόλη της Ρόδου.
1: Ανατολική πλευρά.
0: Ναι, την ανατολική την νότιο-ανατολική πλευρά. Το Φαλιράκι, την Καλυθέα, αυτά τα μέρη. Εδώ που είναι Αφάντου Αρχάγγελος, είναι μια χαρά. Ό,τι θέλει ο καθένας χτίζει. Αφάντο Αρχάγγελο και Κολύμπια προφανώς. Εδώ η Λίνδος είναι λίγο στο μπλε, στο σκούρο μπλε, δηλαδή δεν είναι στο κόκκινο, αλλά είναι στο σκούρο μπλε. Η Νότια Ρόδος είναι μια χαρά, ενώ από την άλλη μεριά, εντάξει, Παρθένα Αμέρι. Δηλαδή εδώ τα σημεία αυτά, Αρμενιστής, Κάμηρος και τα λοιπά, είναι Παρθένα Αμέρι στο
1: και
0: χάρτη.
1: Και στα μικρά νησιά λέει όχι πάνω από 100.
0: Ναι, μπαίνουν σε μια κατηγορία εδώ πέρα που είναι υποανάπτυξη προφανώς. Δηλαδή εδώ το θαλασσί είναι η κατηγορία υποανάπτυξη. Δηλαδή αναπτύσσεται, αναπτυσσόμενη ας το πούμε. Κατάλαβες, ελεγχόμενης ανάπτυξης. Κάπως έτσι όπως διαβάσαμε πριν. Τα περισσότερα νησιά στα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, πλην της Κο, η οποία Κος είναι στο σκούρο μπλε και στο κόκκινο. Δηλαδή είναι σαν την πόλη της Ρόδας, το πούμε, και την Ιαλισσό και το Φαλιράκι. Την έχουν σε αυτή την κατηγορία. Η Κάλυμνος είναι υποανάπτυξη. Η Κρήτη έχει παρθένα μέρη, αρκετά παρθένα μέρη. Μόνο εδώ πέρα αυτή η περιοχή της Κρήτης είναι στο κόκκινο, δεν ξέρω ποια είναι αυτή.
1: Άγιος Νικόλας.
0: Δεν ξέρω.
1: Ανατολικά.
0: Χανιά είναι, δεν έχω νομίζω.
1: Όχι, όχι, Χανιά δεν είναι. Άγιος
0: Νικόλας Ηράκλειο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εδώ πέρα βλέποντας, ακόμα στο κόκκινο βλέπουμε κάποια νησιά στην, στα Επτάνησα.
1: Και εκεί.
0: Αυτά είναι.
1: Τη Μαγνησία στο Βόλο απέναντι.
0: Εδώ αυτό.
1: Ναι.
0: Η Σέριφος είναι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα ποιο νησάκι είναι αυτό. Mm. Λοιπόν, είναι, δεν είναι και καλής ποιότητας ο χάρτης που δημοσιεύσανε, δεν μπορούμε να δούμε αναλυτικά. Αυτά. Ενδιαφέρον θέμα, έτσι. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και νομίζω ότι θα φέρει και πολλές αντιδράσεις. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το νέο χωροταξικό προβλέπεται και ρύθμιση για τα βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητα. Άρα θα μπει και εκεί ένα όριο, θα μπουν και εκεί χάρτες.
1: Πάλι τα BRB.
0: Ναι, με τα Airbnb. Κοίταξε, είχαμε τους ξενοδόχους, οι οποίοι τα είχαν στο στόχαστρο τα Airbnb. Και έλεγαν πρέπει να τα περιορίσετε κτλ. Κανένας όμως δεν έλεγε ότι ξέρεις πρέπει να περιορίσετε και εσείς τη δημιουργία των δικών σας κλινών. Τώρα έρχεται και η σειρά τους και των ξενοδόχων.
1: Λες.
0: Βέβαια. Αυτό το νομοσχέδιο αυτό κάνει. Άμα σου βάζει ταβάνι μέχρι 100 κλίνες στη Ρόδο και μέχρι εκεί, τι είναι. Αυστηρές προδιαγραφές. Ακόμα τώρα για να ακτίσεις θα πρέπει να μπει σε περισσότερο διαδικασίες σύμφωνα με, με το νέο αυτό νομοσχέδιο του χωροταξικού. Μπράβο, μακάρι να το φέρω. Προσπαθεί να βάλει τάξη και σε αυτό το χάος.
1: Πάω σε αυτά τα όρια.
0: Η κυβέρνηση.
1: Αυτά τα όρια που λες. Έπρεπε από μόνοι μας να τα έχουμε βάλει.
0: Ναι, ναι, σιγά μην τα βάζαμε από μόνοι μας.
1: Και έπρεπε από μόνοι μας να οριοθετήσουμε και να πούμε μέχρι πού φτάνει αυτό. Πόσο αντέχει η Ρόδος. Πόσα χιλιάδες εκατομμύρια κλίνες. Πόσο θα μπορούμε να αντέξουμε. Ποια είναι η γεωργική γη. Ποια είναι η γη η οικοδομήσιμη. Ποια είναι αυτά. Έπρεπε από μόνοι μας οι τοπικοί φορείς να τα έχουν οριοθετήσει. Δεν πρέπει να επιβάλλονται από πάνω.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Το πλαίσιο ίσως μπορεί να είναι, αλλά αυτά έπρεπε από μόνοι μας. Αλλιώς πού θα πάμε,
0: Γιάννη,
1: πού θα φτάσουμε.
0: Παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Τα υπερκέρδη των μεγάλων ξενοδοχειακών κολοσσών να επανεπενδύονται σε νέες μονάδες για δημιουργία εξόδων και αποφυγή φορολόγησης.
1: Γι' αυτό γίνονται.
0: Άρα λοιπόν, ένας κολοσσός ο οποίος έχει 5 ξενοδοχεία και κάνει για παράδειγμα 100 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, το συμφέρει με το υπάρχον νομικό καθεστώς, με το υπάρχον φορολογικό καθεστώς, τα κέρδη του να τα επενδύσει ξανά, δημιουργώντας άλλη μια ξενοδοχειακή μονάδα, αυξάνοντας τον τζίρο και γλιτώνοντας φορολογία. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο όλοι να κάνουν αυτό το πράγμα και να πολλαπλασιάζονται οι κλίνες και να αυξάνεται ο μαζικός τουρισμός. Αυτό εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα με αυτόν τον τρόπο πάβει σε ένα βαθμό. Δηλαδή σου λέει οκ, δεν θα επενδύσεις σε αυτό το σημείο, θα μπορέσεις να πας σε άλλα σημεία που είναι υπό ανάπτυξη περιοχές, όπως σας λέει εδώ πέρα, δεν θα πας σε αναπτυγμένη περιοχή, μπορείς να πας σε αναπτυσσόμενη περιοχή ή σε περιοχές πρώιμης ανάπτυξης ή περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Και πήγαινε σε αυτές εδώ τις περιοχές. Οπότε λοιπόν τι κάνει τι πάει να ρυθμίσει συν της άλλης το νέο χωροταξικό, πάει να ρυθμίσει να μην υπάρχει υπερανάπτυξη σε ορισμένα σημεία, αλλά να το διασπείρει στην επικράτεια.
1: Ναι, βάζει το πλαίσιο, ας πούμε. Βάζει το πλαίσιο. Αλλά εγώ για λόγο ισότητας, αυτό που είπες, επενδύω τα κέρδη για να μην φορολογηθούν, και αυτός είναι ο λόγος που δεν φορολογούνται. Ισχύει το ίδιο για λόγους ισότητας και στο μεσαίο και στο μικρό?
0: Ναι, εννοείται. Αν έχεις έξοδα, υπάρχει αποφορολόγηση.
1: Ναι, ισχύει, ή τα κέρδη εκείνου φορολογούνται ούτως ή άλλως.
0: Εδώ πρέπει να φέρουμε ένα φορο... Εδώ θέλουμε φοροτεχνικό. Θέλουμε φοροτεχνικό.
1: Κάπου πρέπει, κάπου για λόγους ισότητας, αν ισχύει στους μεγάλους, πρέπει να ισχύει και στους υπόλοιπους. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το χωροταξικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για αυτά εδώ τα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τα λοιπά, υπάρχει ένα θέμα που κρατάει στην επικαιρότητα και ήθελα να πω μερικά πράγματα. Διότι είναι πολύ σοβαρό και κανένας δεν έχει πιάσει, νομίζω, το θέμα από μια άποψη που είναι και πιο δύσκολη και πιο ρεαλιστική. Και μιλάω για το ζήτημα του Ακραμίτη. Στο δάσος λοιπόν του Ακραμίτη μπήκε κάποια στιγμή η πολιτική προστασία του Δήμου μαζί με το στρατό για να ανοίξουν έναν παλιό δρόμο και να συνεχίσουν την επέκτασή του μέχρι την κορυφή, με στόχο να μπουν θερμικές κάμερες. Οι θερμικές κάμερες είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να ελέγξει και να αξιοποιήσει και η πολιτική προστασία για τις πυρκαγιές, να ανοιχνεύει ανθρώπους μέρα νύχτα και να ελέγχει την περιοχή άψογα από το σημείο, αλλά και ο στρατός, διότι θα είχε οπτική επαφή με όλα τα νησιά από κάτω, από τη Μάκρη, τη Χάλκη, μέχρι και απέναντι, τη Σίμη και τα λοιπά, την Τουρκία. Δηλαδή θα έλεγχε με τις οπτικές κάμερες όλη αυτή την περιοχή ο στρατός. Για το μεταναστευτικό, για πολλούς λόγους. Ήταν ωφέλιμο αυτό το έργο. Έβαλαν λοιπόν μηχανήματα του στρατού για να δουλέψουν. Και να σου πω κάτι, καλά έκαναν στην τελική. Γιατί μπορεί να θυσιάστηκαν κάποια δέντρα για να γίνει ένας δρόμος, μια διάνοιξη, αλλά ο στόχος ήταν η προστασία και του περιβάλλοντος, αλλά και των σύνορων μας. Εδώ τώρα τι έγινε? Επειδή είναι περιοχή Natura 2000 και πρέπει να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε οποιοδήποτε περιοχή μιας περιοχής Natura για να κάνεις το οτιδήποτε, εδώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, με ποια προχειρότητα ίσως ο κύριος, ίσως ο Δήμος προφανώς, γιατί το ανέλαβε η πολιτική προστασία αυτό, μάλλον δεν την έκανε αυτή τη μελέτη. Ή δεν το ήξεραν. Ή είπαν ας ξεκινήσουμε και θα την κάνουμε. Δεν περίμεναν ότι θα υπήρξαν καταγγελίες για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Δηλαδή για κάτι το οποίο είναι πολύ απλό στον καθένα να το καταλάβει. Δηλαδή για ποιο? Για να προστατεύσεις την περιοχή. Για να προστατεύσεις το δάσος. Γιατί και η Μισάλα και όλα εκεί τα μέρη, ο Ακραμίτης και όλα αυτά, κατά το παρελθόν, ήταν στόχος των εμπριστών. Σε κάθε σεζόν γινόντουσαν 10-15 απόπειρες για να τα κάψουν αυτά τα δάση. Βέβαια δεν είναι εύκολο για αυτούς να τα κάψουν, διότι επειδή είναι σημείο που το χτυπάει ο βοράς, έχει συνέχεια εκεί πέρα την αλμύρα της θάλασσας και τη θάλασσα με τον αέρα και με ένα φαινόμενο που δημιουργείται στην περιοχή που ανεβαίνουν οι υδρατμοί και ο αέρας το ρίχνει πάνω στο δάσος, να είναι μονίμως υγρασιασμένο αυτό το σημείο. Και δεν είναι εύκολο να το κάψεις. Πρέπει να έχει τρομερή ξηρασία. Αλλά η πίσω μεριά καίγεται για πλάκα. Δηλαδή είναι αυτό το φαινόμενο τώρα που σου μεταφέρω, που σας λέω, και Γιάννη το ξέρεις νομίζω, είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στα Λάιρμα, που καίγονται συνέχεια, γιατί είναι μια περιοχή που είναι μπαρούτι. Δεν έχει θάλασσα να το χτυπήσει, να το δροσίσει. Τις δροσίες που λένε για παράδειγμα στα χωριά. Δεν έχει δροσίες εκεί. Ενώ σε αυτό το σημείο, σε αυτό το δάσος, έχει τις δροσίες. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι θερμικές κάμερες, τα drones και όλα αυτά εδώ, μόνο καλό θα έκαναν. Και από τη στιγμή που μπήκανε τα drone της πολιτικής προστασίας, μηδενίστηκαν οι απόπειρες, τουλάχιστον αυτό λένε εμένα οι πληροφορίες μας, οι πληροφορίες μου, μηδενίστηκαν οι απόπειρες να το κάψουν αυτή, εμπρισμού του δάσους. Διότι όλα πια παρακολουθούνται από ψηλά με drone. Αλλά σκεφτείτε πόσο πιο ολοκληρωμένο θα ήταν το σύστημα εάν έμπαιναν αυτές οι θερμικές κάμερες. Έγιναν όμως από πολίτες οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, συνειδητοποιημένοι με το πράσινο κατά τα άλλα καταγγελίες, προσέφυγαν στα δικαστήρια και τώρα αυτή τη στιγμή είναι υπόλογος ο στράτος, αν είναι δυνατόν, και η πολιτική προστασία. Και έρχομαι δηλαδή εγώ τώρα και απορώ. Τι κράτος είναι αυτό το οποίο δικάζει το στρατό? Είναι δυνατόν? Δηλαδή θα δικαστεί ο στρατός? Δεν έχει μια δικλίδα ασφαλείας ο στρατός να μπορεί να κινείται προς όφελος των συνόρων και της ασφάλειας της χώρας? Υπόκειται ο στρατός στις κάθε, ξέρω εγώ, περιβαλλοντικές οργανώσεις? Στην κρυσάρα της κάθε περιβαλλοντικής οργάνωσης? Αυτά έτσι που σας είπα δεν είναι απόλυτα. Δηλαδή μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος, συγχωρήστε με να κάνω κάποιο λάθος, αλλά εμένα οι πληροφορίες μου λένε αυτά, αυτό το πράγμα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Πάντως δεν αφορά εργασίες για την ανέγερση κάποιου αυθαίρετου.
0: Όχι βέβαια.
1: Ούτε ξενοδοχείου, ούτε σπιτιού, ούτε οτιδήποτε. Είναι αυτό που είπες. Η μια υπηρεσία καταγγέλει την άλλη ή αν θέλει.
0: Όχι, δεν καταγγέλλονται υπηρεσίες. Μισό λεπτό, δεν καταγγέλλονται υπηρεσίες.
1: Καταγγέλνουν πολίτες.
0: Κάποιοι πολίτες προσέφυγαν. Έχετε άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιατί το κάνετε έτσι, μπλόκαρε και πήγε το δέμα στη δικαιοσύνη. Αυτό, πάγωσαν όλα. Και λέω, είναι δυνατόν ο στρατός να είναι τώρα, ξέρω εγώ, υπόλογος στη δικαιοσύνη επειδή πήγε να βάλει θερμικές κάμερες στον ακραμίτη και να ελέγχει και να προστατεύει τα σύνορά μας? Πάμε καλά εδώ πέρα?
1: Ναι, να ελέγξεις, αλλά να ελέγξεις κάποια πράγματα τα οποία είναι, έχουν ιδιωτικό όφελος. Εδώ έχεις το κοινό όφελος.
0: Βέβαια.
1: Άρα να το ελέγξεις, αλλά να μην το αναστείλεις, να μην το αναβάλεις επάπειρον. Δηλαδή να μην περιμένεις να περάσουν μήνες να γίνει μια δίκη, μια δικαστική.
0: Ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εάν ο Δήμος δεν έχει προλάβει να κάνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν τη δώσει στο δικαστήριο και καταδικαστούν, τι θα κάνουμε? Πάμε το στρατό στη φυλακή?
1: Κάποιος
0: θα βάλουμε πρόστιμο στο στρατό? Θα ρίξουν ποινή στο στρατό με αναστολή στους στρατηγούς και σε όλους αυτούς, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι έδωσαν την εντολή, τους διοικητές που καλά έκαναν και έδωσαν την εντολή να υπερασπιστούν τα σύνορα της χώρας?
1: Είναι δυνατόν?
0: Ξέρω κι εγώ, για εξήγησέ το μου.
1: Τι να, εξήγηση δεν υπάρχει, είναι τα παράξενα και όμως αλήθεια.
0: Ωραία, ο Δήμαρχος δεν πρέπει να βγει αυτό να το υπερασπιστεί? Ποιος θα το υπερασπιστεί? Εγώ θα το υπερασπιστώ το στρατό?
1: Όλοι.
0: Και το Δήμο?
1: Όλοι.
0: Και την πολιτική
1: όλοι
0: προστασία?
1: Όλοι πρέπει να βγουν.
0: Τι λέμε εδώ πέρα?
1: Να το διεκπαιρεώσουν και να το προχωρήσουν.
0: Έτσι
1: όλοι
0: δεν
1: πρέπει
0: είναι
1: να βγουν και να το λύσουν. Αυτό δεν έχει ιδιωτικό όφελος. Και άρα αφού δεν έχει ιδιωτικό όφελος, πρέπει με κάποιον τρόπο να προχωρήσει. Ποιοι θα πάρουν την πρωτοβουλία? Οι τοπικοί.
0: Ξέρω
1: οι τοπικοί φορείς. Κάποιοι.
0: Ένα δρόμο πάνε να βάλουν πάνω στο φυλάκιο. Να κάνουν ένα φυλάκιο πάνω που υπήρχε παρατηρητήριο πάνω. Από παλιά, από τα αρχαία χρόνια υπήρχε παρατηρητήριο σε εκείνο το σημείο. Θα κάνουν ένα δρόμο να βάλουν θερμικές κάμερες. Ποιο είναι το κακό?
1: Ακόμα και οι βουλευτές μπορούν να πάρουν πρωτοβουλία για να το επιλύσουν.
0: Βέβαια. Απλά ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα, επειδή υπάρχει πολιτικό κόστος.
1: Δεν έχει πολιτικό όφελος αν το λύσουν.
0: Εγώ δεν ξέρω. Αν ο κόσμος καταλάβει το αυτονόητο, δεν έχει πολιτικό κόστος. Αν ο κόσμος είναι, ξέρω εγώ, βάζει την δεν ξέρω αν βάζει την ζωή, ας το πούμε, χίλιων δέντρων πάνω από την προστασία όλου του δάσους εκεί πέρα, που είναι, ξέρω εγώ, 100.000, 1 εκατομμύριο δέντρα, 10 εκατομμύρια δέντρα, δεν ξέρω, και την προστασία όλου του νησιού τη βάζει από κάτω, γιατί οι θερμικές κάμερες θα προστατεύουν το νησί από τους λαθρομετανάστες, από πολλά πράγματα. Δεν μπορούν να ξέρω πράγματα, δηλαδή αυτά επιχειρησιακά δεν μπορούμε να τα λέμε και ανοιχτά. Αλλά είναι θερμικές κάμερες όμως. Βλέπεις τα πάντα. Άμα βάζουμε λοιπόν, άμα δεν ξέρουμε να τα ζυγίσουμε και ο κόσμος δεν είναι πληροφορημένος σωστά, προφανώς και θα έχει πολιτικό κόστος και για τον Δήμαρχο και για, τους βουλευτές και για τον οποιοδήποτε είναι μπλεγμένο σε αυτήν εδώ την ιστορία και για την περιφέρεια
1: και για όλους. Να το πάρουν το πολιτικό κόστος και να προχωρήσουν. Να αναλάβουν αν έχει. Αν, όπως λες, διότι και ο κόσμος έχει λογική.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παράλογος.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Έχει λογική.
0: Πήγε να γίνει κάτι για καλό. Έγινε με λάθος τρόπο. Έπρεπε να κάνουν όλη τη διαδικασία, τη γραφειοκρατία και να γίνει. Αλλά πρόσεξε όμως. Ίσως και αυτοί που το έκαναν. Εγώ δεν ξέρω τώρα. Ψάχνω τον κύριο Θωμάτο. Δεν μπορώ να τον πιάσω. Ίσως και αυτοί που το έκαναν να το έκαναν για να προλάβουν μία σεζόν, α το πούμε. Δηλαδή σου λέει να το κάνουμε γρήγορα, να πάμε να τα εγκαταστήσουμε πάνω, να την προλάβουμε φέτος η σεζόν. Παράδειγμα. Και να μην πρόλαβα να βάλουν, ξέρω εγώ, μελέτες και τέτοια, τι χρειάζεται όλη τη διαδικασία, τη γραφειοκρατική, για να ανοίξει ένα δρόμο, να πας στην κορυφή, να βάλεις ένα φυλάκιο μέσα πέντε μηχανήματα και να αρχίσουν να δουλεύουν με όλα. Αυτά. Δύσκολο θέμα.
1: Καλά ξεμπερδέματα.
0: Εντάξει, εδώ πέρα τώρα καταλαβαίνεις. Εδώ τώρα θέλει πολιτική παρέμβαση για να λυθεί αυτό το θέμα. Νομίζω. Αλλά θα θεωρηθεί πολιτική παρέμβαση στη δικαιοσύνη και βλακίες τώρα, κατάλαβες. Τι σοβαρή πράγματα.
1: Αν αυτό είναι πολιτική παρέμβαση, άλλα πράγματα είναι πολιτικές παρεμβάσεις.
0: Μα ξέρω κι εγώ.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτική παρέμβαση. Άλλα είναι εκείνα τα οποία παρεμβαίνουν. Και γίνεται το έλα να δεις. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να κάνουμε μια. Το κλείνουμε το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θωμάτο, ο οποίος έχει και αυτός εκεί πέρα μέσα το μερίδιο της ευθύνης, το πούμε. Για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε, έχουμε μία ώρα ακόμα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
9: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
10: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
9: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
10: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
9: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
10: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
9: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
10: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Ρε, την αληθινή φωτογραφία την είδες με τον φερόμενο υπουργό να φυλάει μια φερόμενη με το AI. Ξέρεις τι κάνει τη τεχνητή νοημοσύνη σήμερα? Ό,τι να είναι κάνει.
1: Και τι δεν κάνει
0: άλλο. Τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν τρελαθεί τελείως, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στο Facebook, πραγματικά δηλαδή. Είναι φοβερό. Αυτή λέει είναι η αληθινή φωτογραφία. Ό,τι να είναι. Πάμε κάμερα πίσω. Τι θα γίνει, ρε Γιάννη? Για πες.
1: Τι θα γίνει? Φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι,
1: όχι θα αλλάξει τον κόσμο, θα τον φέρει τα πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Και εκείνοι που έπιασαν δουλειά, φαίνεται, είναι αυτοί που δείχνεις.
0: Και πρόσεξε, με την τεχνητή νοημοσύνη όσοι ασχολούνται, ο Ανδρουλάκης θα τους κάνει και τετράωρο, τετραμήμερο. Θα δουλεύουν τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες αυτοί. Γιατί κουράζονται, κατάλαβες.
1: Γι' αυτό άστους το εφταήμερο. Άστους το εφταήμερο να φτιάξουν.
0: Να στρώσουν χαρακτήρα.
1: Να στρώσουν
0: χαρακτήρα.
1: Και τις 13 ώρες.
0: Και εννοείται.
1: Και 13 ώρες.
0: Το ένα άκρο είναι αυτό. 17 ημέρο και 13 ώρο. Και το άλλο είναι τετραήμερο και διαλέγεις και παίρνεις, να μου τι θέλεις.
1: Για να δούμε τι θα πάρουνε.
0: Τι ωραία που τα λέμε. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Το Γιάννη Χατζιαντωνίου είμαστε στον
1: καλημέρα,
0: αέρα
1: καλημέρα
0: του ραδιοφώνου Κόσμος. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Η εκπομπή είναι παγκόσμιας εμβέλειας, είναι εκτός ωραρίου. Δηλαδή την ώρα που μιλάμε τώρα είναι πρωί, στην Αμερική είναι νύχτα. Εμείς ξυπνήσαμε, αυτοί πάνε για ύπνο. Μας βλέπουν από παντού, να ξέρεις Γιάννη, και έρχονται μηνύματα από όλο τον κόσμο στο email μας. Τους ευχαριστούμε όλους τους τηλεθεατές μας για την αγάπη τους και για την, έτσι, τη συμπάθειά τους. Καμιά φορά τους στεναχωρούμε, γιατί λέμε κάποια πράγματα πολιτικά, παίρνουμε θέση, ας το πούμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν κρυβόμαστε όμως τουλάχιστον, έτσι. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις.
1: Έτσι.
0: Δεν το παίζουμε, ξέρω εγώ, αντικειμενικοί, ή δεν το παίζουμε άχρωμοι δημοσιογράφοι και άοσμοι. Ναι. Είμαστε αυτοί που είμαστε, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, οκ.
1: Okay.
0: Προσπαθούμε να φιλοξενούμε όλες τις απόψεις.
1: Όταν υπάρχει διάλογος και αντιπαράθεση, αυτό είναι δημοκρατία. Όσο και αν διαφωνείς, γιατί λέει κάποια αρχή, διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να τα λες πάντα.
0: Σωστός. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με τη Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων.

0: Ναι. Τι δήλωσαν για το 24 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Εντάξει, γιατί είναι εχθρικό το δημοσίευμα τώρα, να πούμε, δεν το κατάλαβα.
1: Πώς τους ελέγχει? Δηλαδή κάποιος που έχει 5 ακίνητα και τον επόμενο χρόνο ή τον μεθεπόμενο έχει 15. Πώς τον ελέγχει αυτόν? Πού ελέγχεται, εκτός από τη δήλωση που αναφέρει τη δήλωση και δημοσιεύει τη δήλωση, τι είναι ο έλεγχος τελικά?
0: Επειδή είμαι δημοσιογράφος και εγώ υπόκειμαι στα πόθενέσχες, εάν για παράδειγμα έχεις αυτό που σου συμβεί, αυτό που λες τώρα, απευθείας θα χτυπήσεις την εφορία καμπανάκι κόκκινο και προφανώς θα σου έρθει ένας έλεγχος. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πάει έλεγχος τους
0: Φαίνεται το πόθεν έσχεσου. Τώρα όλα αυτά εδώ με τα AI και με τα ηλεκτρονικά, γιατί το πόθεν έσχεσαι φέτος έγινε ηλεκτρονικό. Έγινε ηλεκτρονική πλατφόρμα, πόθεν.
1: Απομακρύνθηκε ακόμα από, από τον άμεσο έλεγχο.
0: Το πόθεν.gr και τα λοιπά έχει γίνει ηλεκτρονικό. Τώρα όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα θα διακλαδιστούν, πώς το λένε αυτό, θα διασυνδεθούν με τις τράπεζες για επιβεβαιώσεις, με την εφορία, τη ΔΟΗ, θα καταλήγουν όλα εκεί στο τέλος. Στον έλεγχο της...
1: Κάποιος όμως, εκεί θα καταλήγουν που λες, σε όλες, αλλά κάποιος πρέπει να τα ελέγξει και να πει ναι, αυτό...
0: Αυτόματα ελέγχονται πια. Αφού με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα ηλεκτρονικά συστήματα, όποιος είναι περίεργος, χτυπάει πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Και πάνε μετά οι άνθρωποι εκεί πέρα στην... Αυτοί που δουλεύουν εκεί στις ανεξάρτητες αρχές δημοσίων εσόδων, κατά πολέμηση ξεπλήματος μαύρου χρήματος κτλ.
1: Αυτές που είναι ακέφαλες.
0: Έχουν το Βουρλιώτη, γιατί το λες αυτό τώρα?
1: Τι, οι αρχές τώρα.
0: Δεν
1: πρόσφατα,
0: είναι ο Βουρλιώτης.
1: Πρόσφατα εκεί. Δεν είναι, 4-5 αρχές δεν είναι ακέφαλες.
0: Να σου πω εγώ κάτι
1: εδώ
0: άλλο.
1: Και μήνες...
0: Γιατί λέει τώρα, στο πούμε για τους βουλευτές. Εντάξει. Εγώ θα σου βάλω τους γιατρούς. Ας κάνουν τους γιατρούς να υπόκειται σε πόθεν έσχες και να δουν άλλους, ξέρω εγώ, κλάδους. Πώς έφτασαν να έχουν, ξέρω εγώ, βίλες δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί οι οποίοι έχουν ένα μισθό 2.000 ευρώ και έφτασαν να έχουν εκατομμυρίων ακίνητα περιουσία αξίας. Ας πάνε εκεί πέρα να ψάξουν και αυτούς.
1: Αυτή είναι η λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών της χώρας εδώ και χρόνια. Αυτή είναι η λειτουργία. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ειδικότητα.
0: Όχι μόνο να...
1: Όλοι.
0: Όχι μόνο να στοχοποιούνται οι βουλευτές. Από τη στιγμή που τους στοχοποιούν και αυτούς, στοχοποιούνται οι βουλευτές, οι δημοσιογράφοι, οι υπουργοί, όλοι αυτοί εδώ. Ας ψαχτούν και οι υπόλοιποι όμως.
1: Ναι,
0: δεν είναι άδικο.
1: Από μόνος
0: οι άλλοι τι
1: κανείς,
0: είναι, δηλαδή οι κριτές των πάντων.
1: Ναι, πρόσεξε. Από
0: ας ψάξουν και τους υδραυλικούς, ας ψάξουν και τους ηλεκτρολόγους και όλους. Ξέρω εγώ. Πάμε όλοι στη φυλακή στο τέλος.
1: Από μόνος του κανείς δεν θα ελεγχθεί. Λοιπόν, να υπάρχουν τρόπος και υπάρχουν υπηρεσίες. Αλλά κάθε φορά, τέλος πάντων,
0: λοιπόν,
1: χρησιμοποιούνται όπως χρησιμοποιούνται. Για να δούμε λοιπόν.
0: Πάμε, συνεχίζουμε παρακάτω. Δηλαδή, για μένα το πόθεν έσχες κάνει δουλειά και είναι και αρκετά σπαστικό. Δηλαδή, κάθε χρόνο να πρέπει να πάρεις απόλυση στις τράπεζες, να τα καταδέσεις, τα ηλεκτρονικά. Οι λογιστές δηλαδή έχουν γίνει αυτή τη στιγμή hacker. Ένας λογιστής για να κάνει φορολογικές δηλώσεις, να μπει να δει για τον πελάτη το αν δικαιούται πας, αν πρέπει να πάρει πίσω χρήματα από επιδοτήσεις, αν πρέπει το ισοδύναμο, αν πρέπει τα πόθεν έσχες. Ο άνθρωπος πρέπει όλη μέρα να είναι σε ένα πληκτρολόγιο. Τίποτα άλλο δεν κάνει πια ο λογιστής.
1: Τα λογιστικά γραφεία πρέπει να κάνουν τη λειτουργία και τις δουλειές όλων των υπηρεσιών, όχι μόνο των οικονομικών, όλων των υπηρεσιών. Οι πάντες καταφεύγουν σε αυτούς.
0: Τα έχουν παίξει κυριολεκτικά. Τα έχουν παίξει αυτοί εκεί πέρα οι λογιστές. Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ πέρα τώρα για τον drone.
1: Αυτό.
0: Θεία φώτιση. Με 4 ημέρες καθυστέρηση κατανόησε ο Γεραπετρίτης ότι το πλεισμένο drone ήταν σοβαρή υπόθεση. Το χαρακτήρισε τεράστιο κίνδυνο και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε διάβημα όταν παραλάβει το πόρισμα. Εδώ αναμένεται πόρισμα. Αν.
1: Εδώ. Αυτό είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί θα μπορούσε να είχαν γίνει άσχημα πράγματα, πολύ άσχημα πράγματα. Και ειδικά αυτή την περίοδο, και γι' αυτό πρέπει όχι μόνο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αν όντως είναι από εκεί που προέρχεται, από εκεί που γράφεται και λέγεται ότι προέρχεται, πρέπει κάποια στιγμή, εκτός από τις παροχές, να του τραβήξουν και το αυτή. Γιατί από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω και ακούω,
0: ναι,
1: ότι για κάποια αγορά που επρόκειτο να κάνει η χώρα σε αυτά τα μέσα και τα σκάφη,

0: έθεσε όρο η πλευρά της Ουκρανίας να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Αυτά διαβάζω. Αν λοιπόν αυτός που τόσα έχει κάνει η χώρα και η ελληνική κυβέρνηση για εκείνο θέτει τέτοια θέματα και υπάρχουν και αυτά που διάβασες προηγουμένως, τότε άλλη γλώσσα πρέπει να του μιλήσει η κυβέρνηση. Σε άλλη γλώσσα.
1: Λοιπόν, άκου. Λένε κάποιοι. Βασικά η Λευκάδα είναι, πού είναι, για να τη δούμε. Η Λευκάδα είναι αυτή.
0: Δυτικά.
1: Εντάξει, αυτή.
0: Δυτικά.
1: Βρέθηκε εδώ, στο ακροτήρι Λευκάδας, εδώ κάτω.
0: Αυτό,
1: εντάξει.
0: Ναι, αυτό που λένε, εδώ. Ότι κάποιο καράβι το άφησε τελικά.
1: Λοιπόν, βρέθηκε εδώ. Κάποιοι εύκολα κατηγορούν την Αλβανία.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, λένε ότι η πορεία των γράφων. Η Αλβανία, δεν ξέρουμε, να δούμε το πόρισμα, έτσι. Αλλά από εδώ που είναι η Λευκάδα μέχρι εδώ πέρα πάνω που είναι η Αλβανία, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα για να φύγει μόνο το από την Αλβανία και να έρθει εδώ. Μπορεί όμως βέβαια να έχει και την αυτονομία. Δεν ξέρω τι αυτονομία έχει.
0: Έχει μεγάλη αυτονομία από ό,τι λένε οι ειδικοί, αλλά φαίνεται ότι καταλήγουν, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών,
1: ναι,
0: καταλήγει ότι αυτό αφέθηκε από διερχόμενο πλοίο. Αφέθηκε, αλλά πού αφέθηκε? Για να χτυπήσει ρώσικα πλοία όπως κάνουν στον Εύξενο Πόντο. Ρώσικα πλοία εδώ, στη δική μας περιοχή, στη δική μας χώρα. Μεταφέρουν δηλαδή τον πόλεμο εδώ.
1: Μπορεί.
0: Ποιος το κάνει αυτό?
1: Μπορεί, πάλι λένε, να ήρθε με νταλίκα και να το ρίξανε σε κάποια παραλία ή σε κάποιο μέρος, κατάλαβες, με κάποιο τρόπο τέτοιο να δεν ήρθε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Μπορεί.
0: Αλλά
1: και αυτό.
0: Είναι πολύ σοβαρό για να το αφήσει στην τύχη της η κυβέρνηση. Και καλά κάνει αν το έφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο, και καλά κάνει και το λέει και το διατυμπανίζει, όπως καλά θα κάνει να απευθυνθεί σε αυτούς που πάνε τώρα να νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα απέναντι.
1: Και καλά θα κάνει.
0: Καλά θα κάνει να μιλάει και πολύ περισσότερο από όσα κάνει μέχρι τώρα.
1: Και καλά θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέναντι στις σχέσεις του με τον Ζελένσκι να σοβαρευτεί.
0: Αυτό λέω.
1: Γιατί τον Ζελένσκι τον έχει κάνει αδερφό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο Ζελένσκι αύριο μπορεί να καταδικαστεί και σε κρεμάλα από τους Ουκρανούς όταν οι δυτικοί Γερμανοί θα τον εγκαταλείψουν.
0: Βέβαια, ως συνήθως.
1: Εντάξει, γιατί, γιατί επί Ζελένσκι η Ουκρανία ακροτηριάστηκε, επειδή επί Ζελένσκι ξεκίνησε μια εθνοκάθαρση μέσα στη χώρα του εναντίον των Ρώσων, που η Ρωσία και η Ουκρανία είναι ένα, σαν Ρωσία ας το πούμε. Ξεκίνησε ένας εμφύλιος πόλεμος, σκοτώθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο Ουκρανοί και έχουν γίνει τρομερά πράγματα και έχουν να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία. Ξέρω εγώ, έπρεπε να είχαν γίνει 5 χρόνια πριν εκλογές. Έχει γίνει ένας μικρός δικτατορίσκος ο Ζελένσκι στην Ουκρανία. Λοιπόν, και όταν πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχουμε κάνει τόσα, έχει κάνει τόσα η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάδα επί Μητσοτάκη για τον Ζελένσκι, έχουμε χαλάσει τις σχέσεις μας με μια πολύ σοβαρή δύναμη και έχουμε πει στο στόχαστρό της, όπως είναι η Μόσχα και η Ρωσία. Και όταν πήγε η Ελλάδα να ζητήσει από την Ουκρανία τεχνολογία για αυτή την μπακατέλα που είδαμε, τον drone, είπε ο Ζελένσκι, δεν μπορώ να σας τα δώσω γιατί οι Τούρκοι παρεξηγούνται. Τώρα, εγώ σκέφτηκα μήπως τελικά, επειδή θα ήταν τελείως αχαριστία αυτό το πράγμα απέναντι στη χώρα μας από αυτούς.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Μήπως και καλά σκέφτηκα, το άφησαν εκεί, το έριξαν εκεί για να το πάρουμε εμείς, να το κάνουμε βίδες, να το φτιάξουμε το ίδιο. Λέω εγώ τώρα. Μου ήρθε μια σκέψη. Μπορεί να είναι και βλακεία αυτό το πράγμα.
0: Δεν υπάρχουν ανθρώπινα συναισθήματα στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Υπάρχουν στιγνά και ομά συμφέροντα που είτε υπερασπίζεσαι και τα προωθείς ή αφήνεις οι άλλοι να τα προωθήσουν. Αν αυτό που λες έγινε πράγματι, ζήτησαν να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Ποιοι? Αυτοί τους οποίους έχεις δώσει και τι δεν έχεις δώσει σε αυτόν τον πόλεμο.
1: Όπως μέχρι λες, και Καλάσνικοφ και σφαίρες Καλάσνικοφ και από τη Ρόδο, από τη Ρόδο που, που είχαν κατασχεθεί και ήταν εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, για το νησί, έφυγαν και πήγανε πάνω στην Ουκρανία αυτά εδώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι μόνον. Όχι μόνον, αλλά αν αυτό προήλθε από εκεί, προήλθε από εκείνον, πρέπει να είναι αποφασιστική και καταλυτική η ελληνική κυβέρνηση απέναντί του.
1: Βέβαια. Τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η κυβέρνηση την Ελλάδα, τσιφλίκι των Ουκρανών, του Ζελένσκι, θα φεύγουν από την Ελλάδα τέτοια πράγματα και θα πηγαίνουν και... να χτυπάνε ρωσικά πλοία.
0: Έλαντε.
1: Πάτε καλά.
0: Έλαντε.
1: Εδώ έπρεπε να είχε παραιτηθεί ο Υπουργός Άμυνας. Ο Δένδιας, εάν βγει πόρισμα ότι αυτό έπρεπε να είναι κατά αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να παραιτηθεί και ο Δένδιας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Διαφορετικά, να αποδώσουν δικαιοσύνη. Να βρούνε αυτούς, να καταγγείλουν τις μυστικές υπηρεσίες, δεν ξέρω κι εγώ ποιον, ή τους παραστρατιωτικούς, και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλιώς να παραιτηθούν. Τι είναι η Ελλάδα, τσιφλίκι του Ζελένσκι?
0: Δεν προσωποποιώ.
1: Όχι, κάτσε ένα λεπτάκι.
0: Δεν θα πείτε προσωποποιώ. Γιατί δεν προσωποποιώ.
1: Δένδιας είναι. Υπουργός Άμυνας, Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Γιατί
1: αυτοί οι δύο εμπλέκονται.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Περίμενε.
0: Όπως και εσύ.
1: Και το ναυτικό. Και ο Υπουργός Ναυτιλίας. Ποιος είναι που έχει το λιμεναρχείο από κάτω του? Ο Κικίλιας. Και ο Κικίλιας. Παρέτηση. Αυτοί έπρεπε να παραιτηθούν την επόμενη μέρα. Και εντάξει, μου λες περιμένουμε το πόρισμα. Την επόμενη μέρα του πορίσματος αυτοί θέλουν παρέτηση. Στα ίσια. Μη σου πω και ο Γεραπετρίτης. Εξαιτίας των... τέλος πάντων. Ας τον Γεραπετρίτη τον Υπουργό Εξωτερικών απ' έξω. Προς το παρόν.
0: Αν βάλουμε όλη την κυβέρνηση να παραιτηθεί εξαιτίας του γεγονότος, αυτά συμβαίνουν παντού. Αλλά λέω
1: όχι, δεν συμβαίνουν παντού. Γιατί δεν πήγανε στην Ιταλία να το κάνουν?
0: Γιατί εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Εκεί είναι πιο αυστηρά, πιο δύσκολο για αυτούς.
1: Φαντάζεσαι η Ιταλία να βρει και ουκρανικό ντρόουν που θα πήγαινε να χτυπήσει ρωσικό δεξαμενόπλιο?
0: Δεν σημαίνει ότι έφυγε από την Οδυσσό και ήρθε εδώ.
1: Αφού είναι, ουκρανικό. Ουκρανικό δεν είναι αυτό το πράγμα?
0: Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Μπορεί και άλλη δύναμη πέραν της Ουκρανίας να το έχει χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί και τις προβοκάτσιες που κάνει εδώ και πολύ καιρό στις περιοχές μας. Με άλλα μέσα και με άλλους τρόπους.
1: Κάποια εχθρική δύναμή μας δηλαδή.
0: Αυτοί που μας αγαπάνε συνήθως.
1: Πολλοί μας αγαπάνε. Όλοι μας αγαπάνε μας. Όλοι μας αγαπάνε. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένας που να μας μισεί.
0: Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ας μην τα προσωποποιούμε.
1: Εντάξει, εσύ με συγκρατείς τώρα. Okay, καλά κάνεις.
0: Ας μην τα προσωποποιούμε, αλλά ως γεγονός.
1: Δεν υπάρχει αλλά, όταν βγαίνει ο Δένδιας.
0: Ως γεγονός. Πρέπει η κυβέρνηση να αντιδράσει
1: και λέει,
0: δυνατά.
1: Ναι, ναι, το είδαμε την αντίδραση του Δένδια. Βγήκε ο Δένδιας να μας πει ότι δεν ήταν, λέει, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και μετά ο Μαρινάκης τον κάλυψε. Ότι προφανώς ήθελε να πει ότι ήταν εκτός και μπήκε εντός. Και κάποιοι το χρησιμοποίησαν. Τι λέτε? Σοβαρά μιλάτε? Είναι σοβαρή αντίδραση αυτή εδώ? Ο Δένδιας μιλούσε εκεί. Καλά μιλάμε. Δεν ξέρω. Αλλά όταν τον είδα τον Δένδια να μιλάει εκεί μέσα, πραγματικά λέω, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για αρχηγός κόμματος. Ούτε για πρωθυπουργός κάνει. Δηλαδή δεν είναι, δεν να λέει αυτά τα πράγματα ότι ξέρουμε και φταίω και με το στυλ που τα έλεγε.
0: Ενδεχομένως έχει περισσότερες πληροφορίες, Λοΐζο. Ενδεχομένως να ξέρει πολύ περισσότερα, και φυσικά πρέπει να ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς σε αυτά που λέει και αυτά που είπε.
1: Έχει κάνει έργο στο στρατό, κάνει έργο, αλλά εκεί πέρα πραγματικά ξεφτυλίστηκε. Λέει ότι το ντρόουν βρέθηκε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αλλιεύτηκε εκτός, και το ντρόουν ήταν πάνω στα βράχια της Λευκάδας, στο ακροτήρι.
0: Ας δούμε το πόρισμα στο τέλος.
1: Να μιλήσει στα ίσια. Και να πει, κάποιοι πάνε να κάνουν ζημιά στο κράτος μας. Θα τους ανακαλύψουμε και θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κυρίαρχο. Δεν μπορείς από τη μία μεριά να μας λες, εμείς είμαστε που κάνουμε την... που επιβάλλουμε, είμαστε η εγκύτρια δύναμη ασφάλειας Ανατολικής Μεσογείου και στα νησιά σου να ξεβράζονται αναμένα ντρόουν με εκρηκτικά ουκρανικής προέλευσης, που μπορεί την άλλη μέρα να σε φέρουν αντιμέτωπο με την Ρωσία. Πλάκα κάνουμε τώρα? Είμαστε σοβαροί?
0: Αντιμέτωπος με τη Ρωσία μας έχει φέρει και μέχρι σήμερα. Όσα χρόνια έχει ο πόλεμος, μας έχει φέρει αντιμέτωπος με τη Ρωσία. Αυτό γίνεται στην πράξη.
1: Δεν είναι στο πεδίο όμως. Εδώ
0: αυτό.
1: Είναι στο πεδίο. Χτυπήθηκε μία φορά νότια της Κρήτης δροσικό.
0: Αυτό φαίνεται.
1: Φαντάζεσαι να χτυπηθεί και δεύτερο και να γίνεται η Μεσόγειος εδώ πέρα. Φεύγουν από την Ελλάδα βόμβες εναντίον πλοίων.
0: Αυτό.
1: Τι είναι η Ελλάδα.
0: Φαίνεται να είναι δόλιο φθορά πολύ σημαντική. Γι' αυτό ας περιμένουμε να δούμε τι έχει
1: δεν
0: συμβεί.
1: Έχει...
0: Αλλά από ό,τι λένε οι ειδικοί και οι ναυαρχοί και οι. Όσοι έχονται σχέση με το στρατό, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αφέθηκε από πλοίο που διερχόταν από κοντά, από πολύ κοντά.
1: Να, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, που κάτι υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Ο πόλεμος στιγμή. Άλλαξε μορφή πολύ.
1: Εδώ όμως, εδώ τώρα αυτό εδώ το συγκεκριμένο, για να πούμε και, έτσι, και κάποια πράγματα, αυτό το συγκεκριμένο πλοιάριο είναι τόσο χαμηλό για να είναι stealth.
0: Ναι, δεν ανοιχνεύεται εύκολα.
1: Για να μην ανοιχνεύεται εύκολα από τα ραντάρκια, από τους θαλάμους επιχειρήσεων κτλ. Γιατί είναι στο ύψος του κύματος, στο μήκος του κύματος και δεν ανοιχνεύεται εύκολα ακόμα και από τα σήματα που εκπέμπουν οι φρεγάτες και τα πολεμικά πλοία για να ανοιχνευτεί εύκολα αυτό το πράγμα. Είναι ζήτημα, σοβαρό η ιστορία αυτή. Χρειάζεται τεχνολογία, χρειάζεται πολλά εδώ πέρα. Και δουλεύει αυτό με στίγματα από δορυφόρους του Elon Musk. Τη SpaceX, που σημαίνει ότι το κράτος, το κυρίαρχο ελληνικό κράτος, θα πρέπει να απευθυνθεί στη SpaceX, στην ιδιωτική αμερικανική εταιρεία του Elon Musk, και να του πει ότι θέλω ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε εσύ κατευθύνεις μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο και μέσα στα χωρικά μου ύδατα, εικόνα. Θέλω εικόνα. Δεν μπορεί να έχει εικόνα η SpaceX αυτού του αντικειμένου και να το μετακινεί μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και να μην έχει εικόνα ο θάλαμος επιχειρήσεων.
0: Όλα αυτά είναι μέσα και ζητήματα τα οποία πρέπει να έχει μια σύγχρονη πολιτική και να τα εφαρμόζει. Αυτά που λες ακριβώς για την ασφάλεια της χώρας. Και έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
1: Έχω και έναν τηλεθεατή που μου λέει τώρα ότι δεν είπε ο Δένδιας ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Θα του το βάλω τώρα να το ακούσει. Το είπε, λέει, ο Γεραπετρίτης. Όχι, το είπε ο Δένδιας και με την ευκαιρία, επειδή εδώ πέρα θέλουμε να είμαστε λίγο ακριβείς όσο το δυνατόν μπορούμε και να ενημερώνουμε σωστά, θα σας το βάλω τώρα να το δείτε. Μόνο και μόνο για τον άνθρωπο αυτόν που μου στέλνει το μήνυμα εδώ πέρα στο
2: χώρο. Η πατρίδα μας μέχρι το 2030.
1: Πάμε.
2: Τις 4 στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά θα λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα. Τι είπε, ένα ντρόουν που αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα πριν λίγες μέρες. Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι λέει ο άνθρωπος. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα ήταν, όχι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εκτός και αν δεν ξέρει τι λέει. Κάνω λάθος. Δεν άκουσα καλά, το ξαναβάλουμε.
0: Όχι, όχι, δεν κάνεις λάθος. Λέω όμως ότι.
1: Μισό λεπτό τον ακούσουμε. Ναι, βες.
0: Αυτό. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι αυτό που λέγεται και ακούγεται όλο και πιο συχνά. Ότι πράγματι αφέθηκε από διερχόμενο πλοίο. Και δεν είναι δυνατόν να προήλθε από την Οδυσσό. Έχει την ικανότητα να ταξιδέψει σε
1: εντάξει, είναι ένα
0: εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αλλά δεν μπορεί να πέρασε όλη αυτή την περιοχή και να έφτασε εδώ. Γι' αυτό λέω. Η δολιοφθορά, γιατί περί προβοκάτσιας πρόκειται, η δολιοφθορά από ποιους τελικά έγινε. Η κατασκευή εντάξει. Του και η προέλευσή του είναι από εκεί που λέμε. Είναι ουκρανικό, ουκρανικής προέλευσης. Ποιος είναι όμως ο δράστης, ποιοι είναι οι δράστες και από πού προέρχονται. Υπάρχουν πολλοί αυτή την εποχή που θα θέλανε να κάνουν τη ζημιά στη χώρα.
1: Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε επόμενες εφημερίδες. Ο Ελεύθερος Τύπος. 2.576 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τα νέα. Κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Το είδαμε αυτό το θέμα πριν. Το μακελιό, 1,3 εκατομμύρια ευρώ στους μασόνους της Ελβετίας. Σκανδαλώδη ποσά, υπόγειες διαδρομές, σκοτεινές συναλλαγές για τη μηχανογράφο γυναίκα του Πρωθυπουργού. Ό,τι να είναι, λέει ο καθένας τώρα, εδώ πέρα στη χώρα, και οι εφημερίδες το ίδιο. Εστία, η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες.
0: Αυτό είναι σοβαρό που λέει. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες, τις οποίες ανακεφαλαιοποίησε όχι μια, αλλά δύο και τρεις φορές ο ελληνικός λαός. Σε ποιον ανήκουν, σε ποιον άραγε ανήκουν οι τράπεζες που πλήρωσε και ξαναπλήρωσε και ξαναπλήρωσε ο ελληνικός λαός, σε ποιον άραγε να ανήκουν, από τις οποίες, λέει η εφημερίδα, εξαρτάται η πολιτική τάξη, δεν λέει ένα κόμμα, η πολιτική τάξη, λέει, τουλάχιστον η πλειοψηφία.
1: Επόμενη εφημερίδα, Εσπρέσο, πόλεμος μέχρις εσχάτων Παπαγεωργίου Χριστοπούλου. Μάλιστα. Σοβαρό θέμα και αυτό. Η εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. Κυρώσεις χάδι των υπέξ της Ευρώπης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Μάλιστα. Η Καθημερινή, κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Το ίδιο και στα ξενοδοχεία. Ναι. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου για τον drone. Όπα.
0: Αρχίσανε.
1: Όπα. Αρχίσανε. Κουκουτζά. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Το διαβάσουμε. Ενημέρωση των Ευρωπαίων IPEX. Υποέρευνα τα δεδομένα του. Σοβαρές περιπλοκές στις σχέσεις Αθηνών-Κιέβου φέρνει το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη στη Λευκάδα. Το θέμα ανέδειξε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προειδοποίησε και για διαβήματα. Ενώ σήμερα αναμένεται να μιλήσουν για αυτό στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Αθήνα από την αρχή του πολέμου του 22 υποστηρίζει υλικά και διπλωματικά το Κιέβο.
0: Έτσι.
1: Αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το ντρόουν είχε ως στόχο κάποιο ρωσικό συμφερόντων πλοίων στη Μεσόγειο, στο Σκαραμαγκά ερευνώνται τα δεδομένα που υπάρχουν στις συσκευές που φέρει, ώστε να διακριβωθεί πώς ακριβώς έφτασε στην Ελλάδα. Δηλαδή είτε από τις ακτές της Λιβύης, είτε από κάποιο φορτηγό πλοίο που μπορεί να το πόντισε. Γιατί από τις αρχές της Λιβύης να πάει εκεί πέρα πάνω, παιδιά. Δεν μπορούσε να πάει από την Αλβανία, δεν μπορούσε να πάει από την Ιταλία από απέναντι. Δεν μπορούσε να πάει από τη Λιβύη, που είναι από την άλλη μεριά του κόσμου.
0: Μας δουλεύουνε. Η Λιβύη εξ Ανατολών, Ουκρανία, οι εξ Ανατολών γείτονες, οι εκ Νότου γείτονες, είναι όλοι στην ίδια γραμμή.
1: Το ίδιο και η Αλβανία.
0: Και αυτή που είπες.
1: Και η Αλβανία μπορεί.
0: Και αυτή που είπες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα 24 ώρα πριν από την ανέβρεση του ντρόουν, ρωσική νιοπομπή έπλευε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σικελία και στη Μάλτα. Τα πλοία της νιοπομπής αλίωναν το σήμα τους, ώστε τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης να τα εμφανίζουν στη Βαλτική και όχι στη Μεσόγειο.
0: Να είναι αυτή η αιτία της αστοχίας του ντρόν.
1: Απίστευτο.
0: Όχι, λέω να είναι αυτή η αιτία που αστόχησε και βρέθηκε στα βράχια τον ντρόν.
1: Να χάσε το σήμα, να μην ήξερε τι να κάνει.
0: Έτσι.
1: Και μετά σου λένε τώρα τι να το κάνουμε αυτό, το χάσαμε παράτατο. Βγάλ το, άστο εκεί.
0: Άστο να πάει στα βράχια.
1: Άστο να πάει στα βράχια. Και φύγανε. Σοβαρό σενάριο, έτσι. Και μιλάμε τώρα για ευθεία απειλή απέναντι στη ρωσική.
0: Ναι, το γράφει και μια σοβαρή εφημερίδα.
1: Η Καθημερινή το γράφει αυτό το σενάριο. Πάμε λίγο στις διαφημίσεις.
3: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ και κυρίες κύριοι, για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Εδώ την ανασκόπηση. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο τον λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες, η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή.
1: Φαίνεται ότι συντομεύουν τα πράγματα, γιατί φαίνεται ότι αυτό που υπόθηκε μετά τη ΔΕΘ εκλογές όλο και έρχεται πιο κοντά το σενάριο. Αυτό που υπόθηκε μετά τη ΔΕΘ. Άρα τον άλλο μήνα θα έχουμε και το κόμμα της αριστεράς υπό τον Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται. Και έτσι θα πάμε σε εκλογές.
0: Πώς το βλέπεις το Τσίπρα, ανανεωμένο?
1: Μετά από 2-3 χρόνια, πόσο έμεινε εκτός, φαίνεται ότι θα συνενώσει όλες τις όλες τις εκφάνσεις της αριστεράς, ή όσες τουλάχιστον συνενώσει, θα είναι η πρόταση της αριστεράς ως κεντρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ως πρόταση της αριστεράς ο Τσίπρας, και αυτό που υπάρχουν. Έτσι θα πάμε σε εκλογές, Λοΐζο. Αυτά θα είναι η πολιτική φόρμα.
0: Εντάξει, σου παρέλειψες την Καριστιανού.
1: Τώρα, άστο να το δούμε αυτό, πώς θα γίνει.
0: Έχει πιθανότητες, λες, ο Τσίπρας να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που... Δηλαδή, ξέρω εγώ, παραπάνω από το 15%.
1: Ήδη αυτό που είπες είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Το 15% είναι πολύ ψηλά. 3 κόμματα με 4 κόμματα μετά τη Νέα Δημοκρατία έχουν διψήφιο νούμερο εκεί γύρω, σε αυτό το ποσοστό. Mm. Που σημαίνει πρακτικά ότι αθροιζόμενα τα 3 κόμματα της αντιπολίτευσης, οι πιθανότητες να έχουν 151 είναι μεγάλες. Άρα, τι θα προκύψει? Άλλωστε, ο εκλογικός νόμος λέει ότι όποιος δεν υπερβεί το 25%
0: δεν παίρνει τον πόνους.
1: Δεν έχει πόνους. Και μην ξεχνάς ότι σήμερα η κυβέρνηση έχει πόνους 50 βουλευτές. 50 βουλευτές πόνους. Αφαιρώντας από το η πλειοψηφία τους 50, έχουμε 105, πόσους έχουμε. Αλλά 105 απευθείας εκλογή με το 41. Με το 25, πόσους βουλευτές έχουμε?
0: Πάντως με το Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ την έχει άσχημα, έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι θα πάρει και από εκεί, όπως λες.
0: Από πού θα πάρει, από εκεί θα πάρει κυρίως.
1: Όχι, όχι, η αριστερά είναι.
0: Ποια είναι, η αριστερά?
1: Η παραδοσιακή αριστερά είναι το ΚΚΕ.
0: Ένα λεπτό, ποια είναι αυτή τη στιγμή?
1: Η παραδοσιακή αριστερά είναι το ΚΚΕ.
0: Θα πάρει από το ΚΚΕ, λοιπόν.
1: Η αριστερά, λοιπόν, είναι αυτό που έφτασε στο 34 με τον, υπό την ηγεσία του, που έγινε κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτή είναι η αριστερά. Αυτή είναι η αριστερά. Υπάρχουν και τα μικρότερα κόμματα.
0: Τι, μόνο από το ΚΚΕ θα πάρει,
1: Όχι, το ΚΚΕ δεν θα πάρει.
0: Θα πάρει
1: αυτούς. Θα πάρει
0: από την Κωνσταντοπούλου.
1: Είναι 2-3 σήμερα.
0: Από την Κωνσταντοπούλου, η Κωνσταντοπούλου δηλαδή θα πάει. Εντάξει, θα χάσει πολύ η Κωνσταντοπούλου. Θα πάρει από το ΠΑΣΟΚ. Ωραία, ας το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλεις να πάρει από το ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν θέλεις. Δηλαδή δεν θα πάρει, λες, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Νομίζω.
0: Εγώ νομίζω ότι θα πάρει από την Κωνσταντοπούλου πολύ. Αλλά όχι πολλά από την Κωνσταντοπούλου. Γιατί πρόσεξε, η Κωνσταντοπούλου είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που νιώθουν προδομένοι από τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας τους πρόδωσε με το δημοψήφισμα και τον θεωρούν έναν προδότη της αριστεράς. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι, το οποίο εκπροσωπεί η Κωνσταντοπούλου, έχει σκληρό πυρήνα για τα νύχια και τα δόντια του κυρίου Τσίπρα.
1: Μην ξεχνάς,
0: η Κωνσταντοπούλου χάνει από την Καριστιανού. Γιατί η Καριστιανού απευθύνεται σε αυτό το κομμάτι, το θερίζει δηλαδή το ξυλόλιο και το θέμα της δικαιοσύνης με αφορμή τα Τέμπη. Από εκεί και πέρα για τον Τσίπρα, ποια άλλη δεξαμενή μένει εκτός από την αριστερή? Δηλαδή μένει η δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει ουσιαστικά δημοσκοπικά και βρίσκεται στο 3,5-4%.
1: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
0: Πήρε, πες από το 3,5-4%, πήρε το 3%. Ή άντε, πες, το πήρε και το 3,5%. Από το 3,5% για να φτάσει στο 12%, γιατί αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις λένε θα ψηφίζαμε ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίζαμε ένα νέο κόμμα Τσίπρα σίγουρα 12%. Και ένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και ένα ακόμα ποσοστό, ένα ακόμα, ξέρω εγώ, άλλο ένα 18%, κάτι τέτοιο, λέει μπορεί, θα το σκεφτόμουν να το ψηφίσω, αλλά δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί. Άρα λοιπόν μεσοσταθμικά αυτό τον βγάζει γύρω στα 13, 15, 16, 17 εκεί τη δυναμική του.
1: Ήδη αυτό που λες,
0: ωραία,
1: είναι υψηλό ποσοστό.
0: Εννοείται, αλλά από κάπου το παίρνει αυτό. Και
1: από
0: προφανώς,
1: το χώρο της κεντροαριστεράς, ναι,
0: η κεντροαριστερά λοιπόν ποια είναι. Είναι το 3,5 του ΣΥΡΙΖΑ και το 15 του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η κύρια δεξαμενή του. Η Κωνσταντοπούλου είναι το 10% της Κωνσταντοπούλου. Ένα 3-4% μπορεί να της το πάρει από εκεί. Παράδειγμα, ένα 2-3 μπορεί. Καταλαβαίνεις όμως ότι η κύρια δεξαμενή του είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν υπάρχει άλλο χώρο κεντροαριστερό και ο Τσίπρας, το προφίλ που χτίζει αυτή τη στιγμή, είναι κεντροαριστερό. Βγαίνει, πρόσεξε, όχι σαν κόμμα διαμαρτυρίας. Πλασάρει τον εαυτό του σαν κόμμα εξουσίας. Σαν πρόσωπο που έρχεται να νικήσει το Μητσοτάκη και να επαναφέρει στην Ελλάδα την δικαιοσύνη, να επαναφέρει την αξιοπιστία στους θεσμούς, να επαναφέρει την κοινωνική ευταξία και η κοινωνική, ξέρω εγώ, ηρεμία και λύτρωση και ελευθερία και πολλά άλλα, ας το πούμε, και αδικία κατά των τραπεζών και. Αλλά όμως το ΠΑΣΟΚ δεν πλασάρεται αυτή τη στιγμή ως κόμμα εξουσίας. Αυτό δηλαδή είναι κάποιες διαπιστώσεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αλλά έτσι τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή, το προφίλ που χτίζει και καλλιεργεί ο Τσίπρας.
1: Και ο Τσίπρας στο κόμμα που θα δημιουργήσει και όπως λέω είναι της αριστεράς, καθαρά αυτό που ήταν. Και το ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτικές βγαίνουν στην επιφάνεια, ως εναλλακτικές. Ποιος θα καρποθεί τη φθορά της κυβέρνησης? Θα πάει απευθείας αριστερά, δεν θα περάσει από τα κεντρώ κόμματα, από τον κεντρό χώρο. Αυτοί οι δυσαρεστημένοι που φεύγουν και αυτό που δείχνει οι δημοσκοπήσεις. Πού θα πάνε αυτοί? Θα πάνε πιο δεξιά? Θα πάνε
0: εγώ πιστεύω
1: πολύ
0: ότι
1: πιο αριστερά από τον Τσίπρα?
0: Νομίζω
1: όχι, βέβαια.
0: Έχουν πιο πολλές πιθανότητες να πάνε και στο Τσίπρα.
1: Μα αυτό λέω, ότι δηλαδή...
0: Και από την κυβέρνηση θα πάρει, και από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή
1: τα
0: θα πάρει.
1: Δύο κόμματα,
0: αν
1: τα δύο πάρει κόμματα αυτά, του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα, τα οποία θα δημιουργηθούν, διότι για αυτά πρέπει να μιλάμε τώρα, μένει να δούμε τελικά το κόμμα που είναι υποδημιουργία της Καριστιανού, αν όντως λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά σε σχέση με αυτό που θα κάνει ο Σαμαράς.
0: Ξέρεις ποιος θα πάρει
1: αν
0: από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Μαζί. Μα η Καριστιανού προέρχεται από εκείνο το χώρο.
0: Ξέρεις
1: προέρχεται
0: ποιος
1: από τον δεξιό χώρο.
0: Ξέρεις ποιον θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας? Αυτούς στους οποίους ο Μητσοτάκης επένδυσε για να...
1: Τους εξυγχρονιστές.
0: Βέβαια. Όλους αυτούς εδώ δηλαδή τους εξυγχρονιστές ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί έκανε... θα τους πάρει ο Μητσοτάκης δηλαδή.
0: Κοίταξε να δεις. Αν υπήρξαν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι ψήφισαν Μητσοτάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν τους έπεισε, θεωρώντας ότι η Ελλάδα με τον Μητσοτάκη μπορεί να σταθεί όρθια, ενώ με το ΠΑΣΟΚ όχι, γιατί παίζει το δίλημα σταθερότητα ή όχι, μπορεί να πιστούν αυτοί οι ψηφοφόροι που έχουν αριστερές
1: καταβολές,
0: ας το πούμε, μπορεί να πιστούν στο πρόσωπο του Τσίπρα, ότι ξέρεις κάτι, ο Τσίπρας κυβέρνησε μία φορά τη χώρα, τον είδαμε σε ένα μνημόνιο, δεν την κατέστρεψε ολοκληρωτικά, έκλεισε τις τράπεζες, μας έκανε ζημιά, αλλά έμαθε, είναι πιο σοβαρός από το ΠΑΣΟΚ, σε εισαγωγικά πιο σοβαρός από και οποιοδήποτε άλλα, και από οποιαδήποτε άλλη πρόταση της αντιπολίτευσης. Οπότε λοιπόν πολλοί αριστεροί που στηρίζουν το Μητσοτάκη μπορεί να πάνε από εκεί. Αυτό θα είναι το βατερλό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα είναι το βατερλό της στρατηγικής Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης αυτό το πράγμα έκανε. Έβαλε το σκέρτσο, έβαλε τη μισή.
1: Όλοι διαμαρτύρονται για αυτούς.
0: Το μισό, ξέρω εγώ, Υπουργικό Συμβούλιο είναι ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, αυτοί δεν υπερασπίζονται την κυβέρνηση πουθενά. Κανένα από αυτού δεν βγαίνει να μιλήσει. Να...
1: Εξυγχρονιστέ είναι. Άλλο Πασόκ, άλλο εξυγχρονιστέ.
0: Τι εννοεί, για εξήγησε το μου.
1: Οι εξυγχρονιστέ έφεραν το Πασόκ στα όρια της πολιτική, του πολιτικού αφανισμού. Η πολιτική του Σιμίτη και μετέπειτα έφερε το Πασόκ στα όρια του πολιτικού
0: αφανισμού. Και την Ελλάδα, θα έλεγα.
1: Αυτή. Όχι, δεν νομίζω.
0: Πώς, γιατί την οικονομία τη ρήμαξαν. Έκαναν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 55 δισεκατομμύρια. Με το χρηματιστήριο φάγανε όλη την περιουσία, να πούμε, των Ελλήνων. Φύγανε δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια. Τη ρήμαξαν την Ελλάδα αυτή. Κοίταξε, οι υποτιθέμενοι ξυγχρονιστές.
1: Να μην διαφωνήσουμε τώρα, απλώς για να πάω παρακάτω.
0: Ο Σιμίτης. Μας δάνειζε να μου επισημίτη σήμερα... όλοι τρώγανε και πίνανε τα λεφτά των Ευρωπαίων, θεωρώντας ότι δεν θα τα δώσουμε ποτέ πίσω. Και μας πουλούσανε φούμαρα για δυνατή οικονομία.
1: Σήμερα λοιπόν αυτοί, τους οποίους περιγράφεις και εσύ.
0: Και είναι οι μέντορες του Μητσοτάκη ο Σιμίτης. Είναι μέντορας του Μητσοτάκη. Τον έχει περισπούδαστο, πολύ ψηλά.
1: Ναι, το... Στην εξώδια ακολουθία του. Έβγαλε πύρινο λόγο υπέρ του Σιμίτη. Όχι η δική του, αλλά ο Πρωθυπουργός. Έβγαλε πύρινο λόγο, που σημαίνει ότι είναι το πρότυπο. Γι' αυτό είναι αυτοί εκεί. Αυτοί που διαμαρτύρονται σήμερα εναντίον αυτών, ότι δεν μπορείτε εσείς να είστε το επιτελικό κράτος και εμείς να είμαστε εκλεγμένοι από το λαό και να μην μπορούμε να περάσουμε πολιτική. Να μην μπορούμε. Αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η δυσαρέσκεια, συγκεντρώνεται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εδώ βρίσκεται η δυσαρέσκεια. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που αυτοαποκαλούνται εξυγχρονιστές, όχι ότι έγινε και κάποιος εξυγχρονισμός, αυτοαποκαλούνται, σήμερα βρίσκονται στην εξουσία.
0: Και επίσης ξεχνάμε...
1: Άρα που λες, τι θα συμβεί. Αυτοί που θέλουν εναλλαγή, αυτοί που θέλουν αλλαγή πολιτικής, αλλαγή πολιτικής διακυβέρνησης, ενισχύονται. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, ενισχύονται όμως.
0: Εννοείται.
1: Και μετά τις εκλογές δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία από πουθενά. Ποτέ. Άρα και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο Τσίπρας, το νέο κόμμα του Τσίπρα, θα χρειαστεί να κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας και κατά τη γνώμη μου θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας. Όχι όλοι αυτοί μαζί, δεν λέω όλοι, αλλά η κυβέρνηση συνεργασίας είναι δεδομένο ότι θα είναι μετά τις εκλογές.
0: Εντάξει, τώρα και αυτό μην το λες τώρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει το εκλογικό σώμα. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο ελληνικός λαός να ξεχάσει τις μέρες που έζησε επί Τσίπρα. Γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου έζησαν τον εφιάλτη. Αυτοί λοιπόν, και δεν είναι λίγοι, είναι η μισή Ελλάδα. Βασικά όλη η Ελλάδα τον έζησε τον εφιάλτη. Αν τώρα η Ελλάδα θέλει να κάνει πίσω οι Έλληνες και να πάνε ξανά, δηλαδή να το ρισκάρουν υπό αυτές εδώ τις συνθήκες, να πάνε σε τέτοιες μέρες, γιατί ο Τσίπρας δεν άλλαξε και τίποτα στη ρητορική του. Βγήκε τώρα να μας πει για τη ΔΕΗ, ποια είναι η πρότασή του. Να χρηματοδοτήσουμε, λέει, η ΔΕΗ, να πληρώσει, λέει, να κόψει τα κέρδη της ΔΕΗ και να πληρώνει το μισό ρεύμα οι Έλληνες. Λαϊκισμός εσχίστης μορφής, φουλ. Θα τον κόψει κατευθείαν η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας κάνει με τα κεφτεδάκια. Και δεύτερον, τι βγήκε να μας πει για τις τράπεζες, ότι είχαν οι τράπεζες, λέει, 2,5 δις και είναι υπερκέρδη αυτά, λέει, και πρέπει να τους βάλουμε μεγάλη φορολογία να τα πάρουν. Δηλαδή είναι 5 τράπεζες συστημικές, βγάλανε 2,5 δις από 700 εκατομμύρια κέρδος η κάθε τράπεζα και για τον Τσίπρα αυτό εδώ είναι υπερκέρδος. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι υπερκέρδος, αλλά όλες οι τράπεζες πρέπει να είναι κερδοφόρες για να μπορεί να υπάρχει μια υγιής οικονομία. Εάν έρθει ο Τσίπρας και μας βρει άλλο μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης οικονομικής και φτιάξει ένα μοντέλο εμπνευσμένο από το Ινστιτούτο Τσίπρα και οι Έλληνες τον εμπιστευτούν, εντάξει. Αλλά δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό, δηλαδή, το σενάριο. Εκεί πέρα θα παίξει ο Τσίπρας το 12, 13, 14. Τόσο όσο να κάνει μεγάλη ζημιά στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία να τσιμπήσει κάτι. Για μένα, ο κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο Τσίπρας. Για μένα, ο κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς. Το τι θα κάνει ο Σαμαράς και αν θα στηριχθεί και από τον Καραμανλή. Γι' αυτό και αν πρόσεξε στην ομιλία, στον προσυνεδριακό διάλογο του Μητσοτάκη, στο συνέδριο το Μητσοτάκη, έκανε ο Μητσοτάκης τον Καραμανλή θεό. Ήτανε, λέει, επί πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνου του Καραμανλή, οι πρώτες αυτές για τις εξορίξεις που έγιναν, τον έκανε τον Καραμανλή. Τι να σου πω τώρα.
1: αλλαγή πολιτική, να το φέρουμε κοντά.
0: Ναι, μην πάει στο Σαμάρα, γιατί άμα πάει ο Σαμάρας εκεί και το τσιμπήσει ένα 4-5%, εννοείται ότι πέφτει μόνο έτσι, θα πέσει κάτω από το 25% και θα χάσει και τον πόνους και τότε τελείως. Τότε μιλάμε για την ακυβερνησία πια στη χώρα.
1: Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι που είπες για τη ΔΕΗ. Δεν είναι το πρόβλημα να κάνουμε τη ΔΕΗ και να πάρουμε τα κέρδη της ΔΕΗ.
0: Αλλά αυτό είπε ο Τσίπρας.
1: Να επαναφέρουμε το σύστημα, το καθεστώς που υπήρχε πριν. Που θυμάσαι, έπαιρναν εσένα, έπαιρναν εμένα, έπαιρναν τον ιονδήποτε και να του λένε υπάροχη ενέργειας. Έλα σε μένα να σου δίνω ρεύμα και εγώ σου δίνω έκπτωση 10%. Ο άλλος σου λέγε 20, ο άλλος σου λέγε 25. Αυτό σταμάτησε, άρχισε προς τα επάνω να αυξάνεται όταν ιδιωτικοποίησαν ή μάλλον ξεπούλησαν κακή ή κακό στη ΔΕΗ. Δηλαδή έκαναν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πέρασε η πλειοψηφία των μετοχών στους ιδιώτες και έγινε η ΔΕΗ ένας από τους παρόχους. Και σήμερα δεν προλαβαίνεις να μετρήσεις. Με τη μηνιαία παροχή λογαριασμού έγινε ο μηνιαίος λογαριασμός ο παλιός διμηνιαίος.
0: Ναι, όλα
1: αυτό
0: αυτά
1: που συνέβη,
0: με εντολές έγινε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σου λέει ότι δεν μπορεί να είναι κρατική η ενέργεια. Κρατική.
1: Όλες οι χώρες αυτό της Ευρώπης έχουν και κρατική. Δεν ξεπούλησαν.
0: Κρατικός έμεινε ο ΔΔΕ και ένα μέρος του κράτους είναι και στη ΔΕΗ. Δεν έφυγε όλη η ΔΕΗ στις
1: καμία
0: ιδιώτες.
1: Καμία χώρα της Ευρώπης δεν παρέδωσε την δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού σε ιδιώτες. Όποιος ήθελε έφτιαξε εργοστάσια και πουλάγε ρεύμα. Εδώ τι έκαναν, το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό η ενέργεια δυσανασχετούν ακόμα και οι βιομήχανοι. Οι βιομήχανοι βγήκαν και έλεγαν για την παροχή ενέργειας που δεν μπορούν να σταθούν. Όχι οι εργαζόμενοι, οι βιομήχανοι. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει.
0: Γιάννη, η ΔΕΗ τώρα για να ακριβολογήσουμε
1: για να
0: είναι μια εταιρεία ανώνυμη η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο
1: και
0: λειτουργεί
1: ήταν
0: με ιδιωτικονομικά κριτήρια
1: και
0: το κράτος διατηρεί σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Η κατάσταση της μετοχικής της σύνδεσης έχει ως εξής. Το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 34% των μετοχών της μέσω της ελληνικής εταιρείας συμμετοχών και περιουσίας του υπερταμείου. Αυτό το ποσοστό επιτρέπει στο κράτος να έχει λόγο στις στρατηγικές αποφάσεις της ΔΕΗ, χωρίς όμως να κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή το 51% όπως συνέβαινε παλαιότερα. Και οι ιδιώτες επενδυτές έχουν το υπόλοιπο 65,8% που ανήκει σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το μεγαλύτερο όμως μέρος ως σύσσωμη πλειοψηφία το έχει αυτή τη στιγμή ακόμα το ελληνικό δημόσιο. Αυτό, εντάξει.
1: Δεν αποφασίζει
0: δεν είναι
1: το ελληνικό δημόσιο.
0: Εντάξει, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφασίζει. ΑΕ είναι.
1: Ναι, με βάση τους μετόχους.
0: Ποια είναι τα μεγάλα πορτοφόλια. Ας σου πω και ποια είναι τα μεγάλα πορτοφόλια της ΔΕΗ. Άκου. Είναι το CVC Capital Partners. Ξέρεις ποιο είναι το CVC.
1: Αυτό που ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ στο τέλος.
0: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως. Αμερικάνοι είναι αυτοί. Και έχουν το 10,3% της ΔΕΗ. Και θεωρείται ο βασικός ιδιώτης και μέτοχος. Έχει το 10,3. Άλλα funds είναι η Goldman Sachs και η BlackRock, οι οποίες αγοράζουν μετοχές της ΔΕΗ μέσω του χρηματιστηρίου για λογαριασμό των πελατών τους ή των δικών τους χαρτοφυλακίων. Και επίσης είναι και διάφοροι πολύ μικροεπενδυτές και ηλιανικοί, που εδώ ανήκουν χιλιάδες απλοί πολίτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, αυτοί όλοι, εκτός από τους μεγάλους που είπες,
0: με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γιατί μίλησες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε πριν λίγα χρόνια, η ΔΕΗ άντλησε κεφάλαια για να επενδύσει σε ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Άκου, για να επενδύσει σε ΑΠΕ, σε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, που εδώ στη Ρόδο γίνεται χαμός. Για να εξυγχρονιστεί και να επεκταθεί σε νέες αγορές, παράδειγμα για την εξαγορά της ΕΝΕΛ στη Ρουμανία, που εξαγοράσαμε την ΕΝΕΛ. Σοβαρά, εξαγοράσε η ΔΕΗ την ΕΝΕΛ της Ρουμανίας? Δεν το ήξερα. Για να μειώσει το χρέος της και να λειτουργεί ως μια σύγχρονη κερδοφόρα επιχείρηση. Και σημαντικό, αν και το κράτος δεν κατέχει πια το 51% που κατήχε,
1: ξέρεις πώς το κάνανε
0: αυτό, το 34,1% που κατέχει του δίνει το δικαίωμα της καταστατικής μειοψηφίας που σημαίνει ότι για πολύ κρίσιμες αποφάσεις η σύμφωνη γνώμη του δημοσίου παραμένει απαραίτητη.
1: Όχι, αυτό. Όχι μόνο δεν, έχει, δεν είναι υποχρεωτική η γνώμη του δημοσίου, αλλά όταν έκανα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που λες, είχε το 51%. Το 50% συν 1 ή το 51%. Και απέρνει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν συμμετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης, συμμετέχουν οι ιδιώτες και πέφτει το ποσοστό της ΔΕΗ κάτω από το 50%. Αυτός είναι ο τρόπος που ιδιωτικοποίησαν τη ΔΕΗ πριν μερικά χρόνια. Αν αυτό το πράγμα λέγεται επιχειρηματική δραστηριότητα και πρόοδος της εταιρείας, τότε τι να πω. Και το αποτέλεσμα, από εκεί που σου προσέφεραν οι ιδιώτες έκπτωση για να πας σε αυτούς να πάρουν τον καταναλωτή, τον οποιοδήποτε, σήμερα έχουμε φτάσει ο μηνιαίος λογαριασμός να είναι σχεδόν ο παλαιός διμηνιαίος λογαριασμός, με υπερδιπλασιασμό σχεδόν του κόστους της.
0: Εγώ διαβάζω πάντως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ήταν αυτό το οποίο εισηγήθηκε και οργάνωσε τη διαδικασία το φθινόπωρο του 2021 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
1: Στην οποία δεν συμμετείχε.
0: Πώς δεν συμμετείχε, αφού αυτό το είναι οργάνωσε και την εισηγήθηκε και την οργάνωσε.
1: Δεν συμμετείχε, γιατί αν συμμετείχε δεν θα είχε μείωση του.
0: Η απόφαση του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η εταιρεία χρειάζεται φρέσκα κεφάλαια 1,35 δις ναι, για να κάνει επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια. Η έκδοση νέων μετοχών, η ΔΕΗ τύπωσε νέες μετοχές και κάλεσε επενδυτές να τις αγοράσουν. Το ελληνικό δημόσιο μέσω του υπερταμείου αποφάσισε συνειδητά να μην αγοράσει από τις νέες μετοχές. Η αραίωση των dilution, δηλαδή επειδή, dilution, επειδή υπήρχαν πολλοί νέοι μέτοχοι και το κράτος έμενε με τον ίδιο αριθμό μετοχών που είχε πριν, το ποσοστό του αυτόματα συρρυκνώθηκε από το 51 στο 34.
1: Αυτό τι είναι.
0: Εντάξει, συνειδητή επιλογή του κράτους ήταν. Γιατί πρόσεξε.
1: Συνειδητή επιλογή του κράτους να απεμπολίσει περιουσία, ναι, και ένατο, εργαλείο.
0: Κράτησε όμως το δικαίωμα του βέτο της καταστατικής μειοψηφίας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια ενός μετόχου, ακόμα και αν αυτός δεν έχει τον έλεγχο της διοίκησης. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, το γεγονός ότι το κράτος κατέχει το 34%, δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο, άκου, εδώ είναι το κλειδί, κατέχει πάνω από το 1 τρίτο των μετοχών, είναι στρατηγική σημασία για τους εξής λόγους. Σύμφωνα με τον νόμο και τις ανώνυμες εταιρείες, ορισμένες πολύ σοβαρές αποφάσεις απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίας των 2 τρίτων, δηλαδή το 66,7. Έχοντας το 34,1, το δημόσιο μπορεί να μπλοκάρει μόνο του τις αποφάσεις, όπως την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού της επιχείρησης, τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη λύση της επιχείρησης και την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν το κράτος με το 34,1 μπλοκάρει, αν θέλει, πολύ σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες, όπως αναφέραμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι η εξής, ότι με την καθιέρωση της τιμής της κιλοβατόρας από τη δημόσια επιχείρηση υπήρχε ο ανταγωνισμός προς τα κάτω. Τώρα
0: και
1: αυτό
0: πάλι,
1: που
0: πω,
1: έγινε, ο ανταγωνισμός προς τα πάνω και την πληρώνουν.
0: Πρόσεξε.
1: Από τους βιομηχάνους μέχρι τον απλό πολίτη και τα σπίτια. Αυτή είναι η αλήθεια, Λουίζο, και αν δεν επανέλθει στη δημόσια επιχείρηση η ΔΕΗ να μπορεί να καθορίζει την τιμή της κιλοβατόρας, δεν θα έχουμε ποτέ φτηνή ενέργεια.
0: Εγώ και να σου πω την αλήθεια.
1: Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Εγώ στη ΔΕΗ είμαι. Και όποτε έφυγα από τη ΔΕΗ, μία φορά το έκανα το λάθος. Έκλαιγα και γύρισα πίσω τρέχοντας στη ΔΕΗ. Και πρόσεξε, στο σταθερό τιμολόγιο. Γιατί και η ΔΕΗ έχει κάτι κειμενόμενα που τρως κάτι ρήτρες, που μπορεί να παίρνεις πιο φτηνά την κιλοβατόρα, αλλά μετά μπορεί, ξέρω εγώ, να γίνει κάτι και να μην ξέρεις όπου να φύγεις.
1: Ήταν το πράσινο τιμολόγιο που ήταν λοιπόν, το σύνολο σχεδόν.
0: Όμως,
1: και το κοπανίσανε και τώρα πρέπει να πάμε όλοι στο μπλε, το οποίο είναι σταθερό και δεν έχει τις αυξήσεις που έχει. Τέλος πάντων, αυτά είναι.
0: Όμως εμείς οι Έλληνες.
1: Δευτερεύοντα και τριτεύοντα.
0: Εμείς οι Έλληνες πρέπει να πούμε, για να μην αδικούμε, ότι δεν είμαστε οι πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Ίσα-ίσα που είμαστε από τις πιο φτηνές χώρες.
1: Σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: δεν συγκρίνεσαι τιμή προς τιμή, αλλά σε σχέση με την αγοραστική σου δύναμη. Είσαι πολύ κάτω. Πάρα πολύ κάτω, Λοΐζο. Αυτά. Τα ολίγα.
0: Ωραία. Ένα λεπτάκι αυτό να το δούμε. Έχουμε χρόνο. Όχι, δεν έχουμε. Είναι 10 και 1. Εντάξει, ας κλείσουμε έτσι. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Η συνέχεια την άλλη εβδομάδα.
1: Στο επόμενο τέλος.
0: Θα ξεκινήσουμε από εδώ όμως. Εντάξει, θα δώσουμε τα.
1: Γεια δώσουμε... και χαρά σε όλους.
0: Να είστε καλά.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
5: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
4: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
5: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
4: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
5: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
4: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος πάμε με συνέχεια της επικαιρότητας και ουσιαστικά να δώσουμε το στίγμα της σημερινής ημέρας, πρώτης την εβδομάδα. Καταρχήν πάμε να παρουσιάσω την ομάδα. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης μαζί με τον Τσαμπίκο Παπαξιδοδούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 όπως βλέπετε στην οθόνη σας. Φάντρα μου εσύ, ο Τέρης Χατζιβάν. Η αναφορά ήταν για τον Βασίλη.

ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Επίσης, στην τελική ευθεία και το κίνημα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, του Αλέξη Τσίπρα, καθημερινά κυκλοφορούν ονόματα και βεβαίως νέα οργάνωση των υπολείπων κομμάτων που βλέπουν να κλοντίζονται από τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή εκεί που ήταν δεύτερα και τρίτα, τώρα βλέπουν έτσι τα ποσοστά να μειώνονται και βεβαίως θα είναι πολύ διαφορετικά όταν θα έχουμε πλέον και κόμματα που θα έχουν και όνομα, θα έχουν και ιδεολογικό πολιτικό περιεχόμενο, θα έχουν, θα λέει κανείς, και πρόσωπα αλλά και μία βάση ως μία πρώτη βάση επιρροής. Πάντως όλοι μέναν οι εκλογές, όλοι παζαρεύουν με εκλογές, ο κάθε κλάδος τώρα έχει ξεκινήσει μια πιο δυναμική παρουσία, γιατί ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα μακάρι να είχαμε εκλογές, κάθε χρόνο θα λύνονταν πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως ο λεγόμενος δημόσιος τομέας δεν θα ήταν απόλυτα γραφειοκρατικός όπως είναι. Εδώ είναι η διαφορά. Στις υπόλοιπες χώρες και εκλογές να έχει δεν λέει, δεν αλλάζει τίποτα, γιατί εκεί τουλάχιστον στις λεγόμενες σκληρές ευρωπαϊκές λειτουργεί το κράτος και εκεί πολλές φορές περνάνε και χρόνια και δεν έχουν καν κυβέρνηση. Εδώ εμείς συζητάμε για τους ουσίες όπως και αυτοί αν λέγονται, διότι εάν φύγουν από τα κοινά θα χαθεί η χώρα. Δηλαδή καταδεικνύει αν μη τι άλλο μία νοοτροπία και μία παιδεία η οποία μοιάζει τριτοκοσμική με βασιλιάδες, με αντιβασιλιάδες και πρίγκιπες. Λοιπόν, ο γνωστός, αυτός ο βαρύς ο τύπος, ο Ντόναλτ, δεν ξέρω πώς ξύπνησε σήμερα, αλλά διάβασα άλλες δηλώσεις από ό,τι είχα διαβάσει χθες. Παζαρεύει με το Ιράν, από τη μία το έχει καταστρέψει το Ιράν, το έχει εξαφανίσει, δεν υπάρχει και απίστευτα τέτοια ζητήματα και το Ιράν συνεχίζει να κάνει παιχνίδια, γιατί προφανώς, έτσι ας το καταλάβει και ο Ντόναλτ, εκεί, αλλά εγώ νομίζω ότι επειδή στο παρελθόν ασχολείται με άλλους φακέλους, που να προλάβει να διαβάσει και το φάκελο Ιράν ή να διαβάσει την ιστορία του Ιράν πέρα και έξω από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και έχουμε και ένα πονηρό θεοκρατικό καθεστώς που όταν στριμωγμένο δεν είχε αφήσει γυναίκα χωρίς να τη λιτσάρει δηλαδή. Τώρα νομίζω ότι πλέον είναι ορατό ακόμη και από τα πλάνα τα οποία δείχνουν δημοσιογράφοι από λεγόμενα ανεξάρτητα δίχτυα και αποτελούν την ύλη αυτού του υλικού το οποίο δίνεται στη Δύση, ότι οι περισσότερες από τις Ιρανές έχουν ξετινάξει το ζυγό από τα μαλλιά τους και κυκλοφορούν στην Τεχεράνη χωρίς χιτζάμπ. Αλλά το καθεστώς παραμένει το ίδιο. Δηλαδή ο Χαμεϊνί και ο γιος του Χαμεϊνί, ο Γκαλιμπόφ, ο Γκαλιμπάφ, ο Αραξή και όλα τα σχετικά. Και βεβαίως αυτό που λέμε, ότι μία χώρα που ανήκει σε ένα πάνθιον, έτσι, πραγματικά δηλαδή, στο επιστέγασμα μιας νοοτροπίας εδώ και χιλιάδες έτη, με ένα τέτοιο πολιτισμό, όπως είναι η Περσία, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ελλάδα, δεν είναι δυνατό να χαθεί. Και ας το καταλάβει και ο Ντόναλτ τώρα αυτό, διότι όλη την ιστορία είναι απλά χθες. Του την είπε με έναν φοβερό τρόπο, έτσι, ο Βρετανός, ο Κάρολ δηλαδή, ο βασιλιάς Κάριλος, όπως λέμε στην Βρετανία, ήταν απλά μια μέρα, του είπε, για να καταδείξει αυτή την αντιφατικότητα που υπάρχει, ότι για να είσαι μεγάλος πρέπει να έχεις ουσιαστικά και χρόνο. Και βεβαίως αυτό το οποίο κατανοούμε εμείς ως χώρα, ότι έχουν οι άλλοι είναι απλά μια ώρα από τη δική μας ιστορία. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Ο τύπος βέβαια έχει τεινάξει την οικονομία στον αέρα και με αφορμή και τη συζήτηση η οποία έγινε με την Γενική Συνέλευση των Ξενοδόχων εδώ της Ρόδου, όπου υπόθηκαν πολλά και τα άκουσαν και οι κυβερνώντες και αυτό το τσακάλι η Κεφαλογιάννη και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι, άντε μήπως και στο παραένα γλιτώσουμε τη σεζόν. Εδώ έχουμε φτάσει, διότι η σεζόν ξεκίνησε με πάρα πολλά προβλήματα και βεβαίως είναι ορατό εάν κανείς έτσι περπατήσει και στην πόλη αλλά και σε οικισμούς. Και βεβαίως αντικρίσει και μια άλλη κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη για αυτή την περίοδο και έχει να κάνει με τη γνωστή διαμάχη της ΕΤΑΔ για τις παραλίες με το Δήμο της Ρόδου και τα σχετικά. Εμείς λέει θα προσφύγουμε, κοιτάξτε, θα προσφύγουμε νομικά για να κερδίσουμε τις παραλίες πίσω. Ξέρετε, θα προσφύγουμε νομικά δηλαδή. Εδώ για ένα περιπτεράκι να το καταφέρεις να το πάρεις χρειάζεται να περάσουν χρόνια.

0: Εμείς θα σηκωθούμε ένα πρωί, θα προσφύγουμε νομικά και την επομένη θα τρομάξει η ΕΤΑΔ και θα μας πάρει τηλέφωνο να μας πει: ελάτε να πάρετε τα σκουπίδια. Έτσι, ελάτε δηλαδή να πάρετε τις παραλίες. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και βεβαίως η εικόνα χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Γιατί και το προϊόν με την ανοχή κάποιων και με την ανοχή και της ίδιας πολιτείας τεινάχθηκε στον αέρα και βεβαίως ουδέποτε εισπράττει, έτσι, ουδέποτε εισπράττει, τα ξέρουμε αυτά, παίζονται εκατομμύρια ευρώ στις παραλίες της Ρόδου και βεβαίως είναι μια ιδιαίτερη συζήτηση. Τώρα, άφησα ένα από τα σημαντικά, αυτό το οποίο έγινε στην Λαϊκή Συνέλευση, η οποία έγινε χθες στην Καταβία, για το θέμα που έχει να κάνει τις αναμογεννήτριες. Όλος ο καλός Κοσμάκης βρέθηκε εκεί, και σχετική και άσχετη, έτσι, με την υπόθεση. Και βεβαίως πάμε να ξεκινήσουμε την συνομιλία με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, με αυτόν που ουσιαστικά έλαβε την εντολή από τους πολίτες, προκάλεσε και ουσιαστικά έκανε την σύγκληση της Λαϊκής Συνέλευσης, για να μας δώσει μια εικόνα το τι υπόθηκε σε γενικές αρχές. Νομίζω ότι εδώ και μια ημέρα έχουν κυκλοφορήσει απόψεις, τοποθετήσεις, πολιτικές διαμάχες και αντιστάσεις κτλ. Και βεβαίως τρόμαξε ο κόσμος, διότι από εδώ ξεκίνησε μια υπόθεση, όταν όλοι κατάλαβαν ότι ο αριθμός των ανεμογεννητριών δεν ήταν αυτός ο οποίος πίστευαν. Δεν αφορά μόνο το πάρκο Πελεκάνους, αλλά αφορά αιτήματα τα οποία έχουν κατακλείσει, έτσι, την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, και βεβαίως είναι κοντά στις 287, αν θέλετε, αξιολογήσεις. Δηλαδή αυτές που είχαμε, τις αμμονογεννήτριες που είχαμε πάνω στο νησί, και αυτές που έχουν υποβάλει αιτήματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, και για να προλάβουμε θα πάμε και σε διπλά που λένε ζεύγη ενίοτε. Θα ακούσουμε και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καταβιάς, τον κύριο Μανώλη Πόκια, και θα βάλουμε και στον διάλογο, ξεκινά από τις επαφές και μάλλον από τις εκπροσώπους της κοινωνίας, είτε αυτοί έχουν ένα θεσμικό ρόλο, τοπικό δηλαδή, είτε οι πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται, και λίγο αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες να ακούσουμε και τι υπόθηκε από τον αντίστοιχο πολιτικό, αν θέλετε, χώρο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Γιώργο, τον Μανώλη Πόκια, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καταβίας. Επίσης να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιάννη Βογιατζή, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος συμμετείχε μαζί με άλλους συναδέλφους από μια κίνηση πολιτών με μια εντυπωσιακή δράση και σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννου. Καλημέρα, κύριε Βογιατζή.
0: Λοιπόν, τους φέρατε όλους στην Καταβιά. Εγώ θέλω να πάω στο διατάφτα, στο διατάφτα να πάω δηλαδή, για να μας δώσετε, έτσι, το πνεύμα και το τελικά τι αποφασίσαμε.
1: Ήταν όλοι εκεί σύσσωμοι για τη μεγάλη μάχη κατά τις ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση, όλοι βουλευτές από όλα τα κόμματα, εκπρόσωποι κομμάτων, περιφέρεια, δήμος, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, όλοι ήταν εκεί, φορείς, το ΤΕΕ. Ήταν όλοι στο πλευρό μας, στάθηκαν σε αυτό το αγώνα που θέλουμε, το δύσκολο αγώνα που θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Ευχαριστούμε και τον κύριο Βογιατζή για την προσφορά του στον αγώνα μας. Έκανε μια αρκετά καλή παρουσίαση, ο κόσμος κατάλαβε τι συμβαίνει, ανεμογεννήτριες. Εντάξει, βγάλαμε ένα ψήφισμα όχι στις ανεμογεννήτριες στην Καταβία και γενικά σε όλη τη Ρόδο. Mm-hmm. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο το μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι μέσα στην Καταβία, αλλά το πρόβλημα θα μεταδοθεί σε λίγο και σε όλη τη Ρόδο.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Έτσι. Άρα βγήκε το ψήφισμα το οποίο λέει όχι στις ανεμογεννήτριες.
1: Ανεμογεννήτριες στην Καταβία και γενικά σε όλη τη Ρόδο.
0: Και σε όλη την Ρόδο. Τώρα, αυτό εκτός από το όχι, έτσι, το οποίο είναι καθολικό βεβαίως και είναι και τυπικό, πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα προχωρήσουν αυτές οι ανεμογεννήτριες, διότι είναι το ίδιο το κράτος, το οποίο ουσιαστικά, έτσι, επινοικιάζει δηλαδή, παρέχει δημόσια γη και γίνεται εγκατάσταση. Αυτό πώς διασφαλίζεται, κύριε πρόεδρε?
1: Αυτό το όχι δεν είναι ότι είπαμε το όχι, είπαν όλοι οι φορείς, όχι, τέλος δεν θα γίνει. Mm-hmm. Τώρα από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλει αγώνα. Αγώνα θα βγούμε στο βουνό αν χρειαστεί και θα κρυθεί το μέλλον για τη Ρόδο, προς τον αγώνα αυτό κατά των ανεμογεννητριών στα δικαστήρια.
0: Άρα προσφεύγεται δικαστικά. Αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή θα προσφύγει καταρχήν η δημοτική κοινότητα Καταβιάς, στη συνέχεια θα πάει πλάτη ο Δήμος ή
1: ιδιώτες? Ο σύλλογος από το χωριό και οι ιδιώτες μπορούν να προσφύγουν. Η δημοτική κοινότητα δεν μπορεί να προσφύγει.
0: Ναι.
1: Όσοι μέσω κάποιο συλλόγο υπάρχουν σύλλογοι στην Καταβιά. Ναι, και
0: γιατί δεν μπορεί να προσφύγει, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί δεν μπορεί να προσφύγει η δημοτική κοινότητα, να προσφύγει ο Δήμος? Πώς προσφεύγει για άλλες υποθέσεις και δεν προσφεύγει αυτό δηλαδή, δεν το κατανοώ.
1: Εντάξει, θα προσφύγει πούμε, για όλη τη Ρόδο ο Δήμος, η Περιφέρεια, ναι, δεν ξέρω να προσφύγουν.
0: Ναι, καθολικό δεν είναι το όχι για όλη τη Ρόδο,
1: ναι,
0: αλλά ο γκοβέρνο είναι ο Δήμος.
1: Θα προσφύγουν ο Δήμος, η Περιφέρεια, αλλά εμείς μιλάω για την πλευρά των κατοίκων της Καταβιάς.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τι θα κάνουμε?
0: Άρα εσείς ως σύλλογος των, ναι, Καταβενών προσφεύγετε.
1: Εμείς θα προσφύγουμε για την περιοχή της Καταβιάς, δεν μπορούμε να προσφύγουμε για την περιοχή από Λακιά.
0: Καταλαβαίνω αυτό, αλλά ο Δήμος, ένα λεπτό, εσείς το καταλαβαίνω. Ο σύλλογος προσφεύγει για την γεωγραφική ενότητα όπου έχει την έδρα του.
1: Καταβιάς.
0: Ο Δήμος της Ρόδου όμως μπορεί να προσφύγει για το σύνολο του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, νομίζω
1: αυτό θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό μετά από πιέσεις δικές μας και άλλων. Γιατί σας είπα, το πρόβλημα φτάνει μέχρι τη Ρόδο.
0: Το ξέρουμε, αλλά θέλω να πω ότι εκεί δεν υπόθηκε. Δηλαδή, ακούστηκε ένα όχι. Okay. Και εγώ τα μπω στη Βαστήλη, θα πω όχι και θα είναι θετικό. Όμως το επόμενο στάδιο, κάποιος υπονόησε κάτι, άφησε να ιωρείται ότι ναι, θα πάμε και εμείς στα δικαστήρια αν χρειαστεί, το αφήσαμε
1: σε μια δεύτερη φάση? Όχι, όχι, δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο από πλευράς Δήμου Περιφέρειας.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάω λίγο τώρα, επιτρέψτε μου, πάω και στον κύριο Βογιατζή. Κύριε Βογιατζή, εσείς κάνατε την παρουσίαση, είχαμε συζητήσει, είχαμε δείξει πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τελικά αν έχουμε μια απόλυτη τεκμηρίωση για το πόσες ανεμογεννήτριες μιλάμε, για το σύνολο του νησιού και βεβαίως ένα ξεκαθάρισμα και για τη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Γεια σας κύριε Χατζηγιάννη. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Πόγκη για την πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση εχθές ήταν μια πολύ καλή. Εστέθηκε νομίζω με μεγάλη επιτυχία, γιατί είχαμε την παρουσία πολλών εκπροσώπων αυτοδιοίκησης και πολιτικών προσώπων βουλευτών. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κόσμος έμαθε πράγματα τα οποία αγνοούσε μέχρι εχθές, δηλαδή για τη φύση και την έκταση των έργων σε περίπτωση που εγκριθούν αυτά τα έργα που είναι υπό εξέταση. Μιλάμε για 200, αν τα στοιχεία που έχω αντλήσει από τη ΡΑΗ είναι σωστά και επικαιροποιημένα, μιλάμε για 287 ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες κλίμακες από αυτές που υπάρχουν στο ελληνικό της Αρχίπολης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλοι σχεδόν πολύ ορεινοί όγκοι στη Νότια Ρόδο κυρίως, και κατ' επέκταση σε όλο το νησί θα...
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει αυτό, θέλω να ρωτήσω. Αυτά είναι τα στοιχεία, δηλαδή αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην ΡΑΗ, που είναι η αρμόδια αρχή όπου υποβάλλεται η διαδικασία, μιλούν για 287 ανεμογεννήτρια στο νησί και, αν θυμάμαι καλά, 251 που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν.
2: Και οι υπόλοιπες έχουν πάρει άδεια παραγωγής, δηλαδή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Το πρώτο άδεια της παραγωγής το έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι, και μιλάμε για δημόσια γη, η οποία ουσιαστικά έχουν επινοικιαστεί από τις εταιρείες οι οποίες έχουν εφράσει την βούληση, έτσι να καταθέσουν. Τώρα, εσάς η αίσθηση μετά την παρουσίαση και ακούγοντας και τους συμμετέχοντες και τους πολιτικούς εκπροσώπους, ποια είναι, κύριε Βογιατζή?
2: Λοιπόν, σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Πόγκες, ότι εμείς θα αντισταθούμε, θα ανέβουμε στα βουνά, θα ίσως το κυνηγήσουμε και δικαστικά μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας, mm-hmm. αυτό είναι το ένα σκέλος της υπόθεσης. Υπάρχει και ένα άλλο σκέλος, το οποίο ουσιαστικά με βάση και τη διαβούλευση του νέου χρονοταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ,
0: mm-hmm.
2: Εφόσον θα ανοίξει μέχρι τις 15, ανοίγει η δημόσια διαβούλευση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαβούλευση και να περάσουμε μια διάταξη, πρόταση δηλαδή, για να υπαρχθεί στο νέο νόμο, η οποία ουσιαστικά παρακάμπτει όλα αυτά τα εμπόδια, τα δικαστικά και τις δικαστικές διαμάχες και περιπέτειες.
0: Ναι. Αυτό πώς θα γίνει, ξέρετε, γιατί τώρα, ναι, όταν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, όταν πρόκειται ισονομικά για τη χώρα, όταν η χώρα έχει κάνει ένα στατηγικό σχέδιο, δεν ξέρουμε πόση μεγάλη ευκολία μπορεί να τραπεί εάν κανένας ή καθίσεξη μόνο θέλει μια εξαίρεση. Αυτό mm-hmm. για να ανατραπεί αποτελεί το σύνολο, έτσι, του πολιτικού κόσμου, mm-hmm. Και επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ διαχρονικά δεν είχαμε πάντα επιτυχίες. Mm-hmm. Γι' αυτό ζητάμε, τα διεκδικούμε.
2: Χθες παρουσιάστηκε, παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο, ναι, εντάξει, το οποίο λαμβάνει υπόψη την ενδιαφέρουσα ικανότητα του δικτύου, mm-hmm, τον ηλεκτρικό κορισμό του και τη φύση του ως μη διασυνδεμένο δικτύο. Έτσι,
0: ναι. Αυτό ουσιαστικά παρουσιάστηκε, αλλά αυτό δεν το έχει λάβει γνώση η ρυθμιστική αρχή, η οποία ουσιαστικά βάζει τους όρους σε επίπεδο χώρας.
2: Πώς... το θέμα είναι τι θα γίνει με το νέο χωροταξικό, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΝΑΠ.
0: Ναι, αυτό πώς παρουσιάστηκε, δηλαδή η δουλειά από ποιον έγινε και είναι αντίθετη από αυτό το οποίο έκανε η ίδια ρυθμιστική αρχή, η οποία ξέρετε είναι υπεράνω των κυβερνήσεων.
2: Αυτό που εμείς δουλεύουμε, και μάλιστα την πρόταση αυτή δεν τη δουλεύω μόνος μου, την επεξεργαζόμαστε.
0: Α, εσείς το κάνετε, οι πολίτες δηλαδή ουσιαστικά, ναι, φέρετε, ναι, αυτό. Α, ναι, μάλιστα.
2: Η πρόταση που επεξεργαζόμαστε και παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο χθες αυτής της πρότασης, ναι, επεξεργαζόμαστε εγώ με τον εξαίρετο μηχανικό και φίλο τον κύριο Σταύρο Βόλα, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι από εδώ, από τη Ρόδο. Μάλιστα. Η ιδέα είναι, δηλαδή η χθεσινή πρόταση, η ιδέα, κεντρική ιδέα της χθεσινής πρότασης είναι έργα που είναι υπό εξέταση, mm-hmm, και δεν έχουν λάβει ακόμα οριστική προσφορά σύνδεση από ΕΔΙΕ, να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Δεδομένου βέβαια ότι οι όροι, θεωρούμε ότι οι όροι του νέου χωροταξικού θα είναι πολύ πιο αυστηροί, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική δραστηριότητα, για παράδειγμα, τουριστική ανάπτυξη, περιοχές που έχουν...
0: Καταλαβαίνω τι λέτε εσείς, κύριε Βαγκατζή, αλλά ξέρετε, τώρα μιλάμε για ΑΠΕ, υποτίθεται ότι πάει η χώρα σε μια διαδικασία με τα όποια προβλήματα υπάρχουν για να αγκαλιάσει την πράσινη ανάπτυξη κτλ. Λέγαμε για ΑΠΕ, τώρα οι ΑΠΕ χαρακτηρίζονται ως πολύ προβληματικές και ρωτάω και τον κύριο Πρόεδρο, και ξέρετε, ξέρω κάποιες απαντήσεις, αλλά για ενημέρωση του κόσμου. Κύριε Πόκια, αυτό το οποίο, ναι, δεν θέλετε εσείς, είναι, φαντάζομαι ότι το έχουμε πει σχηματικά, το είχατε κάνει και μια δήλωση πριν από κάποιες ημέρες εδώ, πριν να ξεκινήσει αυτή η ιστορία, ότι δεν θέλετε να ανοίγετε τα παραθύρια στην Καταβιά και γύρω-γύρω να βλέπετε ανεμογεννήτριες, δηλαδή, ναι, αυτές να καθαρίζουν τη ζωή σας, έτσι.
1: Έτσι, ναι, αυτό το πράγμα δεν το θέλει κανένα. Εντάξει, ήμασταν υπέρ αυτό, αλλά έχει ξεφύγει πλέον η κατάσταση. Έχει ξεφύγει, δηλαδή σε ένα χωριό δεν μπορεί να το καταδικάζει θάνατο αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είχαμε δύο αιωλικά πάρκα στην αρχή, κανένας δεν αντέδρασε, όμορφα και ωραία.
0: Δεν έχουμε δύο. Πόσα είναι τα σύνολα, δηλαδή, αν
1: κανείς υποθέσει... Είχαμε δύο, και έχουμε δύο στην Καταβία αιωλικά.
0: Δύο εγκύτερα στο εργοστάσιο της...
1: Ναι, ακριβώς. Στη Στέρνα και της Δελία Ανανεώσης είμαι.
0: Ωραία, έχουμε και το άλλο, το οποίο μεταξύ Μεσαναγρού και
1: Μεσοκαταβιάς. Ναι, αυτά που θα έρθουν καινούρια, υπόψη ότι αυτά τα δύο, το ένα της Δελία Ανανεώσης είναι υπό επέκταση. Άλλα 16 μεγαβάτ θα μας προσθεθούν εκεί.
0: Άρα δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς τις ανεμογεννήτριες στον Πιθανίτη, τις ανεμογεννήτριες στον Κουτσούτη, όλες οι υπόλοιπες που υπάρχουν στο νησί είναι στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, δηλαδή περιμετρικά της Καταβιάς.
1: Καταβιάς, ναι.
0: Ναι, περιμετρικά, δηλαδή Μεσαναγρός και Καταβιά. Μάλιστα. Κύριε Βαγκατζή, εσείς δηλαδή είστε αισιόδοξοι ότι αυτό το οποίο θα καταθέσετε στο πλαίσιο της διαβούλευσης και θα τύχει της αποδοχής ή θα πετύχει μία εξαίρεση, γιατί αυτό θα πρέπει ουσιαστικά και να περάσει και στο νομοσχέδιο και αυτό θα πρέπει να το πολεμήσουν και οι βουλευτές που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Κοιτάξτε, κύριε Χατζημένη, η ιδέα είναι η εξής. Εμείς επεξεργαζόμαστε την πρόταση για να αποφύγουμε και κάποια εμπόδια τεχνικής και ρυθμιστικής φύσεως, ώστε η πρόταση, η έκδοση της οριστικής σύνδεσης, της οριστικής προσφοράς σύνδεσης από το ΔΔΕ να είναι άμεσα συνυφασμένη με απόφαση δεσμευτικού χαρακτήρα από τα τοπικά συμβούλια, δηλαδή ουσιαστικά να επανενεργοποιηθεί...
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε είναι να αλλάξει ξανά ο νόμος, ο οποίος έδωσε...
2: από το 2011, κεντρικό... με το 2011 το νόμο, αυτό που ουσιαστικά λέει... φύγαν όλες οι αρμοδιότητες...
0: Αυτό που είπε
2: συμβουλία.
0: Και ο Χατζημάρκος και είχε δίκιο, δηλαδή σου λέει όταν ψηφίσατε στη Βουλή όλα να γίνονται από το κεντρικό κράτος, γιατί ξέρετε είναι και επίκαιρο αυτό το επιτελικό κράτος που τα κάνει όλα μόνο του και δεν ενδιαφέρεται για την τοπική κοινωνία, τώρα πώς θα γυρίσει, εάν δεν υπάρχει μια εξαίρεση στο νόμο.
2: Έχετε υπόψη όμως ότι το χωροταξικό ουσιαστικά αναφέρεται στις τοπικές κοινωνίες.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή αναφέρεται στις περιοχές.
0: Συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτό είναι σε εξέλιξη. Και αυτό δεν έχει τελειώσει, ούτε καν έχει. Εντάξει, συζητείτε. Αλλά και εκεί έχουμε πάρα πολλή πορεία.
2: Οπότε αν δεν δημιουργηθεί ένα τοπικό συμβούλιο, έτσι, βάσει των διατάξεων του νέου χωροταξικού αποφασίσει αρνητικά, για παράδειγμα, για λόγους οικονομικούς, αναπτυξιακούς, λόγους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η Κινησέλα για παράδειγμα, όπως είναι η Natura 2000, οι περιοχές ή τα καταφυγιά βιοζωής, τότε δεν μπορεί να εκδοθεί η οριστική προσφορά σύνδεσης και το έργο δεν θα προχωρά. Καταλάβετε. Δηλαδή η ιδέα είναι, όταν καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, αυτό να το διαβιβάσουμε εμείς στο τοπικό συμβούλιο της καταβίας, να πάμε δηλαδή στην πράξη τώρα, να σας πω πρακτικά πώς θα γίνει, να το διαβιβάσουμε αυτό το τελικό κείμενο στο τοπικό της καταβίας, να γίνει μια συνέλευση, να εγκριθεί, να περάσει από γενική συνέλευση, να εγκριθεί και κατόπιν, όταν ανοίξει η διαβούλευση, το τοπικό της καταβίας να καταθέσει την πρόταση στο opengov.gr, ώστε να πάρει να επισημοποιηθεί η πρόταση. Ότι κοιτάξτε, εμείς καταθέσαμε αυτή την πρόταση στη δημόσια διαβούλευση. Έχουμε το link Pavla απόδειξη ότι καταθέσαμε αυτή την πρόταση. Και από εκεί πέρα θα βγει μια ωραία επιστολή, η οποία θα ενημερώνει, θα διαβαστεί προς όλους τους βουλευτές, προς όλους τους αυτοκινητικούς και σε όλα τα ΜΜΕ, ότι κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το νέο χωροταξικό η τάδε πρόταση. Παρακαλώ, στηρίξτε την.
0: Επειδή έχετε. Επειδή έχετε και την επιστημονική ιδιότητα και γνωρίζετε πώς ακριβώς λειτουργεί το ελληνικό σύστημα, νομίζω είναι μια εξαιρετική βοήθεια για τους ανθρώπους της δημοτικής κοινότητας και για τους κατοίκους της καταβίας. Ξέρετε, έχοντας και την εμπειρία του παρελθόντος, γιατί εδώ έχουμε κάνει δεκάδες εκπομπές και για τα εργοστάσια και για το εργοστάσιο της Νότιας Ρόδου, έχω κυριολεκτικά την αίσθηση πλέον, με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει, ότι εάν ο Δαβίδ ήταν μισό μέτρο, τώρα είναι 50 πόντους και ο Γολιάθ είναι ακόμη μεγαλύτερος. Τέτοια μου μοιάζει η μάχη, με βάση τις εταιρείες, το στρατηγικό σχέδιο το οποίο υπάρχει και ποιοι κρύβονται από πίσω. Έτσι, από το θέμα ανεμογεννήτριες. Πάντως, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και με λεπτομέρειες, κυρία Βογιατζή.
2: Να ξέρετε όμως, μια μάχη θεωρείται χαμένη όταν δεν δοθεί καθόλου.
0: Βεβαίως, απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κύριε Πάκια, θα κλείσετε εσείς, όπως εσείς επιθυμείτε.
1: Ναι, ελπίζουμε αυτό που είπε ο Βογιατζής. Και άλλη μια φορά θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί πάντα ήταν μαζί μας.
0: Ο Βογιατζής θα τα κάνει, γιατί φάνηκε ότι και η ομάδα έχει τα γκάτς και δεν καταλαβαίνει και τίποτα και έχει και αποτέλεσμα η ομάδα τους.
1: Έτσι είναι. Και εσείς πρέπει να στηρίζετε αυτούς τους αγώνες που πάντα τους στηρίζατε.
0: Μα εγώ δεν έχω αλλάξει. Εμάς η δουλειά μας είναι να δημοσιοποιούμε και να στηρίζουμε τώρα, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και δεν αλλάζουμε κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, αν θέλετε και λογική. Παραμένει σταθερή, αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, κύριε Πόκια. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Βογιατζή. Θα τα πούμε σύντομα και μάλιστα θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε όλα αυτά και να τα παρουσιάσουμε και τηλεοπτικά. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, είναι μια άνηση μάχη. Και είναι άνηση μάχη, γιατί πάρα πολύ απλά, ασχέτως ψήφισαν τότε τώρα. Υπάρχει κανείς ο οποίος είναι απέναντι στις ΑΠΕ. Δηλαδή, okay, η τοπική αυτοδιοίκηση έδειξε ότι έχει παραπάνω γκάτσα από ό,τι έχει η κυβέρνηση, γιατί παίζει άλλα δεδομένα. Υπάρχει βεβαίως αυτή η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι έγινε, που λέει όχι, δεν θέλω. Και λέει και το αυτονόητο και είναι, αν θέλετε, και εθνικά, ωφέλιμο. Και δεν θέλω να τα μπλέξω σήμερα, αλλά έχουμε εξελίξεις. Τι λέει λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο? Λέει, παιδιά, όχι στο Χέσο κομμάτι των νησιών μας, γιατί αυτή είναι η μοναδική πρίκα που έχουμε και έτσι είναι. Όχι βεβαίως το ένα ξενοδοχείο πίσω από το άλλο, δηλαδή δεκάδες, εκατοντάδες πάνω στο λεγόμενο, έτσι, παραλιακό μέτωπο, διότι υπάρχουν και άλλες γενιές. Όχι σε μια αλόγιστη χρήση, γιατί βλέπετε τι μας συμβαίνει τώρα. Όχι και σε μια μόνο αξιοποίηση, γιατί εάν δεν ξεμπλέξουμε θα έχουμε διάφορους απεικιοκράτες σε λογική ετάδα. Από την άλλη όμως, όταν πηγαίνεις ανίσχυρος, όταν δεν είσαι προετοιμασμένος, όταν δεν κάθεις στο τραπέζι και λες θα προσφύγω, συνδέω τα ζητήματα στην δικαιοσύνη. What are you saying που λένε, what are you talking mate που λένε οι Εγγλές, τι λες τώρα δηλαδή. Θα πας στα δικαστήρια την ετάδη και την επόμενη μέρα θα πάρεις το φιλέτο. Βρεθήκαμε στη ΣΥΜΗ με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου και βεβαίως τις εκδηλώσεις για την 81η επέτειο της υπογραφής της παράδοσης των Γερμανών στους συμμάχους. Πήγα λοιπόν με αυτό που έλεγε ο δήμαρχος της ΣΥΜΗ, ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Για το ψαροπολείο, ξέρετε, είναι εκεί στο γεφυράκι, μπροστά από το Τελωνείο, ένα μικρό κομμάτι από την Ιταλική περίοδο με τις εγκαταστάσεις όπου πηγαίνουν οι ψαράδες ή πάνε οι ψαράδες και ουσιαστικά παζαρεύουμε τον κόσμο για να πάρει φρέσκο ψαράκι. Έρχεται η ΕΤΑΔ, στέλνει έγγραφο στην αστυνομία, καλούν τον δήμαρχο στην αστυνομία, Ντίλιγκερ ο Παπακαλοδούκας, και του λένε άκου, μάζεψέ τα, διώξε τον ένα ψαρά που υπάρχει από εκεί, είναι 5 μέτρα και είναι και πάρα πολύ όμορφο, και φύγετε, γιατί το θέλει η ΕΤΑΔ να κάνει business. Με αυτή την οτροπία θα πάμε απέναντι. Αλλά Παπακαλοδούκας το συζητάει, ενώ τους λέει όχι μόνο θα προσφύγω, προσφύγω δεν κερδίσεις τίποτα. Δεν κερδίσεις τίποτα. Πάει από κοντά. Διαζώσεις. Εάν πας και μόνο εξαντληθείς στα δικαστήρια, τελείωσε. Το έχασες. Το έχασες. Και επειδή, κοιτάξτε τώρα, γιατί θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, είναι αυτά τα πολιτικά. Υπόθηκαν όλα αυτά εκείνη την περίοδο που ήταν η χώρα στη Μέγενη. Στη Μέγενη η χώρα που πίεζαν οι δανειστές για τα υπόλοιπα. Αλλά κοιτάξτε, ας μπει κανείς να δει το συνθετικό, τη σύνθεση του υπερταμείου ή των εταιριών που είναι under υπερταμείο, να καταλάβει που ανήκουν. Ας καταλάβει που ανήκουν. Δηλαδή διαβάστε και λίγο. Μην λέμε τσιτάτα. Πείτε να διαβάσετε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να κάθεσαι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Εάν δεν κάτσεις ισότιμα στο ίδιο τραπέζι, δεν κατορθώνεις να κάνεις τίποτα. Είδα κάτι χθες τα ξημερώματα, μία είδηση για τη Μεσαιωνική πόλη, και αρχίζω και δεν μου, δεν μου πέφτουν τα μαλλιά. Βγάζω μαλλιά από τα νεύρα μου, αυτά τα οποία παρατηρώ. Τι λέτε ρε παιδιά, τα πάντα εκποιούνται σε αυτόν τον τόπο? Δηλαδή αυτός είναι δήμος, εργολάβη ΕΠΕ ή ΑΕ. Τι λέτε τώρα δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Εσείς διεκδικείτε από την κεντρική εξουσία, από την εκάστοτε κυβέρνηση, αρμοδιότητες, γιατί? Για να τσεκωρίσετε όλους τους εργολάβους. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Είναι πράγματα αυτά?
3: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ με τον brother Βασίλη. Λέω brother γιατί Χατζη Ιωάννη και αυτός. Έλεγα να το πάμε λίγο διαφορετικά, να έκανα αυτή την γέφυρα τώρα με τη Μεσσωνική πόλη, αλλά νομίζω έχεις δίκιο, Βασίλη μου. Ψάξεις να βρεις τον παραγγελτό Σταμάτη να το συνδέσουμε και να πάτα μετά να πάω στην παλιά πόλη, όπου απίστευα πράγματα, ρε παιδιά, απίστευα πράγματα. Απίστευα πράγματα. Αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ενοχλητική αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, και να θες να αγιάσεις, δεν μπορεί να αγιάσεις. Εντάξει. Δεν μπορεί να αγιάσεις. Και νομίζω ότι το γνωρίζετε. Ούτε πρόθεση έχουμε να κάνουμε αντιπολίτευση, ούτε το κάναμε ποτέ μας, δηλαδή. Έτσι, ποτέ δεν το έκανα. Ακόμα και όταν είχα την συμμετοχή στα κοινά, δεν έκανα ποτέ μια ευθυνή, αν θέλετε, κριτική. Πάντα υπήρχε μια κατανόηση, αλλά όλα έχουν ένα όριο, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω που πάει αυτή η ιστορία της Μεσσενικής πόλης. Έχουμε φτάσει στα 2,5 χρόνια Δημοτική Αρχή Κολυάδη και εκτός από μια πρώτη γραμμή, τι να κάνω εγώ, έτσι είναι η κατάσταση, η οποία είχε κατανοηθεί όταν ξεκίνησε, και είναι άτυχος και ο Κολυάδης, όταν ξεκίνησε και τον Καλοπίτα. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε 1, 2, 3, 4 σχέδιο, συνεχίζουμε αυτά κτλ. Μετά χαθήκαμε. Μετά τον Καλοπίτα κηρύχθηκε έκτοτος, ήρθε ο Γιώργος Παυλούς, το παιδί μέχρι να καταλάβει που βρίσκει παλιά πόλη χάθηκε. Πήρε κανένα χρόνο έτσι μέχρι να καταλάβουμε. Μετά έρχεται ο Κώστας Γαλκιάς, ένας ικανότατος άνθρωπος, αλλά όταν τα πάντα είναι φορτωμένα στο Γαλκιά, από το καντήλι της εκκλησίας έως να μελετήσει όλες τις συμβάσεις, πού είναι να προλάβει. Δεν ξέρω αν μπήκε στην παλιά πόλη καμιά δύο φορές και ο Γαλκιάς. Και μετά έρχεται το νέο σχήμα και παίρνει τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, εντεταλμένο στην παλιά πόλη, παίρνει under the chief τον Βαρέλη και όλοι νομίζουν ότι είμαστε σε μια πολιτεία η οποία μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα από αέρος. Είναι και αυτή η ασθένεια του σημερινού καθεστώτος. Και περνάει ο χρόνος, τίποτα ουσιαστικό, θα σκάσουν και άλλα θέματα μπροστά. Θα πάω στην παλιά πόλη λίγο αργότερα, γιατί διάβασα χθες 6,5 εκατομμύρια ευρώ, έργα για την παλιά πόλη και λέω επιτέλους κάτι αισιόδοξο. Αλλά μετά διαβάζοντας πώς ακριβώς έχει το κείμενο, άρχισα να χτυπάω το χέρι μου και το κεφάλι μου στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο ξεκίνησε από εδώ, από μια αντίδραση πολιτών και φτάσαμε σε μια ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, για τον Ακραμίτη. Όπου με επιχείρημα ότι πάμε να εγκαταστήσουμε μια θερμική ή δύο θερμικές κάμερες, ανοίξαμε και κάνουμε το μονοπάτι, main road, όπως λέμε εμείς εκεί στην Λάρδο, Λάερμα και Κάλαθο, main road, έτσι. Κάναμε και τους πονηρούς. Προσέφηκαν οι πολίτες, ήρθε το ίδιο το κράτος, η δασική, ο μηχανισμός, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών, η Περιφέρεια δια της Αρμόδιας Υπηρεσίας και λέει stop it που λένε, τα κάνατε, μην πότε ότι τα κάνετε. Την Παρασκευή, το Σάββατο, είχαμε το κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε την περιοχή του Ακραμίτη. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταμάτης, γεωπόνος, γνωστός σε όλους μας, δυναμικός, εντάξει, δεν χαμπαριάζει και τίποτα και αυτός και κάποιοι άλλοι άνθρωποι και καλά κάνουν, γιατί με πρόφαση την εξουσία δεν μπορεί να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Λοιπόν, βρέθηκε εκεί και θα μας περιγράψει το τι βίωσε. Καλημέρα κύριε Σταμάτη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, Χριστός Ανέστη και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αληθώς Ανέστη, αλλά να το δούμε και στον τόπο μας το αληθώς Ανέστη.
1: Θα το δούμε και στον τόπο μας, ναι, κύριε Χατζιωάννου.
0: Απλά
1: θα ήθελα να κάνω έτσι μια μικρή παρέμβαση και ένα σχόλιο στα λεγόμενα του κυρίου Πόκια και του κυρίου Βογιατή.
0: Ήμουν σίγουρος από εκεί θα.
1: Εντάξει,
0: θα κλείναμε αυτό, τέλος πάντων. Πάμε.
1: Αναφέρατε για το Γολιάθ και το Δαβί, ότι μεγαλώνει ο Γολιάθ και κοντένει ο Δαβίδ.
0: Ναι.
1: Και αναφέρεται κιόλας ότι λείπατε στη ΣΥΜΕ για την ενσωμάτωση.
0: Ήμουνα
1: και την παράδοση των
0: για την παρουσίαση ένας βιβλίου και για την παράδοση των Γερμανών στους συμμάχους.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι. Παράδοση του Τρίτου Ράιχ, της τεράστιας αυτής αυτοκρατορίας, στους συμμάχους.
0: Σωστά.
1: Και θα σας πω έτσι απλά.
0: Το Ράιχ είναι και πολύ μεγάλες εταιρείες γερμανικές, ξέρετε, γιατί ξεκίνησε και η ιστορία από το πάρκο του Πιθανίτη, όπου μετά από τον Χατζη Σάβα ο κυρίαρχος εταίρος ήταν η ΑΜΠΕΜΠΕ γερμανική.
1: Μάλιστα. Και εγώ θέλω να
0: κράτος
1: πω ότι
0: κράτη.
1: Όταν οι εταιρείες κάνουν όραμα, όνειρα, ο Θεός πολλές φορές έχει άλλα σχέδια.
0: Σωστά,
1: και
0: βεβαίως.
1: Στο Γολιά, στο
0: συμφωνώ.
1: Τέλος ο Δαβίδ κέρδισε.
0: Συμφωνώ.
1: Και στο Τρίτο Ράιχ βρέθηκαν 5 τρελοί εκείνης της εποχής, άντρες και γυναίκες, που θα το πω και στα ελληνικά για να μην μας πιάσει το εσουρού, είχαν τα αχαμνά να ανέβουν στα βουνά και να ξεκινήσουν την αντίσταση.
2: Σωστά.
1: Αντίσταση
2: συμφωνώ.
1: Στην αντίσταση, αντίσταση στην αντίσταση, και τα γεγονότα έτσι όπως εξελίχθηκαν, κατάφεραν και γκρέμισαν το Τρίτο Ράιχ, γιατί ειδικά αν δεν υπήρχαν αυτοί οι τρελοί, ακόμα ίσως πιθανόν να μιλούσαμε και γερμανικά σήμερα.
2: Και χαίρομαι που το συνδέεται και με το βουνό, που το συγκεκριμένο βουνό είχε το λιμέρι, που ήταν άλλοι τρελοί εκεί που αντιστέκονταν, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον ακραμίτη μας, τον Πολύπαθο, σήμερα. Όντως έγινε μία συνάντηση εκεί και ήρθαν τρία κλιμάκια, τα οποία ήταν το δασαρχείο. Ήταν,
2: δεν μπορεί να ζήσει τώρα, το λέω έτσι ενδεικτικά και χαρτολόγοντας, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κλιμάκια ο Ακραμίτης. Από τα κλιμάκια των κατασκόπων στα κλιμάκια των...
1: Ναι. Λοιπόν, ήρθε κλιμάκια από την περιφέρεια, η προϊσταμένη τμήματος περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας Δωδεκανήσου, η κυρία Πανοπούλου, η κυρία Ελένη Πανοπούλου, μαζί συνοδευόταν από ακόμα μια υπάλληλο, συγγνώμη δεν θυμάμαι το όνομά της. Ήταν από το δασαρχείο ο κύριος Βρόντος και ο κύριος Κουρδάκης, και ήταν από την εκπρόσωπη του Δήμου, ο κύριος Μενεγάκης, το Μάτος, ήταν και ο κύριος Κονίσης και ήταν 2-3 ακόμα υπάλληλοι του Δήμου, τους οποίους εγώ δεν γνώριζα.
2: Ναι.
1: Όπως συγκεντρωθήκαμε κάτω, ο πρώτος ο οποίος ήρθε ήταν ο κύριος Βρόντος, ο οποίος με άφησε έκπληκτο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν ο δασοφύλακας, από ό,τι μου περιέγραψε, της
2: δασοφύλακας περιοχής, σωστά.
1: Δασοφύλακας, ο οποίος παρακολούθησε όλες τις ημέρες και μου περιέγραψε ακριβώς το πώς έγινε αυτό το οικολογικό έγκλημα στον Ακραμίτη. Και με άφησε άφωνο. Και του λέω, συγγνώμη, δασοφύλακας είσαι. Η δουλειά σου αυτή ποια ήταν εδώ, τι έπρεπε να κάνεις? Και μου περιέγραψε ότι είχαμε μόνο προφορικές εντολές, ότι όλα έγιναν στο λόγο, σε συνεργασία με το Δήμο, και εντάξει, απλά υπήρχε μια υπερβολή στα μηχανήματα που ανέβηκαν στον Ακραμίτη.
2: Ναι.
1: Αυτό το θέτω δημόσια για να γνωρίζει και το δασαρχείο τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αμέσως μετά ακολούθησε ο κύριος Κονίσης, ο οποίος, ζητώ και δημόσια συγγνώμη, τον είπα κοινοτάρχη Σιανών, είναι κοινοτάρχης
2: Μονολίθου. Μονολίθου, ο Γιάννης ο Κονίσης.
1: Ήρθε πραγματικά με ένα πολύ εχθρικό ύφος, ο οποίος αρνήθηκε να κουβεντιάσει μαζί μου, δεν παραδεχόταν ότι αυτό που έγινε στον Ακραμίτη είναι κάτι το παράλογο, και κάποια στιγμή, αδιαφορώντας πλέον για τη συζήτηση, σηκώθηκε και έφυγε. Κανένας ούτε από την πλευρά του κυρίου Κονίση, ούτε από την πλευρά του Δήμου, δέχθηκε να απλώσει το χέρι όπως άπλωσα το χέρι, για να τους καλημερίσω και να τους χαιρετήσω. Αυτό για να μιλάμε λίγο και για τον πολιτικό πολιτισμό που επικρατεί στον τόπο μας. Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν πρώτα η κυρία Πανοπούλου μαζί με την συνοδό της στο τζιπ του δασαρχείου, και μαζί με τον κύριο Βρόντο και τον κύριο Κουρδάκη. Ήταν
2: Χουρδάκη,
1: το πρώτο
2: Χουρδάκη.
1: Όχημα...
2: Χουρδάκη.
1: Χουρδάκη, ναι, συγγνώμη. Ήταν το πρώτο όχημα το οποίο θα ξεκινούσε για να κάνει την αυτοψία. Αμέσως μετά ήταν ένα τζιπ φορτηγό της πολιτικής προστασίας, ο οποίος ήταν μέσα ο κύριος Μενεγάκης και συνόδευε, διθέσιο, συνόδευε, ήταν μέσα ακόμα ένας υπάλληλος, και στο τρίτο όχημα του Δήμου Ρόδου, των πολιτών της Ρόδου, δηλαδή ένα δημόσιο όχημα, ήταν ο κύριος Σωμάτος μαζί με έναν άλλο υπάλληλο του Δήμου, και φυσικά υπήρχε πίσω θέση που μπορούσα να καθίσω. Όταν πλέον πήγα στο τρίτο αμάξι και ζήτησα από τον κύριο Θωμάτο αν μπορεί να με βάλει μέσα, με πολύ πολύ αυστηρό ύφος, σαν αντιδήμαρχος Ροδίων που είναι, μου είπε, δεν σου επιτρέπω να μπεις μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Άστε.
1: Τα τρία αυτοκίνητα ξεκίνησαν πραγματικά να ανεβαίνουν αυτή την ανηφόρα, αυτό το δρόμο, αυτό το έκτρωμα, για να προχωρήσουν στην αυτοψία. Εγώ ήμουνα ο καταγγέλων. Και από ό,τι γνωρίζω από το Δήμο, από το νόμο, ο καταγγέλων πρέπει να συνοδεύει την αυτοψία.
2: Και, ναι, ξέρετε, να σας πω κάτι. Είναι το αντικείμενό σας τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Κοίταξε,
2: πέσανε τώρα όλη αυτή η ιστορία και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι και το γνωστικό τους αντικείμενο. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή εννοώ ότι γιατί μπαίνει πάντα το ερώτημα και θα σας το κάνω για μια ακόμη φορά. Θα λέει κανείς ότι ρε φίλε, εσύ είσαι γεωπόνος και είσαι άνθρωπος ο οποίος είσαι της φύσης. Δεν βλέπεις ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το δάσος. Δεν βλέπεις ότι γίνεται μια ζώνη η οποία θα συμβάλλει αν έχουμε το φαινόμενο φωτιάς. Δεν βλέπεις ότι οι κάμερες θα προστατεύσουν συνολικά την περιοχή και όχι ένα πολύ μικρό έτσι, μέρος. Αυτό φαντάζομαι σαν λένε και εκείνοι.
1: Λοιπόν,
2: και αντιδρούνε και δεν σου δίνουν το χέρι και σε αφήνουν να πάνε τα πόδια πάνω.
1: Εκεί, ναι. Έτσι ώστε να ξεκινήσουμε και μια συζήτηση όλη αυτή την τραγωδία που δημιούργησαν εκεί πάνω, πώς μπορούμε να την διορθώσουμε και να αξιοποιήσουμε με έξυπνες οικολογικές και εναλλακτικού τουρισμού την φύση και το κακό το οποίο προκάλεσαν.
2: Ναι.
1: Παρόλο αυτό, δεν σας το κρύβω, μου έκλεισαν την πόρτα στη μούρη.
2: Και πώς ανεβήκατε τώρα εσείς, δηλαδή τώρα είναι 800 περίπου μέτρα είναι να φτάσουμε μέχρι πάνω, 650, αν θυμάμαι καλά, στο σημείο που έχουν φτάσει. Πώς ανεβήκατε με τα πόδια?
1: Ξεκινώ με τα πόδια να ανέβω πάνω, κύριε Τέρι. Και ξεκινάω να ανέβω πάνω. Στα 200 μέτρα πραγματικά είχαν σταματήσει και τα τρία αυτοκίνητα. Είχε κατέβει η κυρία Πανοπούλου να κάνει την αυτοψία. Μετρούσαν τον δρόμο, είδα όμορφα και ωραία. Εκεί πέρα και ξεκινώ να τραβώ μερικές φωτογραφίες για το αρχείο. Και είναι
2: ναι, τις έχουμε απλά, δεν προλάβαμε να τις προβάλλουμε τώρα. Δηλαδή, αλλά
1: κάποια στιγμή.
2: Δείχνουμε και τι μηχανήματα βρέθηκαν εκεί πάνω, έτσι για να γίνει η παρέμβαση.
1: Ναι. Ο κύριος Βρόντος μου δήλωσε ότι υπήρχαν μηχανήματα και από τον στρατό και από τον Δήμο Ρόδου και μάλιστα ανέβηκε και ειδική σφύρα για να σπάσει τα βράχια τα οποία εμπόδιζαν την διαπλάτηση του μονοπάτου.
2: Φαντάζομαι ότι αποφασίστηκε, έχουν όλη την αίσθηση ότι τηρείται δήμος, είναι κάθε νόμιμη διαδικασία, δηλαδή μην ψέξουμε τώρα το στρατό. Στρατός τώρα στέλνει ένα φαντάρο ο κάστοντας στρατηγός, δεν μπορεί να πει στείλε μου, δώσε μου τα χαρτιά σου πριν να ξεκινήσω να χτυπάω.
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Εδώ αλλά
2: την πάτησαν όλοι δηλαδή. Έτσι.
1: Το γεγονός και
2: ναι, βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, κάνουν την διευκρίνηση. Έτσι.
1: Ωραία. Και φτάνουμε στο σημείο το οποίο γινόταν η πρώτη αυτοψία. Εκείνη τη στιγμή σηκώνω το κινητό για να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες. Ένας από τους κυρίους μου απαγορεύει να τον τραβήξω.
2: Γιατί του παππού δεν το χωράφει.
1: Λοιπόν,
2: το ρωτώ
1: ποιος είσαι, μου λέει ότι δημόσιος υπάλληλος. Λέω και δεν θα
2: δημόσιος υπάλληλος και θα σας απαγορεύσει στο δάσος να πάρετε μια φωτογραφία όταν έχει γίνει χαμός όλη τη χώρα. Ποιος ήταν αυτός?
1: Λοιπόν,
2: ο Βελιγκέκας είναι.
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν, πραγματικά δεν το γνώριζα κιόλα. Δεν το γνώριζα. Και γυρνώ να τραβήξω φωτογραφία τον κύριο Θωμάτο, τα οχήματα και την ομάδα που ήταν επάνω. Εκείνη τη στιγμή γυρνά και μου λέει, πάλι με ένα αυστηρό ύφος, σαν αντιδήμαρχος Ροδίων που είναι, ότι δεν σου επιτρέπω να με τραβήξεις φωτογραφία. Και του λέω και εγώ, δεν καταλαβαίνω, ξέρεις ποιος είσαι εσύ? Και μου λέει, τι εννοείς? Ότι είσαι αντιδήμαρχος Ροδίων, είσαι δημόσιο πρόσωπο και έχεις κάθε δικαίωμα, έχω κάθε δικαίωμα να σε τραβήξω φωτογραφία. Εκείνη τη στιγμή μου λέει, άκου σταμάτη, αρκετή υπομονή κάναμε μαζί σας και αρκετά σας ανεχτήκαμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις καμία δουλειά πάνω στον ακραμίτη, είναι καθαρά υπηρεσιακή υπόθεση. Και του λέω και εγώ,
2: ότι βρέθηκε με ένα κλιμάκιο να τους ελέγχει, ακριβώς, δεν το έχουν καταλάβει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, πάμε, ακριβώς, το ξεπερνάμε όμως αυτό. Καταλαβαίνω πάντα και το ανθρώπινο παράγοντα. Δεν άρεσε τώρα αυτή η εξέλιξη. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο τι μετά, πώς έληξε όλη αυτή η.
1: Όλη αυτή η ιστορία έληξε να είναι μπροστά τα τρία οχήματα του Δήμου, του Δασαρχείου και της Πολιτικής Προστασίας, να σκαρφαλώνουν όλη η ομάδα το βουνό με τα αυτοκίνητα και εγώ να ακολουθώ με τα πόδια από πίσω. Έγινε η αυτοψία και περιμένουμε το πόρισμα.
2: Άστα. Σημειώνουμε ότι ήδη το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος κίνησε με διαδικασία με βάση ουσιαστικά αυτά τα οποία υπήρχαν. Έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση αναδάσωσης 17 στρεμμάτων, δηλαδή όλο αυτό που καταστράφηκε. Και βλέπω ότι αναρτήσατε, δεν πρόλαβα να τις δώσω εγώ έγκαιρα για να τις προβάλλουμε. ότι τα ξύλα τα οποία, τα δέντρα τα οποία κόπηκαν, τα οποία πώς εκτιμάτε ότι ήταν εσείς, είναι εκεί δηλαδή, δεξιά-αριστερά, έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αν δείτε συγκριτικά τον δρόμο που άνοιξα με το δάσος που υπάρχει ακριβώς δίπλα, την πυκνότητα φύτευσης των πευκών, θα καταλάβετε και θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα, πολλαπλασιάζοντας τα με τα τετραγωνικά που καταστράφηκε.
2: Εκτίμηση δική σας.
1: Ορίστε.
2: Η εκτίμηση δική σας.
1: Εγώ υπολογίζω ότι είναι πάνω από 1000, μεταξύ 1000 και 2000 δέντρα.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου που έκανα εκεί πάνω. Η τραγωδία ποια είναι, κύριε Χατζιωάννου, ότι όλα αυτά τα στίβαξαν δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο προσάναμα σε μήκος δίπλα και πάνω στο ζωντανό δάσος. Και αναρωτιέμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Άνοιξαν ένα δρόμο και έφτιαξαν ένα προσάναμα που οποιοδήποτε
2: ερώτημα σε αυτό που λέτε, αυτό δεν είναι ένα ξύλινο φράγμα που συνήθως χρησιμοποιείται όταν ένας τόπος καίγεται μετά ανασχετικά? Όχι,
1: όχι.
2: Είναι άλλο πράγμα τώρα, γιατί εκεί έχεις δάσος, έτσι. Άρα είναι προσάναμα αυτά.
1: Okay. Και επειδή ρίχνανε και μερικές μπηχτές για το έργο της ΔΕΒΙΕ, δεν είναι αυτή η στιγμή η στιγμή να μιλήσουμε, μπορούν να παρατηρήσουν τις εκχερσώσεις που κάνει στις ζώνες η ΔΕΒΙΕ, ότι δεν αφήνουν τίποτα αριστερά και δεξιά δίπλα στο ζωντανό δάσος. Αυτό που έκαναν αυτοί εκεί είναι τριπλή τραγωδία.
2: Σας έκαναν και μάθημα δηλαδή, εννοώ ότι θα κάνουν και μάθημα στη ΔΕΒΙΕ.
1: Ακριβώς, ήθελαν να μου κάνουν και μάθημα στη ΔΕΒΙΕ.
2: Και σε εσάς, γιατί τώρα τι διάξεις.
1: Η τραγωδία. Το πρώτη φάση της τραγωδίας είναι ότι στίβαξαν αυτό όλο το προσάναμα δίπλα στο δάσος. Δεύτερον, έκανα ένα δρόμο με γρήγορη πρόσβαση ενός ψυχοπαθή πυρομανή στο βουνό. Και τρίτον, ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Κανένα πυροσβεστικό όχημα δεν θα τολμήσει σε περίπτωση.
2: Αδιέξοδος είναι ο δρόμος, δηλαδή ανεβαίνει.
1: Είναι αδιέξοδος ο δρόμος, ναι.
2: Αυτό
1: είναι αδιέξοδος.
2: Είχα την αίσθηση ότι κάποια στιγμή ο δρόμος από το μονοπατάκι γινούσε περιμετρικά, δηλαδή, και έβγαινε σε άλλο δρόμο. Διότι άμα είναι αδιέξοδο, ποιος θα πάει να εγκλωβίσει εκεί?
1: Κανένας.
2: Πυροσβεστικό.
1: Κανένας.
2: Έτσι έχουν καεί. Αν έχει καεί ένας άνθρωπος, τον γνωρίζω πολύ καλά, καεί και διότι δεν υπήρχε διαφυγή.
1: Κανένας. Άρα αντιλαμβάνεστε σε πόση δύσκολη κατάσταση έχουν εγκλωβίσει τον Ακραμίτη.
2: Να σας πω κάτι. Και αυτό όλο έγινε προκειμένου να πάνε να εγκαταστήσουν δύο θερμικές κάμερες.
1: Ναι.
2: Πρέπει να καταστραφεί το βουνό για να εγκαταστήσουμε δύο θερμικές κάμερες.
1: Ναι.
2: Την εποχή, ακούστε. Ακούστε τώρα, σας πω και κάτι άλλο, τρέξω λίγο παραπάνω. Ξέρετε, προημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλά έκανε, και ένας Ρόδιος, ο Γιάννης Ολάπας, ανεβάσανε 6 νανοδορυφόρους στο διάστημα, όπου δίνεται η δυνατότητα στο μισό μέτρο να βλέπει σε χρόνο real time το τι γίνεται σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Και εμείς πήγαμε, καταστρέψαμε ένα ολόκληρο βουνό, έτσι, για να εγκαταστήσουμε θερμικές κάμερες, όταν έχουμε το διάστημα το οποίο real time δείχνει τα πάντα.
1: Και να πω και κάτι, κύριε Χατζιωάννο. Θέλουν να ανεβάσουν κάμερες πάνω. Όπως όλα τα βουνά της Ελλάδας υπάρχει πρόσβαση. Είτε με μικρά οχήματα 4x4, όπως είναι οι γουρούνες. Και αν δεν θέλανε γουρούνες, υπάρχουν οι ομάδες motocross στο νησί πάνω.
2: Μα
1: που
2: έχουμε 500 εθελοντές που πάνε όπου θέλετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε τόσοι εθελοντές που σκαρφαλώνουμε ερασιτεχνικά και κάποιοι επαγγελματικά το βουνό. Θα μας δίνανε από ένα κομμάτι και θα τις ανεβάζαμε στο βουνό πάνω. Τόσο δύσκολο ήταν.
2: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εκκρεμεί τώρα η καμπάνα και θα πέσει η καμπάνα και θα πέσουμε σε ένα νέο σύριαλ. Από τη στιγμή που λέει το Σώμα Εθελοντών Επιθεωρητών της χώρας, τηρήστε παρακαλώ τα διαδικαστικά. Θα πέσει μια καμπάνα στο Δήμο της Ρόδου. Δεν ξέρω αν πέσει και σε πρόσωπα ή αν υπάρχει και μια δικαστική εξέλιξη, ή απλά μένουμε ότι όταν είμαστε εξουσία τρελινόμαστε. Έτσι, γιατί είναι αυτό που λέμε, κύριε Σταμάτη, σήμερα εμώ, αύριο εταίρου, ουδέποτε τεινός, δηλαδή. Περνάς από την πολιτική και δεν πρέπει να ξεχνάς ότι δεν γεννήθηκες άρχοντας, έτσι. Ότι εννοώ ότι τώρα σου δίδεται η εντολή, αύριο την παίρνουν πίσω οι πολίτες.
1: Τουλάχιστον,
2: και θέλει μια διαχείριση.
1: Τουλάχιστον ας αφήσεις ένα ανθρώπινο πολιτικό αποτύπωμα.
2: Έστω. Πώς το λέει τώρα, δεν θέλω να. Αυτό το αποφύγω, γιατί υπάρχει και μια γνωστή ρίση που λένε και δεν χρειάζεται να την έτσι, επικαλεστώ τώρα.
1: Το αποφεύγω.
2: Όχι, δεν είναι, δεν είναι γαλλικό. Γαλλικά δεν έχω πρόβλημα. Τα λέω τα γαλλικά, τα λένε κεντρικά. Όχι, είναι μια ρίση που δείχνει έτσι λίγο την ποιότητα των ανθρώπων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Σταμάτη. Περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει, τι πρόστιμο θα πέσει από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος δια της περιφέρειας που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν έχω ώρα, αλλά πρέπει να σας ετοιμάσω για αύριο. Επαναλαμβάνω, διάβασα αυτή την απόφαση και πραγματικά εξεπλάγει. Το λέω, 6,5 εκατομμύρια, λέει, τρεις ξεχωριστές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης ανοίγουν, λέει, το δρόμο για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Ακούστε εδώ πέρα, λέει. Επιτήρηση με ντρόν κοινόχρηστων χώρων. Δηλαδή το ντρόν θα γυρνάει στην παλιά πόλη και θα βλέπει αν εγώ έχω βγάλει τα τραπεζοκαθίσματα στο μαντράκι. Άσε που υπάρχουν έτσι, εννοώ, και τέντες και τα λοιπά. Και δεν μπορεί να το κάνουν αυτό οι υπάλληλοι, οι λίγοι, αλλά να το κάνουν οι υπάλληλοι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και άμα χρειαστεί να τα μαζέψουν κιόλας, όπως κάναν όλοι οι προηγούμενοι. Τα ντρόν θα πέφτουν τα πρόστιμα και το μην πω την φράση θα συνεχίζεται. Επίσης, ακούστε πώς βρήκαν τα χρήματα τώρα. Σύστημα, λέει, επιτήρηση με ντρόν και επίγειες δυνάμεις. Okay. Σύστημα εισόδου-εξόδου για τον έλεγχο της κίνησης. Είναι αυτά που έχω ξαναπεί. Υπήρξε ένα σύστημα το οποίο υπάρχει σε όλες τις χώρες που είναι μνημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πήγε εκείνη η δημοτική αρχή προηγούμενη, καμπουράκι δηλαδή, τα ξύλωσαν και πήγαν και έβαλαν μπάρες. Λες και είμαστε στον Έχινο, πάνω στον Χίνο, στην Εθράκη, στη Ροδόπη δηλαδή. Λες και περνάνε Αφρικανοί. Σπάχασαν μπάρες, μετά πήγανε και βάλανε και ο κόσμο και πληρώναμε κιόλας κάποιους τύπους οι οποίοι σιγά που δουλεύανε, βλέπαν τον κινητό τους. Σιγά που θα μπουν τώρα οι πιτσιρικάδες σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και το πιο όμορφο απ' όλα είναι, ακούστε το πιο όμορφο απ' όλα, λειτουργία και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών και η σύμβαση φτάνει τα 4.374.224 ευρώ με ΦΠΑ. Δηλαδή, να σας πω κάτι πολύ απλά, οι τύποι έχουν χωρίσει όλο το Δήμο σε εργολάβους. Και οι δημοτικοί πάλι που είναι 1.500 τι κάνουν, modeling. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Περίμενα να δω 6,5 εκατομμύρια ότι κάτι κάναμε και πάμε να εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα. Θα επιστρέψω αύριο. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Έχει κορυθεί ο Δήμος εργολάβους. Είναι Δήμος Ρόδου, ΑΕ, εργολάβοι κτλ. Και εμείς πάμε απέναντι στην πολιτεία και ζητάμε αρμοδιότητες. Γιατί? Για να τους δώσουμε εδώ. Αυτή είναι η δουλειά του Δήμου. Έχει χαθεί η μπάλα. Με συγχωρείτε, αλλά έχει χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, μένω σε αυτά. Να είστε καλά.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης, ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,49. Κύγνος πασάτα, 3x250 γραμμάρια, 1,31. Toast and Taste, παριζάκι 550 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι, από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 1,99. Kellogg Special K Classic, 335 γραμμάρια, 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 0 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Πάμε λοιπόν να δούμε την σύνθεση της ομάδας. Δεν αλλάζει, έτσι, από τις πρωινές ώρες που ξεκινάει η ενημέρωση. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, βεβαίως και στην επιλογή των όποιων μουσικών, έτσι, ακουσμάτων. Έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή, ουσιαστικά ως γέφυρες χρησιμοποιούμε τα μουσικά κομμάτια, διότι εν αρχεί ο λόγος στον σταθμό. Και βεβαίως και το προνόμιο εναντί των υπολείπων, να μπορούμε να έχουμε αυτό που λέγεται σύζευξη, δηλαδή, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

τα περισσότερα υπουργός. Τώρα λοιπόν που ήρθαμε εδώ, όχι μόνο ανακοινώθηκαν λύσεις, αλλά εξαγγέλθηκε και η δημιουργία δικαστικού μεγάλου στην Ρόδο. Δηλαδή, πραγματικά η Παναγιά Τσαμπίκα, η Αρκαντζελίτισσα, έβαλε το σέρι της, έβαλε και τη λαμπάδα. Το ίδιο έκανε και ο ταξιάρχης, ο Πανορμήτης, έβαλε με τη σπάθα, έκοψε και ιδού το νέο δικαστικό μέγαρο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι, αλλά ξέρετε, εμένα αυτά τα τυπικά, τα διαδικαστικά είναι αυτά τα οποία με τρομάζουν, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν είναι εμπειρία Νέας Δημοκρατίας, είναι εμπειρία διαχρονικά των κυβερνήσεων. Όλοι ικανοποιημένοι πηγαίναμε για να ζητήσουμε εκεί μια παρέμβαση για το δικαστικό μέγαρο, το οποίο βεβαίως έχουμε εξαγγείλει εδώ και 4 χρόνια, εννοώ την αποκατάσταση, δεν την κάναμε ποτέ. Έτσι, για να μην τα ξεχνάμε, πήγαιναν, ερχόνταν οι γενικοί γραμματέες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αυτός ο Αλεξανδρής, παραλίγο να το γνωρίσουμε καλύτερα από ό,τι γνώριζε ο ίδιος τα ξαδέρφια του. Με το πήγαινε έλα από τον Αλεξανδρή και βεβαίως τώρα εξαγγέλθηκε. Εκλογές έρχονται, σας το είπα. Σε εκλογές. Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν θαύματα. Βεβαίως θα μου πείτε, αμφιβάλλεις? Όχι, δεν αμφιβάλλω. Όχι, κοιτάξτε, σε ό,τι είχε να κάνει με πακέτα λύσεις στο ελληνικό δημόσιο, δεν αμφιβάλλω ποτέ. Πακέτα λύσεις, δηλαδή συγκεκριμένες εταιρείες, κομματάκια που έχει να κάνει με το αεροδρόμιο, συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν να κάνει με το κατασκευαστικά, που έχει να κάνει δηλαδή με τα δικαστήρια. Αυτό είναι μια, με τις προμήθειες, αυτή είναι μια διαχρονική και μόνιμη, έτσι, σημαντική δηλαδή, παρέμβαση που γινόταν πάντα από το ελληνικό δημόσιο, όποια και να ήταν η κυβέρνηση. Όποια και να ήταν η κυβέρνηση. Όταν υπήρχαν λύσεις πακέτα, πάντα προχωρούσε το θέμα. It's been 7 minutes since I lost the girl of my dreams. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Τώρα, πού θα γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Πού θα γίνει? Και βεβαίως πρέπει να πω κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την εμπειρία και με τα χρόνια που έχει κανείς μπροστά από το μικρόφωνο, διότι έχουμε περάσει τις 3 δεκαετίες. Θυμάμαι λοιπόν ιστορικά ότι εκτός από 2 άτομα, ο ένας ήταν παλιός συνεργάτης, εδώ φίλος του σταθμού, ο Γιάννης ο Ζερβός, ο δικηγόρος. Εκτός από τον Γιάννη τον Ζερβό, ο οποίος τόσα χρόνια πριν, όταν διεκδικούσε την εκλογή του ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, να σε καλά πάντα Γιάννη, και φώναζε για την ανάγκη κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου, και θυμάμαι επίσης αυτή τη διαδικασία κάποιοι νεότεροι δικηγόροι έλεγαν ότι ρε παιδιά, δεν μπορεί να δοθούν λύσεις. Αλλά επίσης σε κάποια χωροταξικά που είχαμε και αφορούσαν την πόλη της Ρόδου, και θα γίνω πιο σαφής λίγο αργότερα, οι υπόλοιποι ουδέποτε τους απασχολούσε η κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου στην πόλη της Ρόδου. Ενώ λέγαμε ότι σχεδόν σε όλα τα μέρη της χώρας, σε όλες τις πόλεις, οι δημοτικές αρχές, οι δικηγορικοί σύλλογοι επέμεναν να κατασκευαστούν δικαστικά μέγαρα, όπως και έγινε στην ΚΟ, όπου με χρόνο παράδοσης, προφανώς αν θυμάμαι καλά μέσα στο 2027, έχει ουσιαστικά γίνει η κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου. Έχουν μια συγκεκριμένη μορφή, διότι είναι, επαναλαμβάνω, λύσεις πακέτο, που γίνονται μάλλον προτάσεις πακέτο από συγκεκριμένες εταιρείες. Εμείς τόσα χρόνια δεν ζητούσαμε δικαστικό μεγάρο, έτσι, για να μην τα λησμονούμε. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, παραλαμβάνω, ο Γιάννης ο Ζερβός, θυμάμαι λίγο αργότερα τον άλλο Γιάννη, τον Γιάννη τον Κουμπιάδη, και κάποιοι άλλοι δικηγόροι που έλεγαν ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε σε ένα κτίριο το οποίο είναι από τις αρχές του περασμένου αιώνα, δηλαδή 100 χρόνο κτίριο. Όλοι οι υπόλοιποι έμεναν σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως κάποια στιγμή, όταν ήρθε μια πρόταση για τη μεταφορά των δικαστηρίων στον χώρο του παλιού νοσοκομείου, το οποίο τώρα, έτσι, τρέχουμε, αφού το αφήσαμε, το εγκαταλείψαμε πάρα πολλά χρόνια, τρέχουμε να δούμε τι γίνεται στο δικαστικό, η δικαστική εξέλιξη, η μεταφορά στο παλιό νοσοκομείο. Γιατί μπορεί να χρειαστεί, όχι θα χρειαστεί, είναι απαραίτητο, έτσι, εάν γίνει κάτι, να χρειαστεί και μία μεταφορά. Αν και τώρα, εφόσον πάμε να κάνουμε νέο δικαστικό μέγαρο, θα περιμένουμε σε 3-4 χρόνια να δούμε, δηλαδή, γιατί επαναλαμβάνω ότι κρατάω

0: Πάρα πολλές επιφυλάξεις. Εδώ υποτίθεται ότι ακόμη πιο σημαντικά χτίρια για να τα ολοκληρώσουμε πρέπει να περάσουν δεκαετίες. Άρα λοιπόν αυτό που διαβάζω ότι είναι όνειρο δεκαετιών ήταν όνειρο δεκαετιών, το οποίο όμως ουδέποτε έτρεξαν σοβαρά, έτσι, για να μην τα ξεχνάμε τώρα, δεν έτρεξαν ποτέ σοβαρά όπως θα έπρεπε να τρέξει και οι ενίοτε πρόεδροι, πολλοί ήταν και εν ζωή, του δικηγορικού συλλόγου της ΡΟΔ. Αυτή ήταν η αλήθεια. Έτσι. Και σας θυμίζω και τις εκλογικές αναμετρήσεις. Όταν θυμάμαι, εκτός από το Ζερβό και κάποιους άλλους επαναλαμβάνω, να μιλάμε όλοι για την ανάγκη κατασκευής νοδικαστικού μεγάρου, θυμάμαι πάντα και μπράβο στον νυν πρόεδρο τον Βασίλη τον Καταπενάκη, που λίγο η πίεση, λίγο το περιθώριο των εκλογών, εντάξει τα δίνουμε τώρα όλα αυτή την περίοδο, ό,τι θέλετε κόσμο παίρνετε αυτή την περίοδο, άρχισε το θέμα και έρχεται στην επικαιρότητα. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε. Γιατί κάποιοι ξεχνιέστε και νομίζετε ότι όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή ότι για τακτικούς λόγους και πολιτικούς λόγους παραγράφουμε λίγο το θυμικό μας. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, πήγαινε ερχόταν ο Αλεξανδρίας, αλλά για νέο δικαστικό μεγάλο ουδέποτε έγινε συζήτηση. Λέγαμε για την αποκατάσταση των δικαστηρίων κτλ. Και θυμάμαι παλαιότερα, όταν υπήρχε ένα σχέδιο από την εποχή, κοιτάξτε πώς συνδέονται όλα, με αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται, ρε παιδιά. Στον Δήμο της Ρόδου δεν μπορεί να είσαι ουραγός και να σε φωνάζουν την τελευταία ώρα για να συμμετάσχεις. Πρέπει να είσαι το πραγματικό γκοβέρνο. Θυμάμαι λοιπόν από τότε που είχε ουσιαστικά συσταθεί η λεγόμενη Δημοτική Αστυνομία για να γίνει ελεγχόμενη στάθμευση, μία από τις σκέψεις τότε, των τότε Δημοτικών Αρχών, ήταν ότι θα έπρεπε να αποχωρήσουμε από το συγκεκριμένο σημείο. Εγώ έχω και πρόταση να σας κάνω γι' αυτό. Έχω και πρόταση δηλαδή να κάνω γι' αυτό. Να αποχωρήσουμε από το συγκεκριμένο σημείο δηλαδή και στον χώρο να παραμείνει, ήταν τότε στην αρχή το εφετείο δηλαδή, το οποίο δεν είναι πολύ έντονα έτσι φορτισμένο, και αργότερα αφού εγκαταληφθεί από όλους αυτούς να γίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος, έτσι. Να γίνει δηλαδή ένας χώρος μουσιακός, εκδηλώσεων κτλ. Αλλά κυρίως ένας μουσιακός χώρος μέσα στον ιστό της πόλης. Αυτό είναι το ορθό δηλαδή. Θα μου πείτε, είναι περιορισμένες οι αίθουσες. Ναι, αλλά εάν το δείτε έτσι κι αλλιώς, τα μουσεία δεν χρειάζεται να είναι τεράστια, αλλά να είναι θεματικά, γιατί είμαστε η μόνη πόλη η οποία ούτε μουσείο έχει δηλαδή. Έχει τα μαύρα της τα χάλια. Γιατί μπλέκουμε ενίοτε σε κάτι φωστήρες. Και θα πάω και στους φωστήρες λίγο αργότερα με αφορμή αυτό το οποίο συμβαίνουν. Λοιπόν, ελπίζω αυτή η πρόταση να έχει βάση και νομίζω η καλύτερη πρόταση τώρα για να το βάλουμε και πάνω στο τραπέζι, η καλύτερη πρόταση και ένας ιδανικός χώρος είναι ο χώρος που πρέπει κάποια στιγμή να εγκαταλείψει ο Δήμος της Ρόδου, που είναι ο χώρος πάνω στο λεγόμενο Ιερέα δηλαδή. Εκεί που υπάρχει τα συνεργεία της Ρόδα, στο ένα ήταν ο Οδοπάρ και παραμένει ως διεύθυνση, στο άλλο ήταν οι τεχνικές υπηρεσίες που έχουν ουσιαστικά αποχωρήσει, με την πολεοδομία από κάτω, ποια πολεοδομία τώρα μου πείτε, έλα ρε Χατζηγιάννη τι είναι λες, έτσι. Και να δούμε, γιατί νομίζω ότι αυτές, αν θυμάμαι καλά, δεν έχουν και καμία φοβερή ιστορική αξία, να γίνει εκεί το δικαστικό μέγαρο, θα είναι στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα και χώρων πάρκι κτλ. Και αποσυφορούμε το κέντρο, το οποίο κέντρο πρέπει να πάρει μια άλλη μορφή, να γίνουν δηλαδή και πλατείες κτλ. Μάλλον να δουλέψουν οι πλατείες και όλα τα σχετικά και βεβαίως να ληφθούν αποφάσεις. Λοιπόν, πάντως εγώ περιμένω, γιατί άμα ξεκινήσουμε την ίδια λογική και το ΙΚΑ θα χτίζαμε, θυμάστε τότε, εκείνη την εποχή, από εδώ πηγαίναμε, από εκεί πηγαίναμε, εδώ θα γίνει το ΙΚΑ, εκεί θα γίνει το ΙΚΑ, αλλού θα γίνει το ΙΚΑ, και αν είδατε εσείς ΙΚΑ, είδα και εγώ πρίκα, που λένε. Λοιπόν, για να ξέρουμε και τι λέμε. Η υπουργοί από εδώ, η υπουργοί από εκεί, η δική μας μία διαμάχη για να κάνουμε το κτίριο του ΙΚΑ. Και μπαίνει και ένα ερώτημα. Αυτό το κτίριο το οποίο θα αποκαταστούσε ο ΕΦΚΑ τώρα πλέον, για να το κάνει και να το εξυγχρονίσει, τι γίνεται, έχει μείνει κάγκελο εδώ και 2 χρόνια. Ήταν και εκεί που θα κάνανε παρέμβαση, λέει εδώ οι άρχοντες, για να γίνουν φοιτητικές στέγες. Αυτό με τον Τωτό το ξέρετε, έτσι, μην πω και το άλλο. Να πω δηλαδή και με τον Τωτό τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Γιατί λέμε πράγματα και όλοι μας οι... Αν θέλετε, η προσπάθεια που καταβάλλεται εξαντλείται σε κάποιες εκδηλώσεις. Πολύ καλές οι εκδηλώσεις, αλίμονο, αλλά εξαντλείται σε εκδηλώσεις. Τα υπόλοιπα είναι λίγο κουραφέξαλα. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Διότι και η ανοχή έχει τα όρια της. Έτσι, η ανοχή έχει τα όρια της. Και από ό,τι παρατηρώ, έχει πέσει σιωπή. Έχει πέσει σιωπή εκτός του Τάκη Πότσου, ο οποίος είναι ο παραδοσιακός Πότσος. Δηλαδή, ό,τι και του λες, κομμουνιστής είναι αριστερά. Εντάξει. Είναι μια σαφή ιδεολογική καθαρότητα στο τι πιστεύουν οι κομμουνιστές. Και εκτός από τον Νίκο τον Γερονικόλα, ο οποίος κάτι αρθρώνει όπως μπορεί να το αρθρώσει, γιατί και αυτός ξεκίνησε παρέα και έμεινε μόνος του. Και είναι γνωστό όταν θες να πας μακριά, πας με παρέα. Όταν θα πας γρήγορα, πας μόνος σου. Και έμεινε μόνος του. Οι υπόλοιποι της παράταξης Καμπουράκη, αλήθεια, εκτός από modeling, τι άλλο κάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί βλέπω πράγματα τα οποία έρχονται και έχουν φρίξει τα φρύδια μου. Το λέω με έναν ευγενέστατο τρόπο. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε και αυτά τα καραμαλικά δηλαδή. Τα έχουμε και εμείς πλούσια, πως τα έχει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έτσι. Και πραγματικά διερωτάμε πού πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ουραγή δηλαδή. Ό,τι μας φωνάξουν, ό,τι πάρουμε και με λέμε και κάτι για τους κυβερνώντες. Δηλαδή, τους χαϊδεύουμε λίγο. Εντάξει, και νομίζω ότι κάτι κάνουμε. Λοιπόν. Θα πάω στην συνέχεια, αλλά να ξεκινήσουμε από τα τουριστικά. Πάμε στον πρώτο για τον τουρισμό, γιατί σας λέγαμε ότι αυτές οι τραμπικές προσεγγίσεις και εδώ ο φίλος μας ο ένας και ο άλλος μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το οποίο παρατηρούμε τώρα, σε μια στασιμότητα. Υπάρχει μια τουριστική στασιμότητα. Εγγλέζος, ναι. Εγγλέζο, Βρετανό, ό,τι βρες Γερμανό, ό,τι θες από άλλη χώρα, βρες μου και να συνομιλήσουμε. Λοιπόν. Όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν με τον Τραμπ, με το σήμερα πολεμάμε, αύριο δεν πολεμάμε, ρίχνουμε τους θεοκρατικούς, τους μουλάδες, αύριο μένουν για το λάδες. Ναι, τους είπα και τους έδωσα deadline, τους βομβαρδίζω. Θα στείλω ένα φορτηγό του Στυλιανού να πάρει τα πυρηνικά από το Ιράν και όλα τα σχετικά. Έχουν δημιουργήσει αυτή την απίστευτη αναταραχή σε όλο τον κόσμο. Έχουν ουσιαστικά στείλει τα καύσιμα στον αέρα, ψαχνόμαστε με αεροδρόμια, με εταιρείες, με διαθέσεις και κυρίως προκάλεσε, αν θέλετε, ένα σοκ στον τουρισμό, γιατί και κουραζιρόπλια χάνουμε και βεβαίως και ξενοδοχεία ακόμη δεν είναι γεμάτα και βεβαίως με όλα αυτά έρχεται και η ΕΤΑΔ, η οποία θεωρεί θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα, την ίδια ώρα δεν καταλαβαίνει τίποτα, γιατί κάποιοι συστήνουν εταιρείες, παίρνουν το μεδούλι από τις παραλίες και το αφήσουν φέση, παντού δηλαδή, έτσι. Και έχουμε αυτή την κατάσταση που μοιάζει ανεξέλεγκτη, οδεύοντας και προς τις εκλογές. Λοιπόν, Παναγιώτης Εγκλήσου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, για να δούμε τι γίνεται με τις προσλήψεις, γιατί διαβάζω και ακούω αυτό που λέει και ο πρόεδρος και άλλοι, ότι οι μισοί προσλαμβάνονται με την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας και άλλοι προσλαμβάνονται με μια τοπική συλλογική ή μάλλον με μια σύμβαση εργασίας από το Ιράν. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζησάκη. Απλά δεν ακούω καλά. Κάνει ένα θόρυβο περίεργο το τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς καλά.
0: Ναι, είναι το Predator. Το βλέπουμε αν λειτουργεί. Γιατί το επαναφέρουμε. Μ' ακούτε τώρα.
1: Δεν ακούω καλά, κύριε.
0: Α, δεν ακούω. Το ξαναπαίρνουμε.
1: Θα ξανακαλέσετε.
0: Θα ξαναπαίρνουμε γιατί σας βάλαμε το Predator. Εντάξει, θα σας ξαναπαίρνουμε σε ένα λεπτό. Να το βάλε το άλλο σύστημα αυτό της Ιντερλέξα. Να τον ακούμε καλύτερα. Δεν ακούει και αυτός. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό που σας έλεγα. Πολύ μεγάλη στασιμότητα. Δηλαδή, εννοώ νοχελικότητα και στην αγορά. Δεν βλέπω παρά μόνο περιπατητές από ό,τι λένε οι επιχειρηματίες. Το διαπιστώνει κανείς, ακόμη και αυτή την πρωτόγνωρη εικόνα στις παραλίες. Αν μπορείς να πάμε να δούμε τρεις εικόνες από τις παραλίες, μία κεντρική Ρόδου, η άλλη, αν θυμάμαι καλά, είναι Στεγνά, η άλλη είναι Λίνδος. Αυτές είναι οι παραλίες. Πολύ κουλαριστά τα πράγματα δηλαδή. Δεν υπάρχει ούτε ομπρέλα, το συνδέω γιατί σήμερα έχουμε ουσιαστικά από χθες να βγαίνει στον αέρα αυτή η διαδικασία που έχει να κάνει με την προκήρυξη των διαγωνισμών απλής χρήσης παραλίες. Εδώ είναι η Λίνδος, όπως το βλέπετε, cool. Ένα ζευγάρι, ούτε ομπρέλες, ούτε τίποτα. Χαλαρά. Κατά τα άλλα, σε αυτή τη χώρα είμαστε η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Η ναυαρχίδα, το επαναλαμβάνω, η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού είναι η Ρόδος. Και εμείς ασχολούμαστε, γιατί, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά τώρα πριν να ξεκινήσει σεζόν, το μείζον είναι να κατασκευαστεί δικαστικό μέγαρο και θα πάμε όλοι φυλακή στο τέλος και θέλουμε ένα καλό δικαστήριο για να κάνουμε έτσι τις δίκες μας. Κύριε Γκλέζε, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, μια χαρά τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Τώρα, άρα εγκαταστάθηκε το Πρέταντορ. Πάμε λοιπόν να πούμε, να μου πείτε τι γίνεται με τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με το πώς λαμβάνει τώρα. Γιατί διαβάζω ότι μισή με τοπική συλλογική συμβάση εργασίας και οι υπόλοιποι με κάτι που ισχύει στο Πανελλήνιο. Πώς έχει το θέμα?
1: Ναι, έχουμε μετά την τελευταία σύσκεψη, η οποία ανεβήκαμε στην Αθήνα οι φορείς μαζί και το Εργατικό Κέντρο και το Σωματείο Συνοδοπαλλήλων αλλά και, οι εστιατόρες για να ξεκαθαρίσουμε αν οι δύο τοπικές συλλογικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει τελικά είναι σε ισχύ ή όχι. Είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι τον προηγούμενο τέλος, το προηγούμενο μήνα, το Απρίλιο δηλαδή, θα είχε βγει απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας που θα μας έλεγε ακριβώς τι δεν πρέπει να υπάρχει στη σύμβαση μέσα, τι είναι το παράνομο, το καταχρηστικό, ώστε ή να υπογράψουμε νέα τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας ή να τροποποιήσουμε κάποια άθρα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα μπούσουλα στην περιοχή μας και μια σύμβαση η οποία θα την υιοθετήσουν όπως την έχουν υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί ήταν υποχρεωτική.
0: Ναι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω, τι άλλαξε τώρα και ουσιαστικά μπαίνει σε μια κρυσάρα η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας που ήταν η παντιέρα, η σημαία δηλαδή, πάντα για τους επαγγελματίες τόσα χρόνια.
1: Ναι, αυτό που θεωρήθηκε ότι ήταν παράνομο εντός και εκτός εισαγωγικών ήταν ότι προέβλεπε εργασία 7 ημερών μέσα το οποίο ο υπουργός δεν δέχτηκε, είχε γίνει ολόκληρη παρερμηνία της σύμβασης. Βέβαια η σύμβαση δεν λέει κάτι τέτοια πράγματα και αυτό που είπαμε εμείς ξεκάθαρα και αυτό που λέμε εμείς ξεκάθαρα, κύριε Χατζηγιάννη, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί θα γίνουν πάλι πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες αριστερές, τέρμα αριστερές, για να ξεκαθαρίσουμε τι λέμε, ότι να δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να δουλεύει εάν επιθυμεί ο ίδιος τη μέρα ανάπαυσής του. Αυτό λέμε και το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Θα σας στείλω μηνύματα, εάν θέλετε, σε προσωπικό σας τηλέφωνο.
0: Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται όμως, το πιστεύω, γιατί όσοι ασχολούμαστε από παιδάκια...
1: Να δείτε τους εργαζόμενους που δουλεύουν αυτό το μήνα με 4 ρεπό, τι μου λένε.
0: Κύριε Γκλέζε, όσοι ασχολούμαστε, γιατί με συγχωρείτε τώρα, μιλάμε για τη Ρόδο. Όλοι έχουμε μεγαλώσει μέσα στον τουρισμό. Έτσι. Εγώ ποτέ δεν ρώτησα το καλοκαίρι που θα πάτε ρεπό. Ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος. Δηλαδή οι περισσότεροι θέλουμε να δουλέψουμε τους 7 μήνες, όσους έχουμε την δυνατότητα, αυτό είναι η μεγάλη πλειοψηφία, και μετά να απολαύσουμε αφού δεν έχουμε και τα ίδια χρήματα κτλ. Αυτό το κάνουμε όλοι. Ποιος κλείνει μαγαζί τώρα το 7ήμερο? Εντάξει.
1: Σας λέω λοιπόν ότι...
0: Άλλωστε δυνητικά είναι αυτή η δυνατότητα. Αν θέλω, αν δεν θέλω, κάνω το ρεπό μου.
1: Σας διαβάζω ένα μήνυμα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Να σας ρωτήσω, μας δίνουν 4 ρεπό το μήνα στο ξενοδοχείο που είμαι, είναι νόμιμο? Και αν ο μισθός μου θα πέσει πολύ, εγώ είμαι ζαχαροπλάστης, τι θα κάνω?
0: Θα πέσεις, όλους πέφτει όταν...
1: δηλαδή, ναι. Μιλάμε ότι είναι 400 με 450 ευρώ το μήνα το ρεπό που θα πάρουν.
0: Βεβαίως,
1: τα οποία στους 7 μήνες είναι ο χειμώνας τους.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό προσπαθούμε να πείσουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει σημαία ότι εμείς έχουμε υπογράψει τη σύμβαση. Εμείς δεν υπογράψαμε σύμβαση 7 στα 7. Εμείς υπογράψαμε σύμβαση που να δίνεται δυνατότητα στον εργαζόμενο από μόνος του να επιλέξει αν θέλει την ημέρα ανάπαυσης να δουλεύει.
0: Ωραία, από τότε που πήγατε, πόσο καιρό έχει μεσολαβήσει?
1: Έχουμε 1,5 μήνα. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Έχουμε κάνει 500 τηλέφωνα, 500 κρούσεις. Έχουμε βάλει ενοχλήσει, από ό,τι ξέρω, και το Προεδρείο των Εστιατόρων, αλλά και της Ένωσης, τους βουλευτές που ήταν παρόν στη σύσκεψη και
0: δεσμεύτηκαν
1: και σε αυτούς.
0: Σωστά.
1: Ναι. Να μας πούν τι θα γίνει, τι έγινε, τι κάνουμε, πώς προχωράμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ταχύτητες. Δηλαδή, μεσοί ξενοδόχοι, οι οποίοι θα φοβούνται και είχαν πρόστιμα πέρυσι, κάνουν τις συμβάσεις της προσλήψης των εργαζομένων βάσει της Πανελλήνιας Σύμβασης, η οποία είναι εξαήμερο. Και οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι δεν ισχύει η τοπική σύμβαση, κάνουν με την τοπική σύμβαση. Η οποία όμως τι γίνεται? Ναι, μεν η επιθεώρηση εργασίας στη Ρόδο δεν κάνει πρόστιμα για την τοπική σύμβαση, την αναγνωρίζει, αλλά οι ελεκτές που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα για να ελέγξουν εάν ισχύει, γράφουν πρόστιμα.
0: Άστε. Και έχουμε χαθεί δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει με την Πανελλήνια Σύμβαση, αφού δεν υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα σε σχέση με την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Έτσι. Και έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασκάλια. Μάλλον το Υπουργείο τα έχασε, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, και περιμένουμε τώρα και περιμένουν και οι εργαζόμενοι συνάδελφοι. Ήδη ο πρώτος μισθός τους βγαίνει με την Πανελλήνια χωρίς με τα ρεπό κανονικά, που έτσι προβλέπεται τα ρεπό, γιατί παρόλο που θέλουν να δουλέψουν δεν μπορούν να το κάνουν οι άνθρωποι, γιατί δεν τους καλύπτει καν στους εργοδότες αυτό το πράγμα και ειδικά στα εστιατόρια αυτό το πράγμα, και προσπαθούμε, υπάρχει ένα αλλαλούμ, οι εστιατόρες και οι ξενοδόχοι ψάχνουν να βρουν προσωπικό να καλύψουν αυτά τα κενά. Έχουμε γεμίσει Φιλιππινέζους, κύριε Χατζηγιάννου. Δηλαδή, εγώ έπαθα πολιτισμικό σοκ Νότια Ρόδο Σαββατοκύριακο. Δεξιά-αριστερά στον δρόμο, στις στάσεις των λεωφορείων, να είναι εκατοντάδες Φιλιππινέζοι να περιμένουν.
2: Θα το συνδέσουμε λίγο αργότερα, να σας πω κάτι. Όταν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και όταν το κενό λέει ότι στον τουρισμό είναι 80-90 χιλιάδες, και όταν η κυβέρνηση έχει μια άλλη προσέγγιση, εάν δεν υπήρχαν και Φιλιππινέζοι.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν λέω κάτι αρνητικό. Λέω
2: όχι, ότι, κατάλαβα, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε. Ναι,
1: προτιμούμε,
2: κατάλαβα,
1: δηλαδή, να φέρουμε εργαζόμενους από τρεις χώρες να αλλοιωθεί το προϊόν, το ίδιο που λένε και οι ξενοδόχοι. Ή το λένε και οι ίδιοι.
2: Μα δεν το κάνουν και αυτοί. Προσέξτε τώρα, ενώ έχει επιτρέψει το ελληνικό κράτος πενταφέρεις μετακλητούς για να καλύψει τα κενά, την ίδια ώρα και σε αυτή τη διαδικασία δεν κάνει το κράτος σωστά τη δουλειά του. Δεν ελέγχει. Με συνέπεια, ούτε αυτοί να μπορούν να έρθουν πάρα πολύ εύκολα, να παρατηρούνται περίεργα πράγματα ή να το πω στη λαϊκή, η μίζα του μίζοντος.
1: Έτσι, τα γραφεία μέσω εργασίας και τα γραφεία που φέρνουν πολλαπλασιάζονται κατά εκατοντάδες χωρίς έλεγχο.
2: Πολλαπλασιάζονται. Οι πρεσβείες παίζουν κάτι περίεργα και αυτό, λένε κάτι περίεργα ακριβώς, και έχουμε χαθεί. Έτσι, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό γίνεται, και εμείς εδώ προσπαθούμε να κρατήσουμε το τουριστικό μας προϊόν στα ύψη. Οι δικοί μας, οι ντόπιοι εργαζόμενοι, και να λέω ντόπιοι σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί έχουμε και εργαζόμενους αρκετές χιλιάδες που μετακομίζουν το καλοκαίρι από την υπόλοιπη Ελλάδα να δουλέψουν εδώ. Εντάξει, να είναι στον αέρα, να έχουν να δουλέψουν σε ζώο φουλ όπως θέλουν οι ίδιοι, γιατί έχουν προϋπολογίσει ότι δουλεύοντας αυτό και αυτό και τα δύο άτομα, δηλαδή και ο άντρας και η γυναίκα, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και είμαστε σε μια διαδικασία να απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας, να δεήσει μάλλον να απαντήσει τι μέλη γενέστε. Και τους λέμε, εμείς δεν λέμε ότι είναι η σωστή σύμβασή μας. Πείτε μας που είναι το λάθος. Θα πάμε να υπογράψουμε μια νόμιμη καινούργια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δηλαδή, και το τραγικό πάλι που συνεχίζεται, κύριε Χατζηγιάννη, να το πω και συγγνώμη για τον χρόνο, είναι ότι και αυτό αφορά τους τοπικούς βουλευτές, γιατί ήταν παρόντες όλοι στην τελευταία σύσκεψη. Υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον η κοροϊδία, γιατί η δέσμευση ήταν ότι μέχρι τέλη Απριλίου θα είχε ανακοινωθεί η σύσταση του Γραφείου Τεχνικής Επιθεώρησης στη Ρόδο. Μέχρι τέλη Απριλίου, δέσμευση του Γενικού Γραμματέα Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας σε όλους τους τοπικούς φορείς της Ρόδου που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Ακόμα δεν έχει γίνει το παραμικρό, και το τραγικό είναι ότι δεν απαντά κανένα στο τηλέφωνο να μας πει τι θα γίνει.
2: Να είστε καλά, κύριε Εγκλέζο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου. Και κοιτάξτε τώρα, το Υπουργείο δηλαδή πρέπει να αποφασίζει και πρέπει να αντιδρά γρήγορα, παιδιά, για τουρισμό μιλάμε. Και δεν είναι μόνο αυτό το οποίο υπόθηκε για τους εργαζόμενους. Δείτε τι γίνεται και με τους μετακλητούς, όπου πραγματικά η ίδια η πολιτεία, ενώ ξεκινάει μια διαδικασία και ένα παζάρι και με τρίτες χώρες υπογράφονται συμφωνίες. Καλά, εντάξει, τώρα η φιλοξενία, τώρα ποια φιλοξενία, ελληνική φιλοξενία, και ποια η διαφορά στη Ρόδο όταν πρέπει να μάθεις φιλιππινέζικα ή να μάθεις ινδικά ή κάποια άλλη γλώσσα για να συνεωθείς ενίοτε, έτσι. Και εντάξει, η Ινδία είναι και καλύτερη, γιατί εκ των πραγμάτων είναι και British Empire που λένε. Σάχιμ. Οπότε εκ των πραγμάτων, ναι, εκ των πραγμάτων ξέρουν το αγγλικό. Πάμε, ναι, ναι. Πάρε τον επόμενο για να τα συνδέσουμε τώρα, για να έχουμε χρόνο για να πω διάφορα τα οποία συμβαίνουν και για στον Δήμο της Ρόδου. Το έλεγα χθες. Είδα αυτό το οποίο ουσιαστικά προαναγγέλθηκε. 6,5 εκατομμύρια ευρώ όλοι στη Μισονική πόλη. Και λέω, δόξα τω Θεώ, κάτι καλό γίνεται. Και διάβασα μετά την είδηση και αναζήτησα να δω και τις εισηγήσεις και θα μου φύγουν τα φρύδια. Το τονίσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται. Είστε σοβαροί.
3: Κόσμος 938.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, σε σχέση με τις απαντήσεις που αναμένονται από το Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή εννοώ αυτή η διόρθωση που έχει να κάνει με τις προσλήψεις και με την επταήμερη εργασία, αν και εφόσον δυνητικά που το θέλουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό. Αλλιώς το να ξεκινάς προσδοκώντας να έχεις έσοδα 1.500 ευρώ, λέω περίπου, και να βρίσκεσαι με 1.000 το μήνα. Νομίζω ότι δεν είναι το ορθόν. Άλλωστε, σε αυτόν τον τόπο, παραλαμβάνω, όλοι από μικρά παιδάκια έχουμε ασχοληθεί με τον τουρισμό όλοι. Και ποιος δεν έχει ασχοληθεί με τον τουρισμό? Και βεβαίως, επειδή είμαστε επαγγελματίες και επειδή αυτό το θαύμα δεν έγινε τυχαία, έγινε με επιμονή, έγινε με γνώση, έγινε με σωστή αντίληψη, διαπαιδαγώγηση κτλ. Έτσι, έγινε το θαύμα της Ρόδου. Όλοι θέλουμε και ξέρουμε και το χρόνο και ξέρουμε το καλοκαίρι πέφτουμε με τα πτέρια στη δουλειά, δηλαδή 24 hours. Και όσοι έχουν και δικά τους μαγαζιά, δικές τους επιχειρήσεις, αυτοί πλέον έτσι δεν κοιμούνται. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό, το βασικό, για το οποίο δεν απαντάει το Υπουργείο. Το άλλο είναι ότι οι ανάγκες της εποχής, οι νέες μονάδες, η εξέλιξη, η ανάπτυξη, αν θέλετε, με τα όποια προβλήματα μπορεί να φέρνει η ανάπτυξη, πάντα όμως είναι υπέρ, το θετικά δηλαδή, αξιολογείται, δημιουργεί και κενά. Και τα κενά τα καλύπτεις με αφορμή αυτό το οποίο γίνεται σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, με τα κλίση από τρίτες χώρες. Πάει λοιπόν το ελληνικό κράτος και υπογράφει συμφωνίες με αντίστοιχους υπουργούς, Ινδία, Φιλιππίνες, Νεπάλ, όπου βρεθεί δηλαδή, και για την Ήπεθρο, αλλά κυρίως για τον τουρισμό. Το κενό είναι 90.000. Και το ίδιο το κράτος λοιπόν, ενώ υπογράφει αυτή ουσιαστικά την διαδικασία και έχει ανάγκη και αυτά τα εργατικά χέρια τα οποία δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει λάτζα ή καμαριέρα ή πόσα άλλα επαγγέλματα τα οποία είναι απαραίτητα, την ίδια ώρα που υπογράφει αυτά δεν ελέγχει μια κατάσταση και γίνεται το σώσε. Το σώσε γίνεται δηλαδή. Με διάφορους τύπους στην πρεσβεία να έχουν πάρει χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει, τρίτες χώρες, και να υπάρχει μια τρίτη διαδικασία. Και βεβαίως να είναι και σε απόγνωση οι εταιρείες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό, για να φέρουμε τα κλητούς δηλαδή. Που τους έχει ανάγκη, επαναλαμβάνω, ο χώρος ο ξενοδοχειακός. Και όχι μόνο δηλαδή. Ως τουριστική βιομηχανία μιας χώρας. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα από τους πρώτους, νομίζω ήταν και ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, στην Ρόδο ήταν σίγουρα, από τους πρώτους στην Ελλάδα. Ο κύριος Παύλος Ελένης, ο οποίος πριν ακόμη ουσιαστικά κάνει το ξενοδοχείο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έφερνε εργαζόμενους από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες. Για να μας περιγράψει την περιπέτεια που βιώνει τώρα. Το βλέπω καθημερινά να ανεβάζει το διαδίκτυο το αυτονόητο. Ψάχνω τον τάδε βουλευτή, ευχαριστώ τον τάδε βουλευτή. Περιμένει. Την άλλη μέρα άλλο ευχαριστώ σε άλλο βουλευτή. Κάτσε να δούμε. Στο τέλος σκεφτίζουν τον γαμπρό. Το λέει και το γνωστό τραγούδι και στην Αλώνα και στα Μάσαρη. Την άλλη μέρα κατεβάζει τον άλλο βουλευτή, ευχαριστώ τον άλλο βουλευτή. Λάμενε σου λέω που λένε. Λοιπόν, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παύλο Ελένη, γελάτε κύριε Ελένη. Ισχύει για όλους. Δηλαδή έχουν βρει τον πελά τους οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα και από νομικής πλευράς. Έχει έρθει στο κοινοβούλιο Πολάκης, αλλά πού βρισκόμαστε τώρα, και όχι ο Παύλος ο Πολάκης, Πολάκης λέω, έτσι με γιώτα. Πού βρισκόμαστε τώρα κύριε Ελένη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την συζήτηση που θα κάνουμε. Πού βρισκόμαστε, είναι μια...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν η ερώτηση ήταν
0: ρητορική. Ναι, ρητορική ήταν η ερώτηση, γιατί πού βρισκόμαστε, ξέρω πού βρισκόμαστε. Σήμερα βρισκόμαστε στο Γιάννη Παπά.
1: Ναι, κοιτάξτε. Ναι. Ο λόγος που είδατε τις τελευταίες ημέρες,
0: ναι,
1: και ειδικά γενικά οι σχέσεις μας με τον κύριο Παπά είναι άριστες, είναι το γεγονός ότι επειδή έχει και ο ίδιος εστιατόρια στην Αθήνα,
0: ναι,
1: και μπήκε και ο ίδιος στην διαδικασία μετάκλησης κάποιων εργαζομένων.
0: Ναι, καλά, δεν αναφέρουμε όμως τον Παπά, σε όλους αναφέρουμε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι ότι προσπαθούν να δώσουν, ναι, λύση, αλλά πού βρισκόμαστε τώρα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι. Καταλαβαίνει ακριβώς τη διαδικασία. Γιατί ο ίδιος, ο ίδιος έκανε 7 μήνες για να τους φέρει,
0: ναι,
1: τους εργαζόμενους. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Το θέμα μας είναι άλλο.
0: Πού έχουμε χαθεί, εξηγήστε μας πού έχουμε ουσιαστικά χαθεί, δηλαδή που...
1: Δεν υπάρχει, λοιπόν, επειδή μια και είχατε πριν και τον κύριο Εγκλέζο, τον οποίο εκτιμώ, δεν υπάρχει καθόλου οργάνωση, καθόλου. Δεν υπάρχει καθόλου οργάνωση. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Δεν βγάζουμε ένα νόμο και λέμε αύριο θα ανοίξεις ένα μπάρ εσύ και θα εξυπηρετήσεις 1000 άτομα. Ναι. Χωρίς μπάρμαν.
0: Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν να εξυπηρετήσεις 1000 άτομα χωρίς μπάρμαν όταν παίρνεις ένα νόμο. Υποτίθεται ότι τον έχεις σκεφτεί, τον έχεις μελετήσει, έχεις δει τις ανάγκες του προσωπικού, έχεις μελετήσει το τι θα χρειαστεί, το τι προβλήματα θα προκύψουν, έχεις καλέσει τους καθήλυνα αρμόδιους που ασχολούνται με το θέμα για να σε ενημερώσουν τι προβλήματα έχουν υπάρξει στο παρελθόν και ανάλογα κάνεις τις κινήσεις σου. Έχει λοιπόν μέχρι στιγμής αποδειχθεί ότι το μόνο που λειτουργεί στο ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν γίνει εντελώς ηλεκτρονικές. Εκεί που δεν μπαίνει δηλαδή το χέρι ανθρώπου. Είναι χρόνια οι Έλληνες φωνάζουν, αλλά φωνάζουμε για τους άλλους Έλληνες. Για τον άλλο Έλληνα ο οποίος έχει την άλλη δουλειά και σου δημιουργεί πρόβλημα στη δικιά σου δουλειά που και εσύ θα δημιουργήσεις πρόβλημα σε κάποιον άλλο. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι ότι δεν υπάρχει, ενώ ξέρουμε τα προβλήματα που θα προκύψουν, δεν κάνει ποτέ τίποτε το κράτος ούτως ώστε να τα προλάβουμε. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή εγώ επειδή το θέμα και ο κύριος Παπάς, ένα άλλο θέμα που μιλάμε για τον κύριο Παπά είναι ότι όταν γινόταν η πρώτη σύσκεψη όσο αφορά τους μετακλητούς, ο κύριος Παπάς με είχε ανοιχτεί ακρόαση, τότε ήταν με τον κύριο Μηταράκη, για να καταθέσω τις απόψεις μου λόγω της εμπειρίας που είχα όσο αφορά το θέμα των εργαζομένων που χρειαζόταν στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν τους είδα
0: ο Μηταράκης όταν ήταν υπουργός μετανάστευσης και έπρεπε να συμμετάσχει στη διαδικασία και το Υπουργείο Μετανάστευση για να μπορεί να ελέγχει και αυτόν τον κόσμο και τα λοιπά.
1: Σωστά. Οπότε τότε είχαμε πει λοιπόν ότι κάποιες χώρες οι οποίες γιατί στην αρχή δεν λαμβάνανε υπόψη μόνο τις χώρες τις οποίες θέλαμε να κάνουμε τις επαναπροωθήσεις. Οπότε λέγανε να το κάνουν ξέρεις τις επαναπροωθήσεις, να γυρίσουμε πίσω, να συνεργαστούμε μόνο με Πακιστάν, με Αίγυπτο κτλ. Και εγώ τους είπα, μα ο τουρισμός είναι πεδίο για πείραμα. Το θέμα είναι ότι όταν λες να φέρεις μετακλητούς και να το κάνεις νόμιμα στον τουρισμό, πρέπει να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι τουλάχιστον αν δεν ανεβάσουν το τουριστικό προϊόν, θα το κρατήσουν στα επίπεδα που υπάρχει. Και πώς. Πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο ώστε να μπορούν όλα τα ξενοδοχεία της Ρόδου να έχουν και Έλληνες εργαζόμενους οι οποίοι είναι ο πραγματικός τουρισμός, ο Έλληνας εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει 7 ημέρες και ξέρει τι σημαίνει τουρισμός και θα αναλάβει και το βάρος.
0: Δεν έχει και την φιλοξενία, την αντίληψη. Μπράβο. Και είναι αυτός ο οποίος είναι ο πρεσβευτής.
1: Και χωρίς τον Έλληνα δεν υπάρχει τουριστικό προϊόν. Συμπληρωματική,
0: σωστά.
1: Μπράβο. Και να φέρουμε τους υπόλοιπους οι οποίοι θα είναι συμπληρωματικοί. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, επειδή ήταν εντελώς ασαφέστατος και έγινε ακόμα χειρότερος στις 6 Δευτέρου με το καινούριο μεταναστευτικό που ψηφίστηκε, έχει δώσει το δικαίωμα σε όλους τους μετακλητούς να έρχονται στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο, να κάθονται μόνο μία ημέρα στην υπηρεσία στην οποία, στην εταιρεία στην οποία τους έχει προσκάλεσει και μετά σηκώνονται και φεύγουν και που πάνε όλοι στην Αθήνα. Τα προβλήματα λοιπόν ενώ φέρνουμε τον κόσμο.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εκείνο το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο να διασφαλίζεται ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται προκειμένου να εργαστούν σε μια επιχείρηση στη Ρόδο ή σε κάποιο άλλο νησί θα παραμείνουν. Δεν υπάρχει εκείνο το πλαίσιο για να τους ελέξει για να μην αλλάζουν από τη μία πλευρά χωρίς λόγο δουλειά ή να παζαρεύουν εσύ μου δίνεις 1000 εδώ 1500. Και αντί να τους ελέγξουμε μας κάνουν κουμάντο δηλαδή έτσι και το κράτος έχει χαθεί σε εγώ θα το πω όχι εσείς, εγώ έχω και τα καταδίωκτο σε αυτές τις λέξεις από στα δικαστήρια, η μίζα του μίζοντος δηλαδή σε όλο αυτό το σύστημα από την εισαγωγή και τα σχετικά έτσι, το λέω καλά.
1: Εδώ το πρόβλημα λοιπόν το οποίο έχουμε, ενώ φέρνουμε τους μετακλητούς για να βοηθήσουν τους Έλληνες για να μην πνίγονται στη δουλειά και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα καλύτερο τουριστικό προϊόν, έχουν καταλήξει οι Έλληνες να είναι οι μετακλητοί και οι μετακλητοί έχουν γίνει Έλληνες. Το ένα είναι αυτό. Άρα το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, παρότι εγώ έκανα πρακτικές προτάσεις στον κύριο Πλεύρη πριν γίνει το μεταναστευτικό από το Σεπτέμβριο και με...
0: Μα έχουν έρθει και στο κοινοβούλιο, κύριε Ελένη, έχουν κάνει καταθέσει και κόμματα προτάσεις στο κοινοβούλιο για να βρεθεί μια λύση. Μα,
1: αυτό, θα πάμε στο... Ναι, αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Ναι. Κάναμε λοιπόν τις προτάσεις ώστε να μην συμβαίνουν αυτά και να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στις οποίες δεν θα έρχονται εδώ μετακλητοί απλώς για να παίρνουν τη βίζα και μετά να φεύγουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή δεν θα έρχονται και δεν θα δημιουργούν πρόβλημα. Ή αν σπάνε την βίζα τους να τους δώσουμε να μην μπορούν να ξανακάνουν την αίτηση για να ξανάρθουν πίσω, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο ο οποίος έρχεται πραγματικά.
0: Η οποία είναι ακριβή, έτσι, να πούμε ότι δεν είναι. Να εξηγήσουμε ότι τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες τους πληρώνεις πάρα πολύ ακριβά.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ακριβά τους πληρώνεις. Δεν είναι δηλαδή Βεβαίως. Τσάπα. Δεν είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες κάνουν τη διαδικασία έχουν κέρδη. Τους πληρώνεις πολύ ακριβά. Έτσι.
1: Αυτό, βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι οποιοδήποτε εργοδότης του κοστίζει ο μετακλητός περισσότερο από ένα Έλληνα.
0: Έτσι.
1: Άρα αυτοί που έχουν τους Έλληνες είναι οι τυχεροί και ειδικά εδώ στα νησιά μας. Το άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι το εξής. Δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο, ένας τρόπος με τον οποίο φέρνουμε μετακλητούς.
0: Mm-hmm.
1: Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο λέει ότι ξέρεις, θα δίνει την άδεια για να ποιος μετακλητός θα έρθει, θα δίνει στο διαβατήριο του και τα στοιχεία του, την αποκεντρωμένη, λες και η αποκεντρωμένη έχει οποιοδήποτε τρόπο να ελέγξει αν αυτός ο μετακλητός είναι παράνομος ή έχει σκοτώσει κόσμο ή έχει κλέψει. Του δίνει λοιπόν η αποκεντρωμένη, μας δίνει το OK για να το φέρουμε, mm-hmm. ανάλογα με τον τζίρο που έχει κάνει κάθε επιχείρηση, που και εκεί πάλι είναι λάθος. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Παίρνεις λοιπόν την απόφαση της αποκεντρωμένης και πας και την καταθέτεις μετά και από μόνη της πάει αυτόματα στην κάστοτε πρεσβεία από την οποία είναι ο μετακλητός.
0: Mm-hmm.
1: Πάει λοιπόν ο μετακλητός για να κάνει την αίτηση. Τώρα, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν μπορείς να κόψεις ένα μετακλήτο εάν έχει όλα του τα χαρτιά, εκτός και άμα τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας.
0: Έτσι.
1: Το ίδιος λόγος είναι και για να του κάνεις να του ανακαλέσεις την εθνική θεώρηση. Στην Ινδία λοιπόν παρατηρήθηκε ένα πολύ παράξενο φαινόμενο. 2 στους 10 να παίρνουν το OK και οι υπόλοιποι να κόβονται.
0: Και ποια είναι η αιτιολογία?
1: Δεν
0: η ερμηνεία.
1: Δεν έδωσαν ποτέ απάντηση.
0: Ότι εγώ πρέπει να μιλάνε ελληνικά.
1: Εγώ έχω στείλει πολλάκι email.
0: Ωραία, δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό το Υπουργείο Μετανάφρασης, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει την ευθύνη, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, να δει τι γίνεται στην Ινδία. Γιατί προφανώς στην Ινδία θέλουν να κάποιον να μιλάει λαρμενά για να πάρει την
1: αίτηση. Το πρόβλημα είναι, επειδή εγώ έχω δοκιμάσει όλους τους μετακλήτους από όλες τις χώρες, μπορώ να σας πω και τους έχω ξεχωρίσει, ο καθένας έχει τις δικές του, είναι διαφορετικές κουλτούρες και ο καθένας έχει τα δικά του θετικά και αρνητικά. Οι Ινδοί είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι.
0: Ναι, το ξέρω, το φαντάζομαι.
1: Οι Νεπαλέζοι, γιατί είναι και από το Νεπάλ, έχουν την αρμοδιότητα του Νεπάλ, mm-hmm. είναι άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί είναι ήσυχοι, αλλά είναι πολύ εργατικοί. Οι Νεπαλέζοι είναι πάρα πολύ εργατικοί και έχουν την αίσθηση αυτή της ομάδας. Δηλαδή δεν αλλάζουν ομάδα. Δεν πρόκειται να φύγουν στο διπλανό μου.
0: Άρα λέτε, τώρα αξιολογούμε τώρα. Άρα λέμε οι Ινδοί είναι έξυπνοι άνθρωποι, οι Νεπαλέζοι έχουν μια ομαδικότητα. Οι Φιλιππινέζοι
1: λοιπόν,
0: έχουν μια καθυστέρηση, αλλά γνωρίζουν από hosting, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι διαχρονικά στην Ελλάδα στο σπίτι ήταν Φιλιππινέζες. Άρα η κάθε φιλή, εννοώ κάθε έθνος, έχει μια ιδιαιτερότητα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: αλλά το πρόβλημα λοιπόν, είναι πώς ξεκινάει, γιατί χαλάει αυτή η διαδικασία της πρόσκλησης.
1: Εστιαστήκαμε, αυτό είναι το θέμα μας. Εστιαστήκαμε λοιπόν σε τρεις χώρες. Mm-hmm. Ο περισσότερος κόσμος εδώ στην Ελλάδα εστιάστηκε σε τρεις χώρες. Ινδία, Νεπάλ και στις Φιλιππίνες. Οι υπόλοιποι οι οποίοι προσπαθήσαν από άλλες χώρες, είτε λόγω του θρησκεύματος, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και στις διατροφικές τους συνήθειες, είτε λόγω του ότι η κουλτούρα τους, ας πούμε οι Αφρικανοί, είναι διαφορετική από την Ελλάδα, αποτύχανε αυτές οι μετακλήσεις και γι' αυτό και δεν βγήκε ποτέ έτσι μια να γίνουν μαζικές.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι, ενώ η πρεσβεία μας στις Φιλιππίνες δουλεύει ρολόι και είμαι περήφανος γιατί εκεί είναι και υπεύθυνος ροδίτης ο κύριος Μαρκάκης και πραγματικά είναι από τους σπάνιους ανθρώπους που μπορεί κάποιος να βρει να δουλεύει και Πάσχα και δεν έχει ούτε αργίες ούτε ωράριο, μόνο και μόνο μου λέει γιατί θέλω να εξυπηρετήσω τα ξενοδοχεία της, της Ρόδου και της Ελλάδας. Στην Ιδία και απαντάει, είναι πάντοτε ευκαιρός, δηλαδή τα email, τα τηλέφωνα θα απαντήσει πάντα για να προσπαθεί να εξυπηρετήσει. Στην Ιδία δεν απαντάνε email, δεν απαντάνε τηλέφωνα, ούτε το τηλέφωνο το emergency, δηλαδή αν είσαι στην Ιδία και σου συμβεί κάτι, ζήτω που κάηκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κανένα να
2: το διπλωματικό σώμα. Το κατάλαβα χωρίς να πούμε σε λεπτό μέρες. Άρα λοιπόν ζητάτε από τους βουλευτές και προκειμένου η τελευταία επικοινωνία με τον κύριο Παπά να μεταφέρει πού την αναγκαιότητα να δουν τι κάνουν. Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να το μεταφέρει στον κύριο Σκέρτσο. Το τελευταίο καιρό ο κύριος Παπάς.
1: Κοιτάξτε, τον κύριο Σκέτσο το έχω μεταφέρει εγώ προσωπικά.
2: Α, ναι. Μην του πείτε θα πάει ο Παπάς, γιατί τον έχει στην μπουκα τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, χαρτολογότητας το λέω, εντάξει τώρα και ουσία είναι. Αλλά τέλος πάντων, ξεπεράσουμε. Άρα λέτε ότι το έχετε μεταφέρει εκεί που πρέπει, προκειμένου να ξαναπιέσουν και οι βουλευτές. Ναι, οκ, ναι, το τελευταίο.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Το γιατί.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα μείνουμε σε αυτά, κυρία Ελένη, επειδή πρέπει να κάνω μία αναφορά που έχει να κάνει με το Δήμο της Ρόδου. Θα ξαναεπανέλθουμε, δεν πρόκειται νομίζω να λυθεί σε μία μέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να πάω σε κάτι, το είπα και χθες, δεν πρόλαβα. Ξέρετε, τρέχει λίγο και η συζήτηση και πρέπει αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά βγαίνουν να μιλάνε. Σας έλεγα και χθες αυτό το οποίο παρατήρησα σε σχέση με το Δήμο της Ρόδου. Θα κάνω μία αναφορά τώρα και θα επανέλθω αύριο, γιατί πραγματικά βλέπω το χρόνο είναι απειλητικός. Σε 2 λεπτά δεν μπορώ να πω και να πω τίποτα. Βλέπω λοιπόν χθες αυτό το οποίο μου προξένησε μια εντύπωση θετική. Η πρώτη αντίδραση ήταν θετική. 6,5 εκατομμύρια σε μεσονική πόλη. Λέω λοιπόν, κάνοντας το σταυρό μου, επιτέλους, προφανώς λειτουργήσε λίγο εκεί η υπηρεσία, άλλαξε και εκεί το σκηνικό, εντεταλμένος ο Σωτήρης Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, συνεπίκουρος για τα ψηφιακά, κρατάω μια επιφύλαξη, τα ψηφιακά της Μεσογειακής Πόλης, κατάλαβα, ο άνθρωπος προσπαθεί να στήσει ένα δίχτυο μέσα στην υπηρεσία, να τρέχει λίγο πιο γρήγορα ο κύριος Βαρέλης. Θετικό, 6,5 εκατομμύρια, διαβάζω μετά και καταλαβαίνω ότι αυτό το 6,5 εκατομμύρια δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με ένα κέρδος. Δηλαδή εννοώ έχει να κάνει με μια παρέμβαση, με μια ένταξη σε ένα πρόγραμμα το οποίο να διασφαλίζει ότι ο Δήμος που δεν έχει χρήματα και αναγκάστηκε να πάει και σε ένα δάνειο και δεν έχει χρήματα, αυτό λένε, δεν έχουμε χρήματα, δεν μας δίνει η κυβέρνηση κτλ. Θα είναι σοβαρός. Διαβάζω λοιπόν, μην πας αυτό. Θέλω να πάμε στο πιο σημαντικότερο. Τρεις συμβάσεις λέει. Παροχή υπηρεσιών ενοποιημένου συστήματος επιτήρησης ασφάλειας. Άστο βρε παιδί μου, αυτό διάβαζα, Παναγιώτη μου. Μπράβο. Έτσι, για να μην πιάσω τα γαλλικά. Και άμεσα επέμβαση τη μεσονική πόλη Ρόδου. Με χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, ΣΜΙΕΑ δηλαδή, έτσι, τα ντρόνς και επίγειων δυνάμεων. 1.256.000 για τους κοινόχρηστους χώρους. 1.256.000. Κοιτάξτε, αυτή είναι η εισήγηση. Αυτή είναι η εισήγηση. Όλη η εισήγηση είναι αυτό. 1.256.000. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Εδώ είναι το θέμα. Υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών και κτηρίων, διεύθυνση μεσονικής πόλης. Κοιτάξτε, 4.374.224 ευρώ με ΦΠΑ και προαίρεση. Κοιτάξτε, αυτή είναι η εισήγηση. 5 γραμμές είναι η εισήγηση για 4 εκατομμύρια ανάθεση σε εργολάβους. Βλέπετε τίποτα, να διευκρινίσει τίποτα. 5 λέξεις. 4,5 εκατομμύρια, 5 λέξεις. Αυτές είναι οι εισηγήσεις που κάνετε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι η εισήγηση αυτή. Το υπόλοιπο είναι τα μέλη τα οποία ψήφισαν. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, διότι την Δευτέρα ματαιώθηκε η Δημοτική Επιτροπή, πηγαίνει για αύριο Τετάρτη. Αυτή είναι η εισήγηση. Σοβαρά μιλάτε ότι αυτή είναι η εισήγηση. 4.374.224 διαγωνισμός, δηλαδή ουσιαστικά 4 εκατομμύρια και αυτή είναι η εισήγηση 5 λέξεις, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Αυτή είναι η εισήγηση στο Δήμο. Συγχωρείτε, αυτά είναι πρωτόγνωρα τα οποία συμβαίνουν. Είναι πρωτόγνωρα, αυτά δεν έχουν λογική. Εδώ μία σύμβαση κάνεις 30.000 και έχεις μία εισήγηση η οποία είναι αναλυτική. Και ερχόμαστε να δώσουμε 4,5 εκατομμύρια σε διαγωνισμό για να κάνει τι, ποιος, με τι, τι περιλαμβάνει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι δημοτικό σύμβουλο και παίρνω αυτή την εισήγηση, 4,5 εκατομμύρια, σοβαρά μιλάτε. Είναι πράγματα αυτά. Έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα στο Δήμο της Ρόδου. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και δεν τα διαβάσα. Πήρανε χθες την εισήγηση η Δημοτική Σύμβουλη. Η Ενεργεία Δημοτική Σύμβουλη. Δεν τα βλέπετε αυτά. Σοβαρά. 30 χιλιάρικα κάνεις μία και έχεις αναλυτική τεκμηρίωση. 4,5 εκατομμύρια, δηλαδή ουσιαστικά εμείς δεν είχαμε χρήματα. Λέγαμε θα τρέξουμε στο Δήμο, θα μπούμε σε προγράμματα. Μετά πού θα μείνει χρήμα? Πώς θα μείνει χρήμα? Γι' αυτό έχουμε αυτά τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν. Μην πιάσω τώρα τα έργα τα οποία ουσιαστικά είναι βαλτωμένα. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια βαλτωμένα όλα. Ερχόμαστε δηλαδή και πάμε από εργολάβο σε εργολάβο. Έχουμε ουσιαστικά υποκαταστήσει το Δήμο της Ρόδου με εργολάβους ΑΕ. Όλα σε εργολάβους πάνε. Και μετά έρχεται μια κριτική από την περιφέρεια και ενοχλεί, λέει, μα 1.300 άτομα έχετε. Και τι κάνουν οι δημοτικοί υπάλληλοι? Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες. Αλλά όλα σε αυτά τα ποσά. 4,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία εισήγηση. 5 λέξεις δεν έχω και μπροστά μου. Αυτή είναι η μία σελίδα εδώ που βλέπετε, υπηρεσίες λειτουργίας. Μένω εδώ γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και η δεύτερη σελίδα είναι αυτή. 5 λέξεις. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι ουσιαστικά αξιοδοτούν κτλ. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος και ο εντεταλμένος Μεσονικής Πόλης και Μνημείων. Έτσι θα κάνετε δουλειά στη Μεσονική Πόλη? Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει δουλειά? Αυτή είναι η εισήγηση για 4,5 εκατομμύρια? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Λειτουργία, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση, λειτουργία συστημάτων εισόδου-εξόδου για τη Μεσονική Πόλη, 896.000 ευρώ. Ακούστε ποσό. 896.000 ευρώ. Όλα από την αρχή. Ήταν η γκάφα που σας είπα κάνει ο προηγούμενος, ο οποίος ήταν πολύ έξυπνος και πολύ ταξιδεμένος. Και εκεί πήγε και ξύλωσε την κεντρική μπάρα, όπως είναι οι βυθιζόμενες όλες τις ιστορικές πόλεις, ό,τι χωριό υπάρχει στην Ευρώπη, το οποίο έχει μια ιστορική, αν θέλετε, αξία δηλαδή, και έχει μια λογική διάσωσης. Και πήγε και βάλει τις μπάρες στις κάθετες που είναι του σπιτιού, δηλαδή, αυτή που μπαίνει σε κάτι πάρκινγκ. Πενούσαν οι πιτσιρικάδες, τις πάγανε με τα μηχανάκια μέσα έξω. Μετά βάλαμε την ασφάλεια, υποτίθεται την ασφάλεια. Για να πιάσει το μηχανάκι, τα οποία μηχανάκια βέβαια, όποιο βρει ο χάρη στη Μεσαιωνική Πόλη, όποιο βρει ο χάρο. Τα delivery πηγαίνουν, έρχονται, δεν καταλαβαίνουν, φοράνε και τα κράνη, είτε Πακιστανό είναι, είτε Αφγανό είναι, είτε στο Ναρδιακό είναι, δεν καταλαβαίνει ποιο είναι, πηγαίνουν, έρχεται, δεν καταλαβαίνει, θερίζει. Ποιοι μπαίνουν στην παλιά πόλη, άλλη ιστορία. Όποιο θέλει μπαίνει. Όποιο θέλει μπαίνει. Και βγήκαμε να κάνουμε ανακοίνωση στην αρχή, τι λέμε? Απαγορεύονται, μα πάντα απαγορευόταν, πάντα η ίδια η ιστορία ήταν. Και έρχομαι και σε αυτό το οποίο έλεγα, ας το Δήμο της Ρόδου, και κλείνω, θα το πιάσω αύριο. Ας το Δήμο της Ρόδου. Ο αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Ηλίας Βαζούρας, τι κάνει για τη Μεσονική Πόλη? Γιατί η ιστορία για το να γίνει, πες το αστυνομικό τμήμα, ήταν δική μας εισήγηση. Δεν έγινε τίποτα. Ποια προγραμματική σύμβαση τώρα? Εδώ μοιράζουμε εκατομμύρια χωρίς τίποτα.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
8: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
7: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
8: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
7: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
8: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
7: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
8: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ είμαστε, συνέχεια στην εκπομπή. Να δούμε τελικά ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα στην επικαιρότητα. Και νομίζω, αγαπητοί μου φίλοι, πως μπήκαμε για τα καλά πλέον σε προεκλογική περίοδο. Εδώ δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, αλλά θα προτάξουμε

0: να γυρνάνε. Υπάρχει ένα θεματάκι εδώ, φαίνεται, χαλάει την αισθητική. Αν σκεφτεί όμως κανείς, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει αυτό για την πατρίδα μας, αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και δεν πειράζουν καθόλου την υγεία μας. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε στο σημείο, ξέρετε, είμαστε περίεργος λαός όμως, έτσι, να προτιμάμε τελικά το φουγάρο, το κάρβουνο, το λιγνίτι και όχι το νέο ολό. Εν πάση περιπτώσει, άντε λοιπόν να τις κάνουμε υπεράκτιες τις ανεμογεννήτριές μας, να τις βάλουμε στη θάλασσα, ίσως με αυτόν τον τρόπο να πούμε, αλλά και εκεί κάποιοι θα βρεθούν να διαμαρτυρηθούν, κάποιοι ψαράδες ενδεχομένως θα ενοχληθούν, μπορεί να ενοχληθεί και κανένα γκαζάδικο πλοίο του Μαρινάκη, να τις πάρει μπροστά του, να τις πετάξει όλες κάτω, ξέρω εγώ, όλα να τα περιμένεις από αυτόν εδώ. Λοιπόν, ο Κλεάνθης Λοΐζος είμαι. Μαζί με τον Βασίλη Χατζιάνου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Και είπα τώρα ο Μαρινάκης. Εντάξει, είδες λοιπόν. Στην τύχη τώρα, έτσι μου ήρθε τώρα το όνομα αυτό του εφοπλιστή μας. Που έχει και το Μέγκα, τα συγκροτήματα, τα νέα, το βήμα που βοηθάνε την ελληνική κοινωνία. Το θεάριστο έργο το οποίο επιτελούν είναι τεράστιο. Το σωστό, το έργο της σωστής ενημέρωσης. Να μην τα κρύβουμε και αυτά, να τα λέμε, Βασίλη μου. Μπορεί, ας πούμε, να ενοχλείται ο Μαρινάκης άμα δει ανεμογεννήτριες με στη θάλασσα. Αυτός έχει γκαζάδικα, μεταφέρει πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έχει, μάλιστα, κατάλαβα. Τι θα γίνουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε. Όταν παράγουμε τώρα ενέργεια από τον έολο, σκεφτήκαμε τον εφοπλιστή μας μετά.
1: Αντιδράσεις.
0: Σκεφτήκαμε μετά το φίλο μας τον Πούτιν, που μας πουλά στην Ευρώπη τους υδρογονάνθρακές του, το φυσικό αέριο. Τυχαία, νομίζω, ο Βελόπουλος. Νοιάζεται ο άνθρωπος, νοιάζεται τα αδέρφια μας, το ξανθό γένος. Όλοι πρέπει να έχουμε κάποιοι. Ε,
1: όχι.
0: Μα ξέρω εγώ.
1: Καθόλου τυχαία.
0: Λοιπόν, μπάσει περιπτώσει, το θέμα είναι ότι επηρεάζεται μια τοπική κοινωνία, όχι της Ρόδου, γενικώς δηλαδή, κάθε τοπική κοινωνία, γιατί βλέπω ότι αυτές οι αντιδράσεις καλά κρατούν. Κατάφερε πάντως ο Βελόπουλος τότε με τα ξυλόλια, έπεισε όλη την κοινωνία ότι υπήρχαν ξυλόλια. Τώρα έχει πείσει όλη την κοινωνία ότι οι ανεμογεννήτριες κάνουν κακό. Εντάξει. Κάτι προφανώς περισσότερο γνωρίζουμε εμείς από τους βορειοευρωπαίους που έχουν λύσει το ενεργειακό τους πρόβλημα εντελώς, μα εντελώς δώρο από το Θεό. Αλλά το πιο σημαντικό όμως, κυρίες και κύριοι, είναι το κυρίαρχο στοιχείο του λαϊκισμού, ο οποίο έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας. Και όταν λέω για λαϊκισμό, να ξεκινήσω να σας πω κάτι. Έβλεπα χθες ένα σποτάκι το οποίο ετοίμασε, το οποίο κυκλοφορεί, του Αλέξη Τσίπρα. Και λέω, Θεέ μου, Παναγιά μου, μιλούσε για τα κερδοσκοπικά φανς. Ποιος ο Αλέξη Τσίπρας, αυτός δεν υποψήφισε. Με δικό του νόμο δουλεύουν αυτά τα φανς τα οποία είναι κερδοσκοπικά. Μιλούσε μάλιστα και για τον αναβαλλόμενο φόρμα, και αυτός δικός του νόμος είναι. Το Αλέξη Τσίπρα είναι και αυτός. Τι να πω, ρε παιδί μου, σε τι κόσμο ζούμε, να πούμε. Είδατε όμως τράσους που το έχουν κάποιοι άνθρωποι. Α, Βασίλη, είπε και κάτι άλλο για τις χρεώσεις, λέει, των τραπεζών. Αυτά έλεγε ο Τσίπρας για τις χρεώσεις των τραπεζών.
1: Είναι δικά του όλα αυτά.
0: Δεν κατάλαβες. Ο Μητσοτάκης, αυτή εδώ η κυβέρνηση, κατέβασε την χρέωση των τραπεζών, τη μείωσε κατά τα 2/3, έμεινε μόνο το 1/3. Δηλαδή, στα χρόνια του Τσίπρα ήταν 3 φορές μεγαλύτερα.
1: Είχαμε μεγάλες χρόνες. Ναι. Λοιπόν, και τώρα κουνάει το δάχτυλο.
0: Βέβαια, έτσι γίνεται. Κουνάει το δάχτυλο. Ελλαδάρα είναι αυτή, εντάξει.
1: Okay.
0: Ρώτησαν μια γυναίκα, λέει, μια γειτόνισσα. Λέει, την ακούω, λέει, να λέει γειτόνισσα. Α, πάλι, εντάξει, λέει, δεν έχω παράπονο, λέει, και το 19 και το 23 Μητσοτάκη λέει ψήφισα, αλλά ξέρω εγώ, βρε παιδί μου, καλά τα πάει, δεν λέω, αλλά πολύ δεν πάει τώρα να εκλεγεί ξανά. Και της λέει ο άλλος ο γείτονας, ναι, λέει, αν κουράστηκες να τον λέει, ναι, λέει, πρέπει να αλλάξει αυτή και κανένας άλλος. Λέει, έχεις κανένα παράπονο? Όχι, λέει, μια χαρά είναι, λέει, και η σύνταξή μου, λέει, ανέβηκε.
1: Okay, να έρθει κάποιος, ναι, να έρθει κάποιος άλλος. Τι θα γίνει μετά?
0: Λοιπόν, χθες έγινε το «Έλα να δεις», Βασίλη μου, στην Νότια Ρόδο. Έγινε το «Έλα να δεις». Πραγματικά δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, να νομοθετεί το ΠΑΣΟΚ. Νομοθετεί το ΠΑΣΟΚ και αφαιρεί από την τοπική κοινωνία, δηλαδή από την αυτοδιοίκηση, το δικαίωμα η γνώμη της να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Το αφήρεσε. Ο νόμος του Γιώργου του Παπα... Θα μου πεις τώρα, ΠΑΣΟΚ είναι αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει. Έκανε ένα νόμο, ήθελε να το κάνει πιο γρήγορο. Ο Γιώργος Παπανδρέου πάντα είχε αδυναμία στην πράσινη, ας πούμε, ενέργεια, έτσι, στις

0: βιώσιμες πηγές. Και μάλιστα, αυτό τώρα βέβαια τώρα το Πασόκ ξεσηκώθηκε και λέει, σου λέει τι γίνεται. Το είδαμε χθες όπως το εκπροσωπούσε στην τοπική συνέλευση ο βουλευτής, ο δικός μας, ο κ. Νικητιάδης. Κάποιοι προφανώς επένδυσαν ότι σου λέει εντάξει δεν βαριέσαι, όταν λέμε κάτι δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να λέμε πάντα την αλήθεια. Πιθανολογώ τώρα εγώ ότι μάλλον κάπως έτσι πρέπει να σκέφτονται στο Πασόκ, γιατί το Πασόκ, μην νομίζετε. Αρχίζει πλέον και σιριζοποιείται, σας είπα προηγουμένως για το Τσίπρα, για να καταλάβουμε δηλαδή σε ποια ρότα είναι και το Πασόκ σήμερα. Κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο συμβαίνει. Έλα όμως που έκαναν το λάθος να δουν μπροστά τους Φάντι Μπαστούνι, τον Περιφερειάκη, τον Χατζημάρκο, ο οποίος γνωρίζει ο άνθρωπος πώς έχουν τα πράγματα, και σου λέει για σταθείτε ρε λεβέντες. Και όχι τίποτα άλλο, στοχοποίησαν και την περιφέρεια. Να στοχοποιούσαν την κυβέρνηση μόνο. Λες εντάξει, ας πούμε, πώς θα, σιγά ποια κυβέρνηση θα έρθει τώρα στην τοπική, στο τοπικό, στη συνέλευση που γίνεται στην Καταβιά, ας πούμε, ο κόνσολος ο Κακόμοιρος τι να κάνει μόνος του, να πούμε, το βάρος είναι μεγάλο στις πλάτες του, δεν μπορεί να το σηκώσει, είναι δυσβάσταχτο η αλήθεια να λέγεται. Όχι όμως ρε παιδιά, να πούμε, να ταχώνεις και στην περιφέρεια, σου λέει ο Χατζημάρκος, φρικάρει βλέποντας όλη αυτή εδώ την ιστορία. Θέλετε να πάρουμε μία γεύση, αγαπητοί μου φίλοι, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, γιατί σε λίγο θα τον φιλοξενήσουμε, θα τον έχουμε διαζώσεις πλέον κοντά μας. Πάρτε μία γεύση, αγαπητοί μου φίλοι, αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε. Πάμε.
1: Με το νόμο 4014 του 2011 αυτή η γνώμη πήγε στα σκουπίδια και έγινε αποδεσμευτική, έγινε γνωμοδοτική. Το 2011, αγαπημένο μου Γιώργο, ήσουν υπουργός. Στη Βουλή το ψήφισε στο νόμο που ευνούχησε την αυτοδιοίκηση και τη γνώμη της περιφέρειας. Ο νόμος αυτός μας ακύρωσε. Σήμερα μου λέει λοιπόν ένας βουλευτής που σε προσωπικό επίπεδο τον τιμώ απόλυτα. Μου λέει δώσ' τη μάχη απέναντι στο νόμο που εγώ θεσμοθέτησα. Όχι, δεν το δέχομαι. Και το λέω δημόσια. Δεν το δέχομαι από εσένα που ψήφισε τον νόμο. Θα μου το πει η κυρία εδώ, ο κύριος, ο καταβενός, ο συμπολίτης μου, και θα το απαντήσω. Σε αυτόν που μου αφαίρεσε τη γνώμη μου, δεν μου λέει σήκω πάνω πες τη γνώμη σου. Δεν μπορεί να μου το πει αυτός που το ψήφισε. Αυτός που υπέγραψε τον 40-14 του 11 και ευνούχησε, όχι μόνο εμένα, και σας όλους. Όλες. Έτσι εξαφανίστηκε από την εξίσωση η τοπική κοινωνία. Ευνουχίστηκε η αυτοδιοίκηση, μας αφαιρέθηκε ο λόγος, μας αφαιρέθηκε η υπογραφή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι πολιτικός στιγοδιοκτισμός. Μπορεί να δίνεις ένα όπλο σε κάποιον, την εντολή να πυροβολήσει και να μου λες εμένα γιατί το χέρι σου δεν σταματάει τη σφαίρα. Όπλησες το σύστημα για να με πυροβολήσει. Δεν είμαι υπόλογος γιατί δεν έχω βιονικά χέρια να σταματήσω τη σφαίρα. Από το πιστόλι που όπλησες το έδωσες και έδωσες και την εντολή. Ο καθένας σε αυτόν τον τόπο έχει ένα ρόλο. Δεν είμαι στο κοινοβούλιο, δεν ήμουν ποτέ, δεν ήθελα να είμαι. Σέβομαι, τιμώ απόλυτα τους ανθρώπους που είναι εκεί. Δεν με χωρίζουν κομματικές ταυτότητες από αυτή τη μάχη. Εγώ αυτό το διαχωρισμό δεν το κάνω. Μπορώ να σταθώ και να περπατήσω δίπλα σε αυτόν που ψηφίζει το ό,τι η καρδιά του, ό,τι λέει η καρδούλα του, εάν συμφωνώ. Αυτό έχω ζητήσει αυτά τα 10 χρόνια από την κοινωνία, γι' αυτό με έχει εμπιστευτεί. Έτσι θα συνεχίσουμε. Η μάχη μας κατά των ανεμογεννητριών παντού, ούτε μία δέχομαι με καμία μελέτη φέρουσας ικανότητας, θα είναι για να μεταφερθούν και τα υφιστάμενα πάρκα ανεμογεννητριών από όλα τα νησιά μέσα στο Αιγαίο. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών, το αποδεικνύουμε με το βιογραφικό μας, με την πρότασή μας, με την καθαρότητα της πρότασης αυτής, και δεν θα δεχθώ ξανά τη στοχοποίηση με κομματικό κίνητρο, μικροπολιτικό και από χώρο τον οποίο σέβομαι με, αλλά ήταν αυτός που μου έκοψε το χέρι που κρατούσε το στυλό. Αυτό δεν θα το δεχτώ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καταλάβατε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Δηλαδή, και αυτός ο άνθρωπος τώρα βγήκε έξω από τα ρούχα του. Σου λέει, ρε μπαγάσιδες. Και μόνο μόνος μου. Και λίγη ντροπή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά τώρα. Πάμε στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Περιφερειάρχα μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Λουίζο, και σε εσάς και στους ακροατές σας και τηλεθεατές σας.
0: Εκνευριστήκατε λιγάκι χθες, έτσι?
2: Εντάξει κύριε Λουίζο, το θράσος, το πολιτικό θράσος και ο πολιτικός στοιχοδιοκτισμός πρέπει να έχει ένα όριο. Πρέπει να έχει ένα όριο. Και δεν έχουμε χάσει όλη τη μνήμη μας σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, επί μία ολόκληρη εβδομάδα έχουμε στοχοποιηθεί από τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Νικητιάδη, γιατί θεωρώ ότι οι εν Αθήνες ευρισκόμενοι συνάδελφοί του, στελέχοι του ΠΑΣΟΚ, από τον ίδιο παρασύρθηκαν. Δεν έχω την απέτηση από αυτούς να ξέρουν απ' έξω όλα τα θέματα της Ρόδου. Ο τοπικός βουλευτής ξέρει τα θέματα αυτού του τόπου. Λοιπόν, και είχα επιλέξει επί μία εβδομάδα ολόκληρη να μην τοποθετηθώ. Προσωπικό επίπεδο δεν τοποθετήθηκα. Και πάμε στην λαϊκή συνέλευση της Καταβιάς, όπου οι κάτοικοι έχουν συγκαλέσει μια λαϊκή συνέλευση για να πούνε την αγωνία τους. Λοιπόν, και επαναλαμβάνει εκεί τα ψεύδη και όλο αυτό τον τυχοδιοκτισμό που διακινούσε την προηγούμενη εβδομάδα, την επανέλαβε. Σαν να μην έχει μάθει τίποτα, σαν να μην έχει ακούσει τίποτα, σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτα και σαν να έχουμε πάθει όλη την πολιτική αμνησία που έχει πάθει ο ίδιος. Δεν έχουμε πάθει πολιτική αμνησία όλοι. Λοιπόν, και πήγε εκεί με το μανδύα, τι έγινε εδώ, χωρίς τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς τη φωνή του τόπου.
0: Ο νόμος χωρίς... αυτός του 2011 δηλαδή, ναι, αφαιρούσε, ναι, εντελώς, ναι, το δικαίωμα από εσάς.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, λοιπόν, τότε, μέχρι τότε δηλαδή υπήρχε η άποψή σας, δεν ήταν απλώς νομοδοτική. Βέτο, δηλαδή ήταν δεσμευτική.
2: Είχαμε βέτο.
0: Και με τον νόμο Παπανδρέου τότε, ναι, έγινε... Ναι. Λέτε ό,τι θέλετε, αέρα πατέρα, δεν έχει καμία αξία ο λόγος σας.
2: Παπα Κωνσταντίνου, υπουργός περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, υφυπουργός ο Γεώργιος Νικητιάδης.
0: Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός.
2: Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός. Λοιπόν, και φέρανε αυτό το νόμο το 40-14 για να επιταχύνουν τις ανεμογεννήτριες τη διαδικασία τους και να ξεκολλήσουν τις αιτήσεις.
0: Εγώ είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών, κύριε Περιφερειάρχα μου.
2: Ωραία, καλώς. Ναι. Δικαίωμά σας. Ναι. Δεν κάνω ακριβώς κριτική. Λέω το εξής. Στις δημοκρατίες όμως ο καθένας έχει την άποψή του και την υπερασπίζεται. Έτσι. Αυτό έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν λέω σε κάποιον καλός είσαι με αυτή την άποψη ή κακός είσαι με αυτή την άποψη. Λοιπόν, έχεις το δικαίωμα να έχεις όποια άποψη θες.
0: Σωστό.
2: Να κοροϊδεύεις κατάμουτρα την κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις το δικαίωμα.
0: Είναι μια γενικότερη στάση που κρατάει.
2: Αυτό έκανε ο Γιώργος Νικητιάδης. Και έρχεται στην Λαϊκή Συνέλευση μπροστά μου, να επαναλάβει τη λέξη, τις κατηγορίες προς την περιφέρεια. Δεν δέχομαι οδηγίες από αυτό που άνοιξε την Κερκόπορτα. Από αυτόν που κατήργησε τη φωνή της τοπικής κοινωνίας, δεν δέχομαι.
0: Ξέρετε κάτι, έπιασε τα αυτή μου, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος, να λέει ο κύριος Νικητιάδης ότι τον ψήφισε τον νόμο αυτό και η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν πρέπει να τον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, και διερωτώ με πόσο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκεί, παρόντος του κυρίου Κόνσολα έγινε αυτή η συζήτηση, δεν βγήκε να του πει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τον ψήφισε αυτόν τον νόμο. Γιατί διακινούν ψέματα στην κοινωνία? Πού τι σταματήσει?
2: Ψευδές είναι γι' αυτό. Σωστά το εντοπίσατε.
0: Σωστό είναι τελικά.
2: Ψευδός
0: δεν το ψήφισε
2: ότι
0: η Νέα Δημοκρατία.
2: Δημοκρατία ψήφισε το 40-14.
0: Δεν το ψήφισε. Ήταν τότε που το έλεγαν του Παπανδρέου πράσινα άλογα, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι. Αυτό ψευδές είναι. Αυτή είναι η άποψη κάποιου για τις τοπικές κοινωνίες. Ότι μπορεί να το σεβασμός στην τοπική κοινωνία, όταν είσαι ενώπιον της, λες την αλήθεια.
0: Ακριβώς.
2: Να λες την αλήθεια. Λοιπόν. Εγώ δεν το διέψευσα.
0: Εσείς λέτε οι ανεμογεννήτριες να πάνε στη θάλασσα, έτσι όπως το έχω δει. Στη Δανία, στην Αυστρία, στη Βόρεια.
2: Έχουμε ξεκάθαρη θέση. Εσείς μου είπατε είστε υπέρ των ανεμογεννήτριων.
0: Βεβαίως.
2: Εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε πει...
0: Είναι ό,τι πιο αθώο, δηλαδή τηρουμένων των αναλογιών, συγκρίνοντας το με τα φουγάρια και τους καπνούς και τον καρκίνο, είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών.
2: Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι, και στις ανεμογεννήτριες. όχι πάνω στο σώμα των νησιών μας,
0: αλλά στη θάλασσα μας.
2: Ο άνεμος αυτός ο υπέροχος που κινεί αυτά τα πτερύγια υπάρχει και που υπάρχει στα νησιά μας.
0: Οι μετρήσεις δείχνουν ότι και στη θάλασσα είναι κάτι ανάλογο.
2: Ο ίδιος άνεμος είναι.
0: Ναι, αλλά εκεί μήπως ενοχληθεί μετά κανένας μαρινάκης, μήπως κανένα πλοίο του σκοντάψει πάνω σε κανένα.
2: Καλά τώρα, μπορούν να χωροθετηθούν τα πάρκα.
0: Αυτό να μου πείτε. Να.
2: Λοιπόν, από εμάς ξεκίνησε, κύριε Λουίζο. Ναι. Και είπαμε καμία. Προσέξτε πως η ασχετοσύνη και η διάθεση να παραστήσεις κάτι που δεν είσαι, πώς μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή έναν τόπο. Και αυτό είναι πια πάρα πολύ επικίνδυνο σαν πολιτικό φαινόμενο. Mm-hmm. Μας κατηγορούν, ο κύριος Νικητιάδης μας είπε κιόλας, γιατί δεν κάνατε μελέτη φέρουσας ικανότητας. Και απαντώ.
0: Τι είναι η μελέτη φέρουσας ικανότητας?
2: Δηλαδή να δείτε πόσες χωράει το νησί.
0: Α.
2: Λοιπόν, εδώ δείχνει και πόσο επικίνδυνο είναι στην πολιτική να κάνεις πολιτική της φωτογραφίας, της ατάκας και της εξυπνάδας και να μην είσαι υπεύθυνος, σοβαρός όταν χειρίζεσαι τόσο σοβαρά θέματα. Σε ένα νησί με έκταση 1440 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εάν κάνεις μελέτη φέρουσας ικανότητας που υπάρχει και αυτό δεν ήξερε και δεν έχει γίνει από εμάς, αλλά υπάρχει, θα σου βγάλει ότι η χωρητικότητα είναι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες.
0: Α, περισσότερες δηλαδή.
2: Προφανώς, είναι 1440 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Που σημαίνει πολύ περισσότερες,
2: λοιπόν,
0: μάλιστα.
2: Εκατοντάδες. Και υπάρχει αυτή η μελέτη. Λοιπόν,
0: ποιο είναι το επιχείρημα του, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν...
2: Εμείς λέμε, σε εμάς λέτε να κάνουμε μελέτη φέρουσας ικανότητας που να αποδεικνύει τις εκατοντάδες που χωράει το νησί, όταν λέμε καμιά. Εμείς λέμε μηδέν. Ότι δεν πρέπει αυτές οι φαραωνικές κατασκευές, γιατί προσέξτε,
0: τεράστιες είναι αυτές τώρα οι αλήθεια,
2: κύριε Λοΐζο,
0: ναι.
2: Δεν είναι των 30 μέτρων
0: είναι
2: που ήταν
0: 100
2: παλιά.
0: Τόσο μέτρων, ναι.
2: Είναι 150 μέτρα, 140 μέτρα, ουράνο, 160, 170,
0: ουράνο,
2: με διάμετρο έλικα 110 μέτρα. Αυτές οι ανεμογεννήτριες αλλοιώνουν το περιβάλλον καθοριστικά, δημιουργούν μικροκλίμα.
0: Κατάλαβα.
2: Γύρω από αυτές.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να πάει στο σώμα των νησιών επάνω, σε κανένα μας νησί. Υπάρχει μεγάλη πίεση για ανεμογεννήτριες σε όλα μας τα νησιά. Δεν έχουμε μόνο στη Ρόδο εμείς το θέμα στα περιφέρεια.
0: Το κόστος στη θάλασσα είναι πολύ πιο πάνω, πολύ πιο ακριβό.
2: Μπορεί να είναι, αλλά αυτό δεν αφορά εμάς.
0: Δεν αφορά εσάς.
2: Αυτό είναι να λυθεί, αυτό πρέπει να λυθεί σαν εξίσωση από αυτούς οι οποίοι υπολογίζουν τα συν και πλην την ωφέλεια κόστους στην ανεξαρτητή.
0: Αυτές οι ανεμογεννήτριες που υπάρχουν τώρα, τι ύψος έχουν εκεί στον Ατάβερο
2: Λόγκα? 40 μέτρα.
0: Άρα μιλάμε δηλαδή για 3-4 φορές μεγαλύτερο ύψος.
2: 4 φορές μεγαλύτερο. Λοιπόν, λοιπόν το 2011, ενώ οι τοπικές κοινωνίες είχαμε φωνή, ενώ είχαμε αποφασιστικό λόγο, κάποιος μας το αφαίρεσε,
0: ναι.
2: Έδωσε κάπου ένα όπλο, έδωσε την εντολή να μας πυροβολήσουν. Σήμερα μας κάνει παρατήρηση γιατί δεν σταματάμε με τα χέρια μας.
0: Επειδή δεν σφαίρα... έχουμε την απάντηση του κυρίου Νικητιάδη, τι απήντησε πάνω στο θέμα αυτό?
2: Η σφαίρα αυτή απήντησε αυτά όλα που αποδεικνύουν αυτό που εγώ λέω πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Ο πραγματικός πολιτικός τυχοδιοκτισμός. Και μια αιμονή να στοχοποιήσει ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Ενδεχομένως το πρόσωπό μου θέλει. Οκ, δεν με πειράζει με αυτό. Λοιπόν, λέει γιατί δεν προσφύγατε στα δικαστήρια. Η απόφαση που παρουσιάζει σήμερα στην κοινή γνώμη ο βουλευτής Νικητιάδης είναι η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών, αυτή που βγήκε τον Απρίλιο. Δεν του λες, Χριστιανέ μου, είσαι νομικός. Δεν προσβάλλουμε ποτέ τις γνωμοδοτήσεις. Προσβάλλουμε
0: ο νόμος προσβάλλεται.
2: Την άδεια, την αδειοδότηση. Όταν βγει αδειοδότηση, εάν υπάρχουν φορείς, κάτοικοι που προσφύγουν, εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους.
0: Η γνώμη είναι γνώμη, δεν πληρώνεις ΦΠΑ για αυτή.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές και σε πολλά νησιά το Κυκλάδο. Λοιπόν, και αυτό συμφωνήσαμε χθες και στην Καταβιά, στη Λαϊκή Συνέλευση. Με τα μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης, τους ανθρώπους που συμμετείχαν εκεί. Και την τοπική κοινωνία, το τοπικό συμβούλιο, τον πολιτιστικό σύλλογο της Καταβιάς. Λοιπόν, και τους ενδιαφερόμενους. Όλο αυτό είναι μια σπέκουλα πολιτική. Όλο αυτό ήταν μια σπέκουλα πολιτική εκ μέρους του, η οποία πραγματικά έρχεσαι και λες, κοίταξε, ο καθένας έχει ένα ρόλο σε αυτόν τον τόπο. Ο ρόλος σου ως βουλευτή μέσα να προασπίζεσαι και τα συμφέροντα του τόπου που σε έστειλε εκεί. Το 11 βολεύτηκες με την ιδιότητα του Υπουργού και ήθελες να διατηρήσεις την ιδιότητα αυτή, την προέταξες πάνω από το συμφέρον του τόπου που σε έστειλε εκεί, καταδίκασες τον τόπο, καταδίκασες την τοπική κοινωνία, αφαίρεσες τη φωνή που είχε η τοπική αυτοδιοίκηση και έρχεσαι σήμερα στο μνημόσυνο να κλάψεις πρώτος. Όχι, ο Φωνιάς δεν μπορεί να πάει στην κηδεία του θύματος του, του δολοφονηθέντος. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πάει. Αυτοί είναι κανόνες ζωής.
0: Τη φωνή την είχε η περιφέρεια ή και ο Δήμος.
2: Ορίστε.
0: Την είχε η περιφέρεια μόνο ή και ο Δήμος.
2: Οι περιφέρειες την είχαν.
0: Οι περιφέρειες, μάλιστα. Και οι νομαρχίες καλύτερα, μπορούμε να πούμε τότε.
2: Αλλά έπαιρναν πριν την εκδώσουν και την άποψη και της τοπικής κοινότητας και του Δήμου.
0: Και του Δήμου, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, υπήρχε σε τοπικό επίπεδο. Υπήρχε σε όλη την Ελλάδα, έτσι, δεν είναι μόνο σε εμάς. Υπήρχε σε τοπικό επίπεδο μια συνεργασία μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού σε αυτά τα θέματα. Άλλοτε ήταν ομόφωνη, άλλοτε δεν ήταν, αλλά υπήρχε, μια, υπήρχε και μια καθορισμένη πορεία για τη συνεργασία αυτή. Υπήρχε ένας δρόμος να περπατήσεις σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και ας την τοπική κοινωνία να αποφασίσει. Και ήρθε σήμερα, πώς γίνεται η τοπική κοινωνία να είναι αποκλεισμένη και πώς επιτρέπονται αυτά. Και η κυβέρνηση και η περιφέρεια, ποια κυβέρνηση και περιφέρεια, τι είναι αυτά που λες, τι φαντασιώσεις πουλάς πάλι στον κόσμο για να αποδείξεις τι, ότι εσύ είσαι ο ευαίσθητος σε θέματα δημοκρατίας, είσαι εσύ που την ισοπαίδωσες το 11, είσαι εσύ που την ισοπαίδωσες το 11 και τότε ήσουν άφωνος, τότε ήσουν αμουγκός, τότε ήσουν κουφός, γιατί σε βόλευε. Σε προσωπικό επίπεδο ή σε πολιτικό επίπεδο, ας το αποφασίσει αυτός. Σήμερα, μία συγγνώμη να αφήσει τα εγώ δεν μπαίνω σε προσωπικά και εγώ απλώνω χέρι βοήθειας. Ποιο χέρι βοήθειας απλώνεις, σε ποιον? Στον ακροτηριασμένο, μου κόψες το χέρι και τώρα λες πιάσε το δικό μου. Μου δεν μου άφησες χέρι.
0: Εννοείται, σου αφήρεσαν τη δυνατότητα να σκίσεις βέτο και λοιπόν, να πεις όχι.
2: Και ηρωνία από πάνω. Όχι, κύριε Λοΐζο, μια εβδομάδα μας διέσυρε. Με τα ψέματα του μας διέσυρε μια εβδομάδα, δεν θα απαντήσω.
0: Αναφέρεστε σε ένα δελτίο, προγενέστερο δελτίο τύπου, βέβαια, νομίζω. Ναι, μπράβο.
2: Την πρώτη του ανακοίνωση, κατάλαβα. Την δεύτερη ανακοίνωση, γιατί στην πρώτη ανακοίνωση λέει ανακαλέστε την απόφαση, μα δεν υπάρχει καμιά απόφαση για να ανακαλέσουμε. Μια γνωμοδότηση έχουμε και αυτή ήταν αρνητική. Και ενώ το αναγνωρίζει, όταν καταλαβαίνει την κάφα του, τι κάνει μετά, βάζει την τοπική νομαρχιακή του Πασόκ και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει η περιφέρεια δεν μπορεί να κοροϊδεύει άλλο. Τι λες, βρε. Τι λες βρε Θεοπαίχτη που δεν μπορεί η κοπεριφέρεια να κοροϊδεύει άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι πολιτική ζωή αυτό το πράγμα, κύριε Λοΐζο. Εγώ είμαι περήφανος να λέω κάτι. Ψέματα δεν χρησιμοποιούμε. Μόνο σκληρή απάντηση του Χατζημάρκου. Σκληρή απάντηση σε αυτό. Σε αυτό το πράγμα. Σε αυτή την πολιτική αθλειότητα. Είναι ψέματα αυτά. Είναι συκοφαντίες. Είναι παραπλάνηση. Είναι τυχοδιοκτισμός. Κοροϊδεύεις μια κοινωνία. Λοιπόν, κοροϊδεύεις μια κοινωνία. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, κύριε Λοΐζο, ποτέ. Παίρνουμε την ευθύνη, παίρνουμε και το κόστος των αποφάσεών μας και τις παρουσιάζουμε. Εμείς είπαμε είμαστε υπέρ των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Έχει ένα κόστος πολιτικό αυτό, γιατί υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας που δεν θέλει ούτε αυτό. Okay. Αναλαμβάνουμε το κόστος της άποψής μας, της απόφασής μας, παρουσιάζουμε και τα επιχειρήματά μας. Αυτό είναι δημοκρατία. Ο καθένας αποφασίζει. Ψέματα, συκοφαντίες, να πετάμε λάσπη σε οργανισμούς, σε ανθρώπους, σε πρόσωπα. Το έχουμε δεχθεί, το δεχόμαστε αυτό ως περιφέρεια, το δεχόμαστε από μια μερίδα η οποία... Και από μια ανίερη συμμαχία, πρέπει να σας πω.
0: Κοιτάξτε, εγώ είδα την κυρία Καραγιάννη να εξαιρεί τους παρόντες βουλευτές, δηλαδή τον κύριο Κόνσολο και τον κύριο Νικητιάδη, που σημαίνει ότι.
2: Η κυρία Καραγιάννη είναι υπέρ του μέγιστου κακού. ποιος μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο κακό στην περιφερειακή, τη σημερινή περιφερειακή.
0: Με αυτόν θα είναι προφανώς.
2: Με αυτόν θα είναι. Είναι φοβερό.
0: Δεν είχατε δηλαδή τη στήριξη του κυρίου Κόνσολα, αν κατάλαβα φοβερό, καλά, κύριε Χατζημάρκο.
2: Την είχατε.
0: Α,
2: λοιπόν, φοβερό κίνητρο να είσαι στην πολιτική. Έτσι, να μπει στην πολιτική. Το μέγιστο κακό υπέρ κάποιου. Φοβερό κίνητρο, έτσι. Ναι. Φοβερό κίνητρο αυτό της κυρίας Καραγιάννη.
0: Πείτε μας και για τον...
2: Γίνεται η πολιτική αποκάλυψη ενώπιον της. Λέει εξαιρώ τους παρευρισκομένους.
0: Καλά, ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα.
2: Εξαιρεί τους παρευρισκομένους. Δηλαδή, εξαίρεσε τον κύριο Νικητιάδη. Μη τυχόν και του αφαιρέσει κάτι από το μένος με το οποίο εκείνος επιτίθεται στην περιφερειακή αρχή και ενισχύει το δικό της μένος. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ας αποφασίσουν ποιος θα πάει με ποιον. Λοιπόν,
0: μάλλον τον έχουν βρει, μάλλον έχουν καταλήξει, απλώς δεν ανακοινώνεται.
2: Αφού έχουν καταλήξει οι άνθρωποι, ας εκτεθούν στην κοινωνία με τα υπέροχα επιχειρήματά τους, αυτά την κοροϊδία, τα ψέματα, την παραπλάνηση, τον τυχοδιοκτισμό τους. Ας εκτεθούν στην κοινωνία με αυτές τις αρετές.
0: Τι θα κάνετε σήμερα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριε Περιφερειάρχα? Γιατί υπάρχουν και άλλα που είναι εξίσου σοβαρά και σοβαρότερα.
2: Φιλοξενούμε εδώ στην περιφέρεια.
0: Έρχεται ο κύριος Φλωρίδης, έτσι.
2: Ναι, σε λίγο πιστεύω θα είναι εδώ. Έρχεται ο Υπουργός. Έχει συγκαλέσει ο ίδιος τη σύσκεψη και τη συνάντηση εργασίας προκειμένου να
0: παρθούν. Α, έχει ευαισθησίες η κυβέρνηση τελικά, βλέπω.
2: Καλά, εντάξει, εγώ άμα το πω.
0: Γιατί
2: εγώ,
0: ξέρω εγώ, εγώ ακούω την αντιπολίτευση να λένε.
2: Λοιπόν.
0: Α, πρωτοβουλία του κύριου Φλωρίδη είναι.
2: Για να δούμε τον οδικό χάρτη των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης στο νησί της Ρόδου. Το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται, το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι σε έχει χάλια, τα οποία δεν μας τιμούν. Είναι ένα κτίριο το οποίο ντροπιάζει και τον πολιτισμό.
0: Θα γίνει μετακατάσταση τελικώς.
2: Αυτό δεν είναι απόφαση που παίρνουμε εμείς. Σήμερα
0: την
2: απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σήμερα κάνουμε αυτή τη συνάντηση εδώ. Θα είναι και ο Δικηγορικός Σύλλογος και οι βουλευτές μας και συνεργάτες του Υπουργού. Υποθέτω και η διοίκηση του δικαστικού μεγάρου της ΡΟΒ, δηλαδή οι τοπικοί δικαστές, ούτως ώστε από κοινού να κάνουμε τη συζήτηση, να δούμε όλες τις επιλογές που υπάρχουν, να εξετάσουμε ποιο είναι το καλύτερος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, επιτέλους να βάλουμε το νερό στα βλάκι, να λύσουμε εμείς ως περιφέρεια. Μη έχοντες αρμοδιότητα σε αυτό, είμαστε όμως πάντα σταθερά υπέρ του να λειτουργήσουμε υπέρ της εξεύρεσης λύσης, να βοηθήσουμε όπου και όπως μπορούμε, όσο περισσότερο μπορούμε. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα και στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου. Το Σάββατο είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση και συζητήσαμε εκτενώς με τον πρόεδρο κύριο Καταβενάκη και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδους. Εγώ θα σας πω μόνο μία κουβέντα από αυτά που σε την πολύ ωραία συζήτησή μας. Okay. Ότι κοιτάξτε, είμαστε εδώ να βάλουμε όσο πλάτη μπορούμε να βάλουμε, όσο μεγαλύτερη, δεν το συζητάμε. Σε κανένα πρόβλημα του τόπου μας δεν έχουμε κρυφτεί και σε κανένα πρόβλημα κανενός νησιού μας, αλλά δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τη λειτουργία ενός άλλου οργανισμού. Το πρώτο λόγο έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι υπηρεσίες του. Μόλις αν τυχόν πετύχουμε και συμφωνία στο σχέδιο, ακόμα καλύτερα, με όποιο τρόπο μας ζητηθεί, εμείς ως περιφέρεια θα είμαστε παρόντες και σε αυτή τη.
0: Μακάρι, γιατί θα βοηθήσει με την κατάσταση, θα βοηθήσει, θα αποσυμφορήσει πολύ αυτό το ασφικτικό, ας πούμε, περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί στην πίσω κέντρο.
2: Θα αποσυμφορήσει, αλλά και θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ένα υπέροχο κτηριακό συγκρότημα. Γιατί το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου σήμερα στο κέντρο της Ρόδου, κύριε Λουίζο, δεν είναι ένα κτίριο.
0: Τι μπορεί να γίνει αυτό στη
2: συνέχεια?
0: Είναι
2: πολλά κτίρια τα οποία είναι συνενωμένα.
0: Τι μπορεί να γίνει με όλα αυτά?
2: Θα το δούμε. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Δήμαρχο, θα μιλήσουμε και με τον Υπουργό. Αν θα θέλουν να επιστρέψουν εκεί, θα πάνε κάπου μόνιμα αλλού. Δεν έχουμε απαντήσεις σε αυτά.
0: Αυτά τώρα ανήκουν στο υπερταμείο. Στο υπερταμείο ανήκουν όλα αυτά εδώ, ή?
2: Καλά, τα πάντα ανήκουν στο υπερταμείο. Καταρχήν στο υπερταμείο, μην ρωτάτε τι, όλα ανήκουν
0: όλα
2: στο
0: υπερταμείο.
2: Η χώρα ολόκληρη υποθηκεύτηκε από τους ευαίσθητους, έτσι.
0: Είναι αυτοί που θέλουν να τη σώσουν τώρα, υποθηκεύοντας την ξανά, αλλά δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να υποθηκεύσουν.
2: Αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να αποφασίσουμε να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Να πάρουμε τις αποφάσεις μας, να αρχίσει να αναλάβει ένα ρόλο ο καθένας από εμάς, ποια δουλειά θα κάνει ο καθένας. Ο Α, οργανισμός θα κάνει αυτό, β' οργανισμός το άλλο, γ' οργανισμός το άλλο. Να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με το καλό, όπως σε όλα τα θέματα στον τόπο μας, ένα-ένα παίρνουν το δρόμο τους, βρίσκουν, σχεδιάζονται λύσεις, υλοποιούνται λύσεις, βρίσκονται οι χρηματοδοτήσεις. Φτάνει να υπάρχει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για συνεργασία και διάθεση για προσφορά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Μου έκανε εντύπωση, κυρίες και κύριοι, έβλεπα έτσι μια δημοσκόπηση για τους ευρωβουλευτές μας. Και μου έκανε εντύπωση, να πούμε, το γεγονός ότι ο Γιώργος Αυτιάς, μιλάμε δηλαδή, σαρώνει. Σαρώνει. Έλεγε, ας πούμε, η δημοσκόπηση λέει ποιος είναι ο πιο δραστήριος από τους Έλληνες βουλευτές, θεωρείται πιο δραστήριος στην Ευρωβουλή. Και βλέπουμε, ας πούμε, ο Γιώργος Αυτιάς, πραγματικά δηλαδή, να χτυπάει διπλάσια δύναμη από το δοχείο, από τον δεύτερο που είναι ο Αρβανίτης. Αυτό είναι μια δικαίωση, γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για τα συμφέροντα της πατρίδας, γιατί φοράει την φανέλα της Εθνικής, αυτόν τον άνθρωπο σωστά και δικαιολογημένα έχει το αισθητήριο ελληνικός λαός. Θα μου πείτε όλοι? Όχι όλοι. Γιατί όσες αναρτήσεις κάνω και με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αφιά και βλέπετε, ας πούμε, τα εγκομιαστικά σχόλια, ας πούμε, του κόσμου στο πρόσωπό του κτλ. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, εντάξει, τους ξέρουμε αυτούς. Είναι οι συμμορίες όλες αυτές, τις μιζέρειες και τα λοιπά. Είναι αυτοί που σας έλεγα στην αρχή, που τραβάνε την Ελλάδα προς τα πίσω. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να δουν την Ελλάδα να προκόπτει. Όταν σε βλέπουν, ας πούμε, και είσαι δουλευταράς, προκομμένος άνθρωπος, εργάζεσαι και τα λοιπά, ενοχλούνται. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτοί. Και βλέπουμε τον Γιώργο τον Αθιά, τον βλέπετε, αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, θα δείτε τις μπάρες, ας πούμε, πάνω, ας πούμε, τις έχει κατατροπώσει ο Γιώργος Αυτιάς και ακολουθεί στα μισά του, έρχεται ο δεύτερος, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε, γιατί αυτά που σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, με τους Τούρκους αρχίζουν πλέον να είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περνάνε απαρατήρητα. Καλή σου μέρα, Γιώργο Αυτιά, τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα, Κλειάνθη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, μάχη, μάχη, μάχη κάθε μέρα με την κοινωνία. 29 του μηνός θα είμαι Ρόδο.
0: Άντε, Παναγιά μου.
3: Στη Σύνοδο των Περιφερειαρχών.
0: Ναι.
3: Ζήτησα έκτακτη επιδότηση στις περιφέρειες οι οποίες είναι κοντά στη Μικρά Ασία, στη Τουρκία. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησα. Το δεύτερο ήταν αύξηση χρηματοδότησης με δημιουργία ενός στόλου 100 σκαφών του λιμενικού, ειδικά για τα νησιά μας, λόγω του μεταναστευτικού. Εξελίξεις οι οποίες πρέπει,
0: Γιώργο,
3: να...
0: Γιώργο, πάρε το τηλέφωνο σε αυτή σου κανονικά, γιατί τα συστήματα που σου έχουν φτιάξει εκεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και πες τους να τα βελτιώσουν. Και άμα θέλουν know-how, έχουμε εδώ τεχνικούς να τους υποδείξουμε πώς θα τα κάνουν. Πάρε το τηλέφωνο στα αυτάκι σου, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι τώρα, ότι η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μην νομίζετε ότι όλα στην Ευρώπη είναι όλα τέλεια. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε τελικά την αποδοχή την οποία έχει ο Γιώργος Αυτιάς στην ελληνική κοινωνία. Και είναι πολύ υψηλή, καμία σχέση με όλους τους άλλους. Αυτό το οποίο πραγματικά είναι λυπηρό είναι ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο ή από κάτω. Πραγματικά δηλαδή, και δεν ξέρω, για τουρισμό πάνε κάποιοι. Εδώ και το χρήμα είναι πολύ, είδες χρήμα ο Ανδρουλάκης. Είδατε το χρήμα που, πότε πρόλαβε και έβγαλε τόσα εκατομμύρια αυτός ο άνθρωπος? Είναι, λέει, τα μισά το 1 εκατομμύριο, τα άλλα μισά πού είναι, σκέψου. Λοιπόν, Γιώργο Αυτιά, για να σε ακούσουμε τώρα, πρέπει να είσαι καλύτερα. Τώρα είσαι καλά.
3: Ακουγόμαστε καλύτερα, εντάξει.
0: Ναι, τώρα είσαι καλύτερα.
3: Μπράβο.
0: Τι μας έλεγες λοιπόν προηγουμένως, για επανέλαβε, σε παρακαλώ.
3: Ζήτησα λοιπόν από τον Επίτροπο παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης. Ζήτησα από τον Επίτροπο γρήγορες επιστροφές. Όταν έρχεται κάποιος τώρα από τη Σομαλία, από τη Λιβύη κλπ, δεν έχει ούτε χαρτιά, δεν έχει τίποτα κλπ, και έχει περάσει από 10 χώρες, προσέξτε, που όλες τον αφήνουν και περνάνε, αυτός δεν είναι μετανάστης, αυτός είναι οικονομικός μετανάστης.
0: Καθαρά.
3: Απλά δεν θέλει να μείνει.
0: Είναι λάθρομετανάστης, λάθρομετανάστης με τα όλα του.
3: Σκόπιμα, σου λέει, θα πάω εγώ στην Ελλάδα.
0: Εάν θέλει άσυλο, θα πάει στην πρώτη χώρα, να πούμε, που πατάει, εκεί θα ζητήσει άσυλο, όχι να πέρασε από 10 και να καταλήξει.
3: όχι από 10 χώρες και να κάνει και τον πονεμένο και τον στεναχωρημένο κλπ. Εδώ είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα και δεν χωράμε τώρα. Έλα. 20 εκατομμύρια Σομαλοί είναι ο τείος της Κρήτης. Εκεί τι κάνουμε. Καταλαβαίνετε. Το δεύτερο είναι ότι ζήτησα ενίσχυση όλων των περιφερειών. Περιφερειών σε ό,τι αφορά το τεράστιο αυτό θέμα του μεταναστευτικού. Και το άλλο το οποίο ζήτησα ήταν ενίσχυση της Frontex και παράλληλα προσλήψεις με εντοπιότητα. Δηλαδή, όσες προσλήψεις γίνουν της Frontex για τη Ρόδο, για παράδειγμα, αυτές...
0: Ναι, υπάρχει αυτές... το προτιμησιακό καθεστώς, ας πούμε, του ντόπιου,
3: μπράβο,
0: έτσι.
3: Μπράβο. Κατάλαβες, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αρκετοί νέοι θα βρουν εργασία και... Η μισθή της Frontex είναι και πάρα πολύ καλή, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν είναι
0: βλέπω μισθή. Τώρα η τηλεόραση μας δείχνει αυτή την δημοσκόπηση της Opinion, όπου στην κυριολεξία Σαρώνης η αποδοχή σου είναι τεράστια. Είναι διπλάσια από τον δεύτερο.
3: Ελκλέανθη, αυτό είναι του κόσμου. Αυτό είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου. Τίποτα δεν είναι δικό μου. Αυτό που αποτυπώνεται τώρα είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι όλο αυτό το οποίο ζω. Δηλαδή, από το Γιωργάκη ξεχάσαμε, δεν σε βλέπουμε στην τηλεόραση, μέχρι Γιώργο, συνέχισε αυτό που κάνεις. Εδώ, θα φανταστείς, Λεάνθη, έγινε το εξής φοβερό.
0: Τι?
3: Πιάνουνε γονείς και μου λένε, Γιώργο, όταν πεθάνουμε και έχουμε παιδί αμαία, τι θα γίνει? Και τι είπα, να βρεθούν λεφτά. Και από εκεί και πέρα, κάποιος θα το διαχειρίζεται. Σε πληροφορώ, έσανε να με φάνε. Τελειοαυτιάς, να κάνεις σπιναλόγγες, πράγματα.
0: Άκου να δεις.
3: Εάν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους σπιναλόγγα, εγώ δεν έχω σπιναλόγγα. Εμένα με πιάσανε, έχω ένα φίλο που έχει δύο παιδιά αμαία. Και μου λέει, Γιώργο, τι θα κάνω? Πάρα πολύ. Τι θέλω να πω? Υπάρχουν φωνές οπισθοδρόμησης. Υπάρχουν φωνές που δεν θέλουν το καλό. Δηλαδή, η Ελλάδα έβαλε στην Κάρπαθο αντιεροπορικά, σωστά?
0: Ναι. Αντιπυραυλικά.
3: Αν γινόταν αυτό, άλλη εποχή δεν θα γινόταν πόλεμος στην Τουρκία, τώρα κύθει η Τουρκία. Στείλαμε στην Κύπρο την καλύτερη φρεγάτα και τα καλύτερα αεροπλάνα. Έβγαλε κύθ η Τουρκία, λέξη η Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Ισχυρή Ελλάδα, δυνατή Ελλάδα. Το άλλο, όταν εγώ κάθομαι ως γενικός συγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και μιλώ με τους άλλους εστι, μου λένε Γιώργο, πώς τα καταφέρατε από μαύρο πρόβατο ή από κοράκι της Ευρώπης να γίνεται τι? Να γίνεται το περιστέρι της επιτυχίας. Εκεί λοιπόν τους εξηγώ ότι χρειάστηκε κόπος, χρειάστηκε αγώνας. Για να βγει ένα περίσσευμα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Επίσης και κάτι άλλο. Εγώ πρότεινα στον αξιότιμο κύριο Τσίπρα ένα βράδυ να βγούμε στην τηλεόραση. Εκείνος θα έρθει με το Βαρουφάκι και με τον Τσακαλώτο και εγώ θα είμαι μόνος μου. Θα κρατάω ένα χαρτί. Το τρίτο μνημόνιο. Γιατί μπήκαμε 99 χρόνια η Ελλάδα σε υποθήκη? Γιατί ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλο? 75 δις κοστίζει αυτός ο νόμος. Αν είχαμε 75 δις θα τον καταργούσαμε με τη μία. Γιατί πληρώνουμε τους ειδικούς φόρους που αυξήθηκαν δύο φορές επί Τσίπρα? Γιατί ο κόσμος χάνει τα σπίτια του με τους ηλεκτρονικούς προπολογισμούς του Τσακαλώτου? Για ποιο λόγο? Γιατί μέσα στο μνημόνιο λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά. Άντε τώρα, και να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να μας απαντήσει αν έχει πληρωθεί ένα ευρώ από το τρίτο μνημόνιο? Ο Μητσοτάκης πληρώνει ακόμα το πρώτο. Και το πληρώνουμε 10 χρόνια μπροστά. Για να είναι ελαφρωμένα τα παιδιά μας, να μην έχουν τι? Να μην έχουν πρόσθετα χρέη. Και λέει ο άλλος, πάει και πληρώνει 5 δις 10 χρόνια μπροστά, αντί για να πει ότι ναι, είναι για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου. Να μην είναι και αυτά υπερχρεωμένα. Γιατί λέει δεν μας τα δίνει? Από πού να σου δώσει?
0: Όλο αυτό το ποσοστό όλων αυτών εδώ των τύπων, που υποτίθεται ότι είναι Έλληνες και νοιάζονται, υποτίθεται και αυτοί για το συμφέρον της χώρας μας. Πόσο είναι? Πού κυμαίνεται αυτό το ποσοστό όλων αυτών?
3: Κοίταξε να δεις.
0: Είναι κανένα 30% ή ίσως είναι και περισσότερο?
3: Πολλοί λογαριασμοί είναι ψεύτικοι. Τώρα που θα μπει όνομα, τώρα που θα μπει όνομα, τώρα να δεις.
4: Θα τολμάει κανείς.
0: Στα social media εννοείς, έτσι.
4: Μπράβο. Βέβαια. Τώρα που θα μπει όνομα, βέβαια, θα σου πω κάτι.
0: Το βλέπω εγώ τι επιθέσεις, τι χυδαίες επιθέσεις μου κάνουν. Πραγματικά χυδαίες. Και είναι ψεύτικοι λογαριασμοί.
4: Μετά, αυτόματα, όποιος σου κάνει επίθεση πάει εισαγγελέα. Αυτόματα.
0: Αυτόματα.
4: Δεν χρειάζεται. Σου λέω, ήμουνα στο νοσοκομείο, στην εντατική, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι.
4: Πριν από 2 χρόνια. Και σε πληροφορώ ότι υπήρξε γυναίκα. Πρόσεξε. Γυναίκα το 12άνησα. Που μου είπε να ψοφήσεις και μη σε ξαναδώ ποτέ. Τη βρήκα. Της μίλησα στο τηλέφωνο.
0: Από ποιο μέρος ήταν, ήταν από το 12ανήσων, από ποιο νησί?
4: Δεν χρειάζεται. Μία και μοναδική. Μία. Μία και μοναδική. Γιατί όλες οι άλλες γυναίκες με λατρεύουνε. Μου ζήτησε 1000 συγγνώμη. Της είπα, έχεις παιδιά? Ναι. Τι συμβεί ποτέ στο παιδί σου και στον άντρα σου αυτό που συνέβη σε μένα? Λέει, ξέρετε, εγώ δεν είμαι από το ίδιο κόμμα με εσάς. Λέω, σε θέματα υγείας μπαίνει κόμμα, σύχαμα, κυρία μου. Κατάλαβες τώρα. Ναι. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ήταν και πολύ σπουδαγμένη η κυρία. Γι' αυτό.
0: Γιατί αυτό το μίσος, αυτό το μίσος που περνάνε τώρα και ξέρεις τι με στεναχωρεί. Ότι αυτό το μίσος, ενώ το ξέραμε ας πούμε σε όλους αυτούς τα γκρουπούσκολα, ας πούμε, τα άκρα δεξιά και τα άκρα αριστερά, τώρα περνάει σιγά σιγά και στο Πασόκ βλέπω. Και αυτό το οποίο μας έλεγε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, έγινε το κουκουέ του κέντρου τώρα το Πασόκ. Και εκεί υπάρχει μίσος. Είναι άσχημο πράγμα αυτό.
4: Τον Ανδρουλάκη, άστον, έχει προβλήματα. Ο Ανδρουλάκη ξέχασε να βάλει το εκατομμύριο τώρα. Άστον.
0: Καλά, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Πώς συγκέντρωσε? Και λέει τώρα, βγήκε χθες, το έκανε χειρότερο. Λέει τα μισά, λέει, τα έχω φέρει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει και άλλο εκατομμύριο. Πού είναι αυτά τα λεφτά, ρε παιδί? Πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά? Να μάθουμε, τα βγάλουμε κι εμείς, ρε παιδί.
4: Άκου. Δεν υπάρχει τώρα βγάζω και βάζω, γιατί όλες οι τράπεζες είναι συνδεμένες με την Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχει τώρα η έννοια ότι κάποιος έχει έξω...
0: αυτά έλεγε χθες πάντως.
4: Αφού δεν ξέρει οικονομία, μόνο
0: αυτό να πω.
4: Είναι, δεν είναι κακό παιδί, αλλά δεν ξέρει οικονομία. Τι να κάνουμε. Ξέρεις, εγώ τους αγαπώ όλους.
0: Το ξέρω, ναι. Τους αγαπάς όλους. Και αυτοί σε αγαπάνε. Σε λατρεύουν.
4: Τι να σου πω. Τι να σου πω. Από αγάπη άλλο τίποτα. Αλλά εγώ πάω με επιχειρήματα οικονομικά. Δεν πάω να χτυπήσω κάποιον και να του πω, ξέρεις, διάφορα σούξο-μούξο και τέτοια τα οποία θα του δημιουργήσουν πρόβλημα ή ηθικό ή οτιδήποτε. Λέω στον κύριο Τσίπρα, Αλέξη μου, ωραία, μας έβαλες στα μνημόνια. Γιατί μας έβαλες? Έλα λοιπόν να κουβεντιάσουμε. Έλα να κουβεντιάσουμε στη τηλεόραση. Δεν θα του πω εγώ ποτέ, α, και λοιπά και λοιπά.
0: Σου απήντησε?
4: Σιγά να μην μου απαντήσει.
0: Ναι, βέβαια.
4: Κατάλαβες?
0: Σιγά. Διότι
4: δεν μπορεί να βγαίνεις στον ελληνικό λαό και να λες, θα παίζω εγώ με το ταμπούρλο το δικό μου και την ίδια στιγμή ενώ λες...
0: Τελικά μετανόητος είναι, δεν έχει βάλει καθόλου μυαλό, έτσι.
4: Να λες go back κυρία Μέρκελ και απ' την άλλη να συναντιέσαι με τον πρέσβη της Γερμανίας.
0: Πάντως δεν είναι κρίμα τώρα ο Τσίπρας τώρα να είναι πάνω από το... Δηλαδή είδα την πρώτη δημοσκόπηση να είναι ο Τσίπρας πάνω από τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι λυπηρό, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχει μάθει πια ο ελληνικός λαός στη Τσίπρας. Και τον έβαλε πάνω από το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη. Τι να πω, ρε
4: παιδί. Το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα.
0: Θα είναι δεύτερο. Μακάρι, ρε παιδί μου. Αλλά να σοβαρέψει όμως και αυτός εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης. Γιατί πάει να γίνει Τσίπρα. Το Τσίπρα μιμείται τώρα ο Ανδρουλάκης. Τι θεολατρεύει αυτό το παλικάρι, ρε παιδί.
4: Το βράδυ των εκλογών, ένας από τους δύο θα βρεθεί σε πολύ δυσάρεστη θέση. Γιατί? Αν ο Τσίπρας είναι δεύτερος, ο Ανδρουλάκης είναι εν τόπο χλωερό. Θέμα, το του πούνε φύγε. Αν ο Τσίπρας είναι τρίτος, αυτό το αφήγημά του ότι εκείνος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, που έχει χάσει 7 φορές από τον Μητσοτάκη, θα πάει για 8η, για 1η, για 10η. Κατάλαβες.
0: Και αυτός εν τόπο χλωερό θα πάει.
4: Λοιπόν, λέει τώρα, σχημαλόγω έτσι, εννοώ πολιτικά.
0: Ναι.
4: Λέω το εξής. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, κάποιος από τους δυο θα χάσει το αφήγημά του. Τι σημαίνει λοιπόν χάνω το αφήγημα? Ο ένας λέει εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη, ο άλλος λέει εγώ θα κερδίσω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Βρε παιδάκι μου, είσαι στο 11 με 12. Η Νέα Δημοκρατία είναι 31-32. Πώς εγώ θα γίνω το κούμπο, μπορείς να μου πεις?
0: Έλα μου,
4: εγώ, Γιώργος Σοφιάς, μπορώ να γίνω το κούμπο? Όσο ο Ανδρουλάκης θα περάσει το Μητσοτάκη, άλλο τόσο εγώ θα γίνω το κούμπο. Τέλος.
0: Λοιπόν, να σε καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Λοιπόν, εάν τελικά αυτό είναι τώρα το πολιτικό συμπέρασμα δηλαδή, και εντάξει είναι λίγο πολύ κατανόητο. Εμένα πάντως με πληγώνει το γεγονός ότι βλέπω τώρα ας πούμε το ΠΑΣΟΚ που υποτίθεται ότι είναι μια σοβαρή ας πούμε πολιτική δύναμη. Βλέπουμε τώρα το ΠΑΣΟΚ να περνάει η πρώτη δημοσκόπηση τουλάχιστον αυτό δείχνει. Να το περνάει στην τρίτη θέση. Και να έρχεται στη δεύτερη θέση ποιος τώρα, ο Τσίπρας. Καλά ρε παιδί μου. Υπάρχουν τόσο αμετανόητοι πολίτες ας πούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλήθεια κουραζόμαστε να σκεφτόμαστε. Έχουμε χάσει τα λογικά μας. Έχουμε πάθει αμνησία. Τι συμβαίνει με όλους εμάς, ρε παιδιά. Θα μου πείτε, ένα ποσοστό είναι ρε φίλε, δεν είναι όλοι οι Έλληνες. Ναι, αλλά ένα ποσοστό που μπορεί να είναι καθοριστικό. Και αλλάζει, ξέρετε, το στάτους. Τι να πω, έχει πάντως αγριέψει πάρα πολύ το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας, ο οποίος είναι χήμα και τσουβαλάτα. Τα λέει έξω από τα δόντια, τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται, ελληναράδες να πούμε, που δεν έχουν, να έχουν γνώση, αλλά να έχουν και κάθε λόγο να υποστηρίζουν το σωστό και το δίκαιο. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σου μέρα, αγαπημένη μου Φαΐλο.
5: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, από πού να σε ξεκινήσω, είναι τόσα τα θέματα. Έχουμε με την Τουρκία τώρα τις τσαμπουκάδες πάλι του Ερντογάν, έχουμε τα πολιτικά μας πράγματα, έχουμε τις μιζέριες, έχουμε τους Απόστολους του Μαρασμού, έχουμε. Και τι δεν έχει τελικά αυτός ο κήπος, βρε Φαΐλο μου. Πού θα πάει αυτή η δουλειά, βοήθα να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα.
5: Έχουμε κάτι νίκια 10.000 το μήνα.
0: Α, μπράβο. Είναι λε τα μισά, δεν είναι λε τόσα, είναι αυτό. Όχι, λε. Αρχηγοί καταθέτουν στις ξένες τράπεζες. Τι να πω, ρε παιδί μου, δείτε.
5: Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το υποτιθέμενο ψέμα. Ποιο είναι το ψέμα, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν έχουν γίνει αυτά. Αυτές οι μισθώσεις, οι διαδοχές, αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν πληρώνουν.
0: Άλλο το ακίνητο τώρα εκεί, ενώ άλλη υπήρχε προσφορά με πιο λίγα. Τι να ντροπεί πράγματα.
5: Δεν ξέρω, τώρα δεν ξέρω. Νομιμότατα, να είναι όλα.
0: Δεν είναι να το κάνει τώρα αυτό ένα.
5: Αλλά έχουν μια σημασία όμως.
0: Τι να πω, ρε παιδί. Πώς θα βλέπεις τώρα τα πράγματα τώρα, Φαΐλο μου, πού πάει η κατάσταση.
5: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε να πιάσουμε από τα σημαντικά και τα σημαντικά πάντα είναι τα εθνικά. Έτσι. Και όχι τα διάφορα τέλος πάντων, οι καραμπόλες, οι διάφορες που συμβαίνουν από τις ατυχείς επιλογές διαφόρων στην πολιτική και το πώς εκτίθεται και πώς προσπαθούν να τα μαζέψουν. Το σημαντικότερο είναι αυτό, η προσπάθεια την οποία κάνει η Τουρκία πάλι για να δημιουργήσει ένταση με αυτόν τον περίφημο νόμο. Εδώ να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτός ο νόμος δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα για μας, δεν μας δεσμεύει. Ότι είναι προκλητικό, ναι είναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν εμείς ψηφίσουμε σε έναν νόμο ότι μας ανήκει η εσωτερική Μογγολία, ότι θα πάμε να την πάρουμε. Έτσι. Λοιπόν, ισχύει μόνο ότι μπορούμε εμείς, ότι εμείς αποδεχόμασταν. Έτσι. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί πολιτικά και διπλωματικά και όπως και θα πρέπει να γίνει. Αν τολμήσουν στο πεδίο, οτιδήποτε ισχύει αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, είτε υπάρχει νόμος, είτε δεν υπάρχει νόμος. Έτσι. Να χρησιμοποιήσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη για να εμποδίσουμε οποιαδήποτε τελεσμένα.
0: Δηλαδή να δείξουμε αποφασιστικότητα και όχι απλά. Ναι.
5: Βεβαίως. Γι' αυτό άλλωστε εξοπλιζόμαστε, γι' αυτό όλοι ως φορολογούμενοι πολίτες ματώνουμε, γι' αυτό όλοι οι άρενες, οι κανονικοί τουλάχιστον άνθρωποι, έτσι έχουμε, που είμαστε υγιείς και δεν έχουμε νόμιμη απαλλαγή, έχουμε αφιερώσει ένα κομμάτι της ζωής μας. Όχι, γιατί τουλάχιστον στη δική μου γενιά δύο λεφτά τα φρόνητο. Έτσι, εγώ 23
0: εάν μήνες. Προχωρήσουμε σε μία ρήξη με την Τουρκία, ναι. Δηλαδή όταν έρχεται τώρα ο Τούρκος και έρχεται έξω από το νησί σου, ας πούμε, και σε προκαλεί και απειλεί, ας πούμε, τα ψαρά δικά σου και όλα αυτά τα οποία της καθημερινότητας. Αν του πούμε σηκωφίγε, γιατί άλλος πώς είμαι υποχρεωμένος να σε αντιμετωπίσω, σε αυτή την περίπτωση θα το τραβήξει λες το πράγμα ή θα κάνει την παπιά.
5: Ισχύει αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω γράψει και στην εκπομπή σας, ότι οι Τούρκοι είναι σίγουρα τζίβες. Οι Τούρκοι θα συμπεριφερθούν με έναν τρόπο πιο επιθετικό μόνο αν είναι σίγουροι ότι εμείς είμαστε δεμένοι πιστάγκωνα.
0: Είναι μία εκτίμηση αυτή εδώ.
5: Διχασμένοι, εάν όταν έχουν έναν ισχυρό αντί μέχρι τώρα διαπρέπουν σκοτώνοντας γυναικόπαιδα εναντίον λαφρά εξοπλισμένων ανταρτών, εναντίον διχασμένων κατεστραμμένων αντιπάλων, δηλαδή πάνε σαν τις Ιένες και επιτίθεται σε πτώματα, επιτίθεται σε τραυματίες, να το πω έτσι. Λοιπόν, εμάς στην περίπτωση μας δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι και στην Κύπρο μπήκανε μόνο όταν ήταν σίγουροι, μόνο όταν ήταν σίγουροι ότι εμείς ήμασταν διχασμένοι και δεν θα ρίχναμε ότι δεν θα τέλος πάντων δεν θα επενέβαινε η Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν μας λες ότι με τα σημερινά δεδομένα και αν δείξει την ελάχιστη αποφασιστικότητα η χώρα μας, η Τουρκία όλα αυτά τα οποία λέει δηλαδή είναι...
5: Δεν υπάρχει ελάχιστη μέγιστη, αυτή που πρέπει.
0: Αυτή που πρέπει, ε.
5: Αυτή που πρέπει. Δηλαδή αν πάνε να μας εμποδίσουν σε οτιδήποτε θα πρέπει να το επιβάλλουμε. Αν πάνε αυτοί να επιβάλλουν οτιδήποτε θα πρέπει να τους διώξουμε. Και αυτό απαιτεί και αν απαιτεί τη χρήση δύναμης, δεν έπρεπε να το κάνουμε.
0: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι Τούρκοι σκέφτονται εντωμεταξύ και τη συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Δεν λέω με τους Γάλλους,
5: βεβαίως,
0: γιατί δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Γάλλοι, αλλά σίγουρα το Ισραήλ.
5: Με αυτό που χοροπηδάνε, και πρέπει κανείς να διαβάσει το χθεσινό άρθρο του Σάι Γκάλ, δημοσιεύτηκε και στα ελληνικά στον Γεωπολίτικο, αυτού του σπουδαίου αναλυτή, ο οποίος ήταν και αντιπρόεδρος εξωτερικών σχέσεων της Ισραήλ Aerospace Industries. Τώρα είναι εξωτερικός συνεργάτης, αλλά κάνει καλή ανάλυση, όπου θα εντυπωσιαστείτε με τον τρόπο που συνδέει τα ελληνικά και τα ελλαδικά και κυπριακά πράγματα με το Ισραήλ και τα συμφέροντά του απέναντι στην Τουρκία.
0: Τι εθνικότητας είναι ο...
5: Ισραηλινός. Είναι η εταιρεία που φτιάχνει το Iron Dome.
0: Το Iron Mast.
5: Δηλαδή μιλάμε για βαθύ κράτος, βαθύ αμυντικό...
0: Δεν μιλάει με κομμένο κεφάλι μας, λες, ξέρει τι λέει.
5: Βεβαίως. Και αυτό και μάλιστα αναφέρεται, είναι αυτός ο οποίος πρωτοέγραψε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή, λέει, επιχείρηση, την οποία την ονομάζει η Οργή του Ποσειδώνα, από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, για να φύγουν οι Τούρκοι από τα κατεχόμενα. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και αυτό έχει προκαλέσει οργή στην
0: Το γεγονός ότι είμαστε δύο χώρες του ΝΑΤΟ.
5: Κοιτάξτε, αυτό η Τουρκία μέχρι τώρα έκανε κατάχρηση, ειδικά απέναντί μας, και το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα ένιψε τα σχήρας του, γιατί το ΝΑΤΟ δεν έχει συσταθεί για να αντιμετωπίζει απειλές ενός μέλους ενάντια σε άλλο μέλος. Λοιπόν, όμως το ΝΑΤΟ από την άλλη δεν μπορεί να καλύψει επιθετικές ενέργειες ενός μέλους του απέναντι και σε μη μέλη ακόμα, όπως είναι ο Ισραήλ. Που θυμίζω ότι το Ισραήλ έχει μια ειδική σχέση με το ΝΑΤΟ, με τις χώρες του ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ειδική...
0: Αυτή η ειδική σχέση του Ισραήλ με το ΝΑΤΟ είναι ισοδύναμη, θα μπορούσε να πει κανείς, με κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ ή όχι?
5: Ισοδύναμη δεν είναι, αλλά είναι εξαιρετικά πολύτιμη.
0: Είναι πολύτιμη.
5: Μιλάμε, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια πυρηνική δύναμη. Έτσι όλοι το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια.
5: Το Ισραήλ δεν το διαφημίζει, αλλά ήδη από τη δεκαετία του 60 είναι πυρηνική δύναμη.
0: Βέβαια.
5: Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία του, η μεγάλη του ασφάλεια απέναντι σε μια θάλασσα, έναν ωκεανό εχθρών που το μισούν με φοβερό πάθος και θέλουν την πλήρη καταστροφή.
0: Το γεγονός ότι φοβούνται στην Τουρκία επίθεση από το Ισραήλ, μήπως τους έρθει τελικά σε μία ρήξη με την Ελλάδα, καταλάβετε, ως παράπλευρη, και είναι η ιδανική ευκαιρία για το Ισραήλ να φανεί ότι υποστηρίζει μία χώρα του ΝΑΤΟ, μία χώρα της Ευρώπης, και πρέπει να χτυπήσει το βάρβαρο, υποτίθεται, λέω εγώ, σε ελεύθερη απόδοση.
5: Το Ισραήλ αυτό, γι' αυτό λέω, αξίζει κανείς να διαβάσει τις αναλύσεις του Σάι Γκάλ και άλλοι, βέβαια, αλλά νομίζω γιατί είναι
0: το σκεπτικό,
5: έλεγα,
0: επειδή δεν το διάβασα, επειδή δεν έχω γνώση αυτών που μπορούμε να
5: θα σας πω. Εξηγεί γιατί είναι προς το απόλυτο συμφέρον του Ισραήλ, να το πω πιο απλά.
0: Ναι.
5: Γιατί είναι κίνδυνος για το Ισραήλ, γιατί είναι απειλή η ύπαρξη, η πολιτική της Τουρκίας για την περίφημη γαλάζια πατρίδα, γιατί είναι απειλή για το Ισραήλ η ύπαρξη των στρατιωτικών δυνάμεων της Τουρκίας και το αναλύει κιόλας, γιατί στα κατεχόμενα της Κύπρου, και γιατί θα πρέπει να φύγουν και να ενωθεί η Κύπρος, την οποία θεωρεί φίλη χώρα και θεωρεί ότι είναι και δίνει και στρατηγικό βάθος στο Ισραήλ, δηλαδή να υπάρχει κοντά του μια χώρα φιλική στην οποία μπορούν να γίνονται Ισραηλινές επενδύσεις, να πηγαίνουν άνθρωποι διακοπές.
0: Η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ, τι μείγμα μπορεί να δημιουργήσει?
5: Καταρχήν ανατρέπονται, έχουν ανατραπεί όλες, όλοι οι αριθμοί, όλες οι ισορροπίες. Και οι Τούρκοι, όσο μπουντελάδες και να είναι, σε κάποια πράγματα πρόσθεση και αφαίρεση ξέρουν. Μπορούν να βλέπουν όταν οι δύο πιο ισχυρές αεροπορίες σε όλη την περιοχή ενώνονται μαζί, γιατί αυτή η αεροπορία μας έχει τεχνολογία, έχει πολλά σύγχρονα αεροπλάνα, έχουμε τους καλύτερους χειριστές σε όλο το ΝΑΤΟ και όχι μόνο στο ΝΑΤΟ. Και οι Ισραηλοί βέβαια δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Μέσα σε δύο μέρες φέρνουν απόλυτη αεροπορική περιοχή στο Ιράν και επιχείρησαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά χωρίς την παραμικρή απώλεια. Αυτό δείχνει πολλά. Λοιπόν, το άθροισμα αυτών των δυνάμεων, ναυτικών, αεροπορικών, κυρίως και όχι μόνον, υποδεικνύει στους Τούρκους αυτό που να σου το πω έτσι λίγο λαϊκά και περιόδικα, ότι δεν τους παίρνει. Και το Ισραήλ δεν θα το κάνει μόνο γιατί δεν το κάνει γιατί έχουμε ωραία μάτια εμείς. Το κάνει γιατί έχει κοινά συμφέροντα μαζί μας, διότι δεν θα ήθελα να χάσει το στρατηγικό βάθος το οποίο του δίνει η Ελλάδα, η συμμαχία με την Ελλάδα, και γιατί το θεωρεί την Τουρκία μια πραγματική απειλή. Είναι μια χώρα, θυμίζω, η οποία έχει φιλοξενήσει και υποστηρίξει τη Χαμάς, τη Χεσμολάχ.
0: Και τι θέση θα έπαιρνε σε ένα τέτοιο δεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες? Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει βάση του Ιντσερλικ στην Τουρκία, η οποία είναι δυνατή βάση. Θέλω να πω δηλαδή, και έχει μια παράδοση, ας πούμε.
5: Ναι, την οποία δεν έχουν μπορέσει να τη χρησιμοποιήσουν σε όλα αυτά τα οποία κάνουν και στο Ιράν και πριν και στον πόλεμο του Κόλβου τον προηγούμενο και για την εκστρατεία στο Αφγανιστάν, διότι οι Τούρκοι το απαγόρευσαν. Και το στρατιωτικό κατεστημένο.
0: Άρα η θέση της Αμερικής ποια θα ήταν? Η θέση της Αμερικής ποια θα ήταν, λέω, σε τέτοια περίπτωση?
5: Εγώ πιστεύω ότι η στάση της Αμερικής θα προσπαθούσε να παρέμβει πυροσβεστικά, θα έλεγα, αλλά αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί θα είναι τόσο γρήγορο και θα σημαίνει μια τόσο μεγάλη ταπείνωση των Τούρκων, δηλαδή η πλήρης διάλυση της αεροπορίας, ας πούμε, και να μην μείνει στον αέρα τίποτα που πετάει, ούτε πουλί.
0: Α, τόσο καλά.
5: Βεβαίως, ναι, μα έχουν την δυνατότητα και εμείς την έχουμε, αλλά την έχει, για να μην παρεξηγούμαστε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αρκετή ισχύ για να αντιμετωπίσει την απειλή. Στη συμμαχία με το Ισραήλ όμως, αυτή την απειλή την οξυδοτερώνει, το κάνει απαγορευτικό για τους Τούρκους στον απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν θα επιβιώσουν από κάτι. Και λέει, τι εννοώ δεν θα επιβιώσουν? Η Τουρκία δεν αντέχει, αγαπητέ Κλάνθη, έστω μια περιορισμένη στρατιωτική ήττα. Γιατί είναι ένα τεχνητό έθνος. Πριν τρίτον του πληθυσμού σχεδόν είναι Κούρδοι. Η Κωνσταντινούπολη μόνο έχει περισσότερους Κούρδους από όσο είναι όλο το λοκανοπέδιο της Αττικής μαζί.
0: Που σημαίνει αυτό?
5: Το οποίο θα σημαίνει διάλυση της Τουρκίας. Απονομιμοποίηση του καθεστώτος. Εμείς απορροφήσαμε τη Μικρασιατική εκστρατεία, την καταστροφή, τη Μικρασιατική καταστροφή, συγγνώμη, την απορροφήσαμε γιατί είμαστε ένα ενιαίος λαός. Είμαστε σε συντριπτικό ποσοστό Έλληνες, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι. Λοιπόν, οπότε κλονιστήκαμε, ήταν τρομερή καταστροφή, αλλά δεν διαλυθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να διαλυθούμε. Γιατί είμαστε ένα πράγμα, είμαστε ένα σώμα το οποίο είχε τραυματιστεί. Οι Τούρκοι δεν είναι ένα σώμα. Υπάρχουν Αλεβίδες, υπάρχουν Κούρδοι, υπάρχουν Ασσύριοι, υπάρχουν οι κρυπτοχριστιανοί που όλα ανεβαίνουν το ποσοστό μετά τα τεστ DNA και την αυτοσυνειδησία που δημιουργείται σε πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί που ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι τα περί τουρανισμού και περί τουρκικής καταγωγής είναι παραμύθια. Η στρατιωτική πλειονότητα είναι εξισλαμισμένη, κυρίως Έλληνες και κατά δεύτερο λόγο Αρμένοι και άλλες εθνικότητες. Λοιπόν, οπότε αυτό, η απονομιμοποίηση του καθεστώτος, γι' αυτό ο λόγος που οι Τούρκοι είναι σιγουρατζίδες, είναι αυτός. Ότι ξέρουν ότι δεν αντέχουν και μια περιορισμένη.
0: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
5: Δηλαδή, αν γίνει κάτι τέτοιο και το Ισραήλ τους ταπεινώσει και τους κατεβάσει κάτω 30-40 αεροπλάνα.
0: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
5: Και εμείς άλλα τόσα θα διαλυθούν.
0: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επιμένω. Τι θα γίνει εσωτερικά στη χώρα, η λεγόμενη ελληνόφωνη αριστερά όπως την αποκαλείς, αλλά και γενικότερα η αντιπολίτευση, η οποία έχει μεγάλο καημό και προκειμένου να χτυπήσει το Μητσοτάκη, χτυπάει την ίδια την πατρίδα. Πώς θα λειτουργήσει το πράγμα?
5: Είναι τόσο γελή και καρμύριδες, να το πω, και τόσο ξεδιάντροποι, που θα δούμε πορείες, μπορούμε να δούμε ακόμα και πορείες αλληλεγγύης προς την Τουρκία. Μπορούμε να δούμε, εδώ κάνουμε τώρα πορείες και ζητάμε, λέει, να κλείσει η βάση στην Σούδα. Υποστηρίζουν τους Μουλάδες και τη Χαμάς. Υποστηρίζουν, δεν ξέρω, μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε την έκθεση που δημοσίευσε μια εξαιρετική ερευνητική επιτροπή με χιλιάδες ντοκουμέντα, βίντεο, φωτογραφίες για τα σεξουαλικά εγκλήματα τα οποία έκανε η Χαμάς κατά την 7η Οκτωβρίου
0: και
5: μετά
0: δεύτε.
5: Το τι έκαναν στους ομήρους. Όποιος αντέξει να διαβάσει παραπάνω από λίγες σελίδες,
0: πραγματικά
5: έχει τρομερή ψυχική δύναμη.
0: Πω, συγκλονιστικά
5: πράγματα. Δείτε το και θα φρίξετε. Όταν λέω θα φρίξετε.
0: Ναι, έχω
5: έτσι, να διαμελίζονται
0: έτσι, ναι.
5: Άνθρωποι οι οποίοι πρώτα έχουν βιαστεί, αυτά να γίνονται μπροστά στους γονείς ή να γίνονται μπροστά στα παιδιά και μετά όλους μετά ένα τους φάζουν και τους σκοτώνουν και να τους καίνε μπροστά στην υπόλοιπη οικογένεια που την τηλεφωνούν και αυτοί, και αυτά να τα βιντεοσκοπούν και να τα στέλνουν στους συγγενείς τους και να παρηγυρίζουν στους δρόμους οι δίθεν αθώοι Παλαιστινοί, να παρηγυρίζουν, να προπυλακίζουν πτώματα, να προπυλακίζουν ομήρους, αλλά κυρίως απίστευτα εγκλήματα και σεξουαλικής φύσης με ομαδικούς βιασμούς, σοδομισμούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί το πιο διαστραμμένο μυαλό, υπάρχει δυστυχώς μέσα σε αυτή την έκθεση και αυτούς τους ανθρώπους υποστηρίζουν οι ίδιοι που θα βγουν αύριο να υποστηρίξουν και την Τουρκία, αν εμείς και το Ισραήλ τους ταπεινώσουμε.
0: Αν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου.
5: Γιατί να σας κάνει δύο. Όταν λες ότι είσαι τάχα μου προοδευτικός και υποστηρίζεις τους μουλάδες του Ιράν όπου εκεί τις γυναίκες τις αντιμετωπίζουν με τον τρόπο που ξέρουν, που έχουν δολοφονήσει δεκάδες χιλιάδες, πριν λίγους μήνες, δεκάδες χιλιάδες πολίτες που τόλμησαν να διαμαρτύρονται. Γι' αυτό το στοιχειώδες εδώ, η αριστερά είναι όλη μέρα στους δρόμους, έχουν πάθει φλεβίτη για την ορθοστασία στις συγκεντρώσεις, έχουν βγάλει κάλους πάνω κάτω, τους έχουν χτυπήσει τα παπούτσια από τις πορείες. Λοιπόν, φανταστείτε κάθε φορά που βγαίνουν, μετά βγαίνουν να βγαίνουν και να σκοτώνουν ο στρατός και η αστυνομία. Αυτό γίνεται στο Ιράν. Και αυτούς, αυτοί βγαίνουν και τους υποστηρίζουν. Οι δίδυμοι προοδευτικοί. Όπου τους ανθρώπους τους κρεμάνε. Όπου σκοτώνουν τους ομοφυλόφιλους. Όπου εξασθενίζουν τις γυναίκες. Τις βέρνουν, τις κακοποιούν και μερικές σκοτώνουν.

0: για να το συμπληρώσουμε το παζλ.
1: Παρακολουθούσα χθες τη βουλή τον γενναίο Άδωνη απέναντι στην...
0: Τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος, τι τραβάει.
1: Ναι, είναι χαλκέντρος όμως, εγώ το ξέρω, είμαστε φίλοι, μπορεί να πεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις το ότι είναι χαλκέντρος. Έχει ψυχική δύναμη και μπορεί να στέγεται και να μην χαμπαριάζει τίποτα, και αυτό είναι μεγάλο ποσό στην πολιτική, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι γίνεται μια μικροπολιτική από διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν την κυβέρνηση και την πορεία των κυβερνητικών πολιτικών. Θα λέγαμε πράγματα τα οποία είναι σε ένα βαθμό είναι και γελιότητες, είναι ίσονος σημασίας μπροστά στα μεγάλα. Και για μένα τα μεγάλα είναι φυσικά τα εθνικά, είναι σχέση με την Τουρκία, είναι η συμμαχία με το Ισραήλ, είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας, είναι η σταθερότητα στην οικονομία. Δηλαδή, αν είσαι νοικοκύρης άνθρωπος, γιατί αυτό που κοροϊδεύει η ελληνόφωνη αριστερά, δηλαδή λέει οι νοικοκυρέοι και το κοροϊδεύουν. Νοικοκυρέοι είναι αυτοί που κρατάνε τη χώρα. Ποιοι είναι οι νοικοκυρέοι? Αυτοί που φροντίζουν την οικογένειά τους, φροντίζουν που είναι εργατικοί, που φυλάνε την πατρίδα με τα όπλα, που πληρώνουν φόρους, που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που φροντίζουν τα παιδιά τους, τις ελιές τους, το μαγαζί τους, το γραφείο τους, έτσι, το χωράφι τους. Λοιπόν, οι νοικοκύρδες άνθρωποι λοιπόν θέλουν σταθερότητα. Δεν θέλουν πειράματα και δεν θέλουν να ανατραπούν αυτές οι μεγάλες πολιτικές που είπα προηγουμένως. Προβλήματα μέσα στη δημοκρατία πάντα θα υπάρχουν. Και υπάρχουν θεσμοί για να τα αντιμετωπίζουν και να τα λύνουν. Αλλά τώρα, να ασχολούμαστε όλη μέρα το γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη και να θεωρεί ότι είναι συνωμοσία, γιατί του βγάζουν στη φορά και του λένε για το τιμήσουν το κράτος από την οικογένειά του, αυτό νομίζω δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Τον ενδιαφέρει από την άποψη του, καταλαβαίνει κάποια πράγματα, αλλά δεν θεωρεί ότι περιστρέφεται η πολιτική ζωή της χώρας.
0: Ήξερες εσύ ότι έχει τέτοιες καταθέσεις, είναι τόσο πλούσιος αυτός ο άνθρωπος?
1: Κοιτάξτε, αυτά όσοι έχουν διατελέσει
0: και να τα έχει και στο εξωτερικό τα χρήματα.
1: Όσοι έχουν διατελέσει ευρωβουλευτές, συνήθως έχουν βάρκια που παίρνουν τρελά, είναι τρελά τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Νόμιμα είναι, προφανώς. Αυτό που δεν θεωρώ εγώ, κατά την άποψή μου, που δεν το θεωρώ ηθικό, είναι θες να κυβερνήσεις η χώρα, θα τα φέρεις τα λεφτά σου εδώ, κυρία.
0: Σε ελληνική τράπεζα.
1: Θα τα φέρεις εδώ τα λεφτά σου, θα έχεις πάντα τους κινδύνους που έχουν όλοι οι καταθέτες στην Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά να έχεις τα χρήματά σου καβάτσο στο εξωτερικό, νόμιμα μου, να επαναλαμβάνω, και προφανώς και με νόμιμη προέλευση με τόσα χρήματα που παίρνουν οι ευρωβουλευτές, αλλά κατά την άποψή μου πολιτικά ηθικό δεν είναι. Λοιπόν, μπορείς να πας να κάνεις οποιαδήποτε άλλη δουλειά, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να λες ότι θες να...
0: Ως προς το ακίνητο της Κρήτης, το οποίο έσκασε τώρα το τελευταίο, τι λέει ο Φαΐλος?
1: Κοιτάξτε, εγώ διάβασα το δημοσίευμα, είδα και τον κύριο Ανδρουλάκη οριόμενο, αλλά περιμένω να δω να πει τι είναι ψέμα. Το ποσό του νοικίου. Το ότι υπάρχει καταρχήν η μίσθωση. Το ότι είναι δώσα τα χρήματα. Το ότι έγινε αυτή η διαδοχή των γεγονότων. Το υπήρχε και κάποιος που με λιγότερα χρήματα. Αυτά. Εγώ θα περίμενα να σταθώ να πω.
0: Υπήρχε, λέει, προσφορά. Πιο συμφέρουσα για το δημόσιο, όμως προτίμησαν. Και μάλιστα και επιβαρύνθηκαν, λένε, και τον εξοραϊσμό του ακίνητου.
1: Ναι, ούτε τι ίδιους πώς διαχειρίζεται την περιουσία της οικογένειά του πριν και ο ίδιος τώρα. Λοιπόν, αν ισχύει αυτό που διάβασα στο μόνο νιούζ ότι έχει γίνει η γονική, ότι το έχει πάρει τέλος πάντων και καταπλήρη.
0: Ναι, το πήρε καταπλήρη.
1: Το ακίνητο. Αλλά είναι αυτό θέμα τώρα για να κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι, μισό λεπτό. Όταν μιλάμε όμως τώρα για 1 εκατομμύριο το χρόνο έσοδα από αυτό εδώ πέρα το ακίνητο, νομίζω ότι, όχι το χρόνο, στα 10 χρόνια, 1 εκατομμύριο...
1: Δεν είναι λίγο.
0: Περίπου 10.000 ο μήνας είναι, ίσως και περισσότερα. Μιλάμε για σοβαρά χρήματα τώρα, εντάξει.
1: Όχι, κοιτάξτε, με γι' αυτό και χαρά του, εφόσον όλα αυτά είναι νόμιμα, αλλά εντάξει...
0: Ναι, αλλά στο εξωτερικό οι καταθέσεις.
1: Έτσι, εγώ δεν έχω νοικιάσει στο κράτος τίποτα πάντως που να παίρνω τόσα χρήματα. Λοιπόν, ούτε έχω τέτοιες συναλλαγές. Εγώ το κράτος, τα μόνα χρήματα που έχω πάρει ήταν ο μισθός του δόκιμου μου και για ένα μήνα τον φιβολοκαγού και 2 εξάμηνα ελεξιοδιστή. Αυτά έχω πάρει από το κράτος.
0: Αυτά.
1: Έτσι. Λοιπόν, και είμαι περήφανος γι' αυτό, διότι ζω στην πραγματική ελεύθερη οικονομία από την ελεύθερη μαγόμενη δικηγορία. Μόνο από τους πελάτες μου, από κανέναν άλλον. Γι' αυτό μου δίνει και μια ανεξαρτησία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να έχεις τέτοια ταραβέρια με το κράτος και να τα κονομάς νομιμότατα, έτσι πιθανόν, προφανώς, okay, δικαίωμά σου, αλλά να μας επιτρέπει και εμάς να έχουμε μια διαφορετική άποψη μετά όταν διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Και ένα τελευταίο, Φαΐλο μου. Εκτιμάς ότι ο Τσίπρας τελικά θα καταλάβει την δεύτερη θέση?
1: Κοίταξε, είναι τόσο ανεπαρκής πολιτικά ο Ανδρουλάκης, το θεωρώ πιθανό. Το θεωρώ πιθανό. Λοιπόν, διότι πρώτα απ' όλα, κοίταξε, μέσα στα διάφορα που έχει κάνει κτλ. Δεν εκπέμπει και αυτή την αντιπάθεια την οποία εκπέμπει πολλές φορές ο Ανδρουλάκης.

0: Λοιπόν, οπότε θεωρώ πολύ πιθανό ότι θα τον περάσει. Είναι... Και νομίζω πια επιτέλους αν η ώρα του Πασόκ να
1: ενώ ο Γαδρουλάκης βγάζει, βγάζει την αντιπάθεια, βγάζει το μίσος πραγματικά, ρε παιδί μου. Έτσι. Τον βλέπεις.
0: Δηλαδή, κάνε τι επιλογή έκανε. Ενώ είχε ένα κόμμα το οποίο είχε μια πίσω του μια περισπάντων πορεία άλλη, που είχε και ξεχρονιστικές τάσεις και ένα το λεγόμενο πατριωτικό κομμάτι, είχε διάφορα τέλος πάντων. Και εκείνος τι επιλέγει, να πάει να το κάνει πράσινο, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Να το κάνει μη τη ΣΥΡΙΖΑ, μην το πω πράσινο μέρα 25.
1: Κουκουέ του κέντρου το είπε ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος. Κουκουέ του κέντρου.
0: Το κουκουέ είναι λίγο πιο σοβαρό.
1: Πιο σοβαρό.
0: Λοιπόν, ναι. και σταθερό. Δηλαδή αυτή είναι η επιλογή. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος ψήφιζε παλιότερα Πασόκ ή και το έχει επιλέξει και τώρα. Δηλαδή έλκεται από αυτή την πολιτική, αυτή την ευθυγράμμιση με θέσεις των αριστεριστών. Δεν νομίζω. Ναι. Έχει αποδείξει.
1: Άρα είναι πολύ πιθανό.
0: Δεν μπορεί, κοιτάξτε, αυτό που είχαμε πει. Δεν το έχει. Ένα λαμπαντέρ με καμένη λάμπα, το ξαναλέω, να έβαζε το Πασόκ. Καλύτερα θα τα πήγαινε για πρόεδρο.
1: Να σε καλά. Την καλημέρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Φαΐλο μου. Ξέρεις, έπεσε στην αντίληψή μου λοιπόν και είχα ρωτήσει και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιά. Ξέρεις ότι την υψηλότερη βαθμολογία την έχουν τα νοσοκομεία Κο και Ρόδου. Ο μέσος όρος είναι 4,5, αν δεν κάνω λάθος, 4,7-4,8. Πάνω από το μέσο όρο. Και εδώ, δηλαδή ο ασθενής νιώθει ότι ναι, εντάξει, θα μπορούσα, ξέρω εγώ, τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Σύμφωνα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είπαμε πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Βλέπουμε ότι βγαίνει πρόσημο θετικό. Δεν είναι αρνητικό το πρόσημο. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με το νοσοκομείο της Ρόδου, θα ήταν ό,τι πιο εγκληματικό, ό,τι πιο επικίνδυνο να μπει στη λογική, ξέρετε, της εκμετάλλευσης και της σπέκουλας λόγω εκλογών. Δεν αντέχει. Εγώ σας είπα, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και συμφωνώ μαζί σας. Το ότι υπάρχουν κενά, υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν μόνο στα νοσοκομεία της Ρόδου. Υπάρχουν παντού, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Το ότι όμως γίνονται και υπερπροσπάθειες και εξυγχρονίζεται το ΕΣΥ, ούτε και αυτό μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Άλλος πως δεν είναι καλόπιστος αυτός ο οποίος τα βλέπει μόνο θολά και στραβά και ανάποδα. Και αν θέλουμε να διεκδικήσουμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η διεκδίκηση να είναι κατά τέτοιο τρόπο που να μην πλήττεται το κύρος του νοσηλευτικού ιδρύματος. Επαναλαμβάνω, η υστεροφημία, η φήμη, να το πω πιο απλά, η φήμη ενός νοσοκομείου είναι αντίστοιχο με το κλίμα το οποίο υπάρχει σε μια οικονομία. Όταν η ψυχολογία είναι πεσμένη και τα οικονομικά πάνε κατά διαβόλου, αλλά το νοσηλευτικό ίδρυμα, όταν βγει το όνομά του ότι δεν είναι νοσοκομείο και είναι νεκροταφείο, είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε να πούμε στον τόπο μας. Δηλαδή βάζουμε τα δάχτυλά μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Όταν μάλιστα έχουμε ένα νοσοκομείο που οι βαθμολογίες το φέρουν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Το ότι υπάρχουν λήψεις και θα παλέψουμε για αυτές, δεν το συζητάμε. Θα παλέψουμε για αυτές. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ροϊλό, τον διοικητή της ΒΙΤΑ ΥΠΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ροϊλέ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ροϊλό. Χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι.
1: Για πείτε μας, πού βρισκόμαστε τώρα, υπάρχει πάλι ένταση να πούμε. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με το θέμα των προσλήψεων.
2: Κύριε Ροϊλό, αυτό το που λέτε ένταση, επειδή το έχουμε ξαναζήσει και το έχουμε ξαναζήσει. Και έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό και έχω έρθει στο νησί γι' αυτό, έχει έρθει και ο Υπουργός γι' αυτό. Μιλάμε για τρεις συγκεκριμένους γιατρούς, τρία συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν θέλω τώρα να το ονομάσω, οι οποίοι συνεχώς προκαλούν, μάλλον προτάσουν το συνδικαλιστικό τους καθήκον πάνω από το ιατρικό τους καθήκον. Μετατρέποντας μία εικόνα η οποία είναι πλασματική, είναι μία εικόνα ψεύτικη, ότι το νοσοκομείο καταραίει. Έχω βαρεθεί να το λέω, το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, το έχουμε αποδείξει πολλές φορές στην εκπομπή σας και εγώ και ο Υπουργός και διάφοροι που έχουν έρθει. Το νοσοκομείο της Ρόδου δεν καταραίει. Όσο και να θέλουν να παρουσιάσουν αυτή την εικόνα, το νοσοκομείο της Ρόδου είναι το καλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο στην Ελλάδα. Ό,τι και να είναι. Έχει 120 γιατρούς, δεν με νοιάζει εμένα με ποιά
1: μιλάνε για 80 τόσους, δεν μιλάνε.
2: Αν είναι μόνιμοι και αν είναι επικουρικοί είναι γιατροί. Είναι γιατροί, ειδικευμένοι, 120 γιατροί. Δεν είχε ποτέ το νοσοκομείο της Ρόδου 120 γιατρούς. Δεν είχε ποτέ το νοσοκομείο της Ρόδου. Μπείτε στο Διάβγεια και δείτε την προκήρυξη που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. 23 γιατροί για το νοσοκομείο της Ρόδου. Όταν το Αττικό έχει 11. Δεν μπορεί να μιλάει κανένας ότι δεν σκέφτεται αυτή η ηγεσία του Υπουργείου αυτή η κυβέρνηση τη Ρόδο και το νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και θα τα πούμε και από κοντά, γιατί θα έρθω σύντομα στη Ρόδο. Σε δύο εβδομάδες θα είμαι εκεί, γιατί θέλω να έρθω να δω και άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε κάτι, εκτός από τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου, φροντίζουμε για όλο το νησί. Το νησί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της Ρόδου, δεν είναι μόνο οι νοσοκομειακοί γιατροί. Είναι το κέντρο υγείας Ρόδου, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Καλύπτει το αεροδρόμιο, καλύπτει τη Χάλκη, την Τήλο, τη Σίμη, όλα τα νησιά τα μικρά. Είναι το Γενάδη που θα γίνει κέντρο υγείας, πρωτοφανές κέντρο, το καλύτερο κέντρο υγείας που έχουμε στη χώρα, για να καλύπτει, θα γίνει κέντρο υγείας Ρόδου, νοτίας Ρόδου, που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας με αυτό, με γιατρούς, με νοσηλευτές, με προσωπικό, με διασώστες, με οδηγούς, με ασθενοφόρων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάζουν τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν θα το επιτρέψω να γίνει. Είναι ντροπή, είναι ντροπή, είναι ντροπή. Δεν μπορεί να δημιουργούμε στους πολίτες της Ρόδου μια εικόνα ότι το νοσοκομείο είναι σε κατάρρευση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πλασματικά μια εικόνα κατάρρευσης, ενώ το νοσοκομείο λειτουργεί μια χαρά. Βγαίνουν προκηρύξεις, θα πάρουμε γιατρούς, έχουμε κίνητρα, έχουμε επίσης κίνητρα μετακίνησης, ήδη έχουμε πολλά τηλέφωνα, θα έρθουν γιατροί στη Ρόδο, έχουμε καλή συνεργασία με το Δήμο, έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια, μας καλύπτουν, μας βοηθούν με τη στέγαση των γιατρών που θα έρθουν.
1: Γιατί για γίνεται καλύπτουν όλος αυτός ο πόλεμος τώρα? Υπάρχουν μήπως και πολιτικά στιγμάτα στην
2: Ευρωβουλή? Δεν το ξέρω και δεν με νοιάζει κιόλας. Θα σας πω κάτι, εγώ δεν κάνω πολιτική. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής, ούτε θα είμαι ποτέ. Εγώ κάνω τη δουλειά μου.
1: Επειδή ποιος έχει κίνητρο να δημιουργεί πρόβλημα στο νοσοκομείο εν τη αυτή περιπτώσει?
2: Σας εξηγώ. Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι γιατροί.
1: Τι κίνητρο έχουν,
2: που
1: δηλαδή,
2: για τους δικούς τους λόγους, για μικρούς ασήμαντους μικροπολιτικούς λόγους, δημιουργούν αυτή την εικόνα. Και θα τους αντιμετωπίσω, θα έρθω στο νησί, σας είπα.
1: Είναι συνδικαλιστές αυτοί οι τρεις δηλαδή?
2: Μα δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιον άλλο λόγο.
1: Και οι συνδικαλιστές
2: αν δηλαδή αν αφαιρέσουμε ότι έχουν κάποιο συνδικαλιστικό κίνητρο, τότε πάμε στην ψυχιατρική. Πάμε σε ψυχιατρικούς λόγους, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μα δεν μπορεί γιατί να δεις δεν μου λέτε πώς.
2: Γιατί να δημιουργείς αυτή την αίσθηση στους πολίτες της Ρόδου?
1: Αυτή, για ένα νοσοκομείο. Αυτοί μιλάνε για 80 γιατρούς ότι έχει το νοσοκομείο. Και εσείς μας λέτε 120. 50%.
2: Μα έχουμε 120 τώρα. Γιατί είναι δυνατόν να σας πω ψέματα? Είναι πράγματα που είπα. Τώρα με ποια σύμβαση είναι ο κάθε γιατρός? Εάν είναι μόνοι.
1: Τι σύμβαση έχει? Εργαζόμενοι δεν είναι 120? Δηλαδή μόνο οι μόνιμοι είναι. Δηλαδή μόνο τους μόνιμους μετράνε? Δεν μετράνε δηλαδή ένας ο οποίος είναι με μπλοκάκι ή οτιδήποτε? Δεν είναι εργαζόμενος?
2: Δεν είναι γιατρός, δηλαδή είναι.
1: Δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του ως γιατρός δηλαδή? Δεν είναι ειδικευμένος?
2: Κανονικός γιατρός ειδικευμένος προσφέρει υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της Ρόδου. Οι άνθρωποι που προσέρχονται εκεί δεν ρωτάνε, παιδί μου, εσύ είσαι ειδικευμένος, είσαι επικουρικός, είσαι με μπλοκάκι. Πάνε να βρουν την υγειά τους και την βρίσκουν.
1: Αυτοί κάνουν εφημερίες.
2: Απολαμβάνουν
1: εφημερίες υπηρεσίες κάνουν υγείας όλοι.
2: Εξαιρετικού επίπεδου.
1: Εφημερίες κάνουν όλοι αυτοί? Γιατί άκουσα κάποιον να λέει ότι εγώ καλούμε να κάνω 15 εφημερίες το μήνα. Είναι αληθές αυτό? Είναι ακριβές?
2: Δεν υπάρχει αυτό το 15 εφημερίες την μέρα. Κανένας δεν κάνει 15 εφημερίες την μέρα.
1: Το όχι την ημέρα, το μήνα.
2: Ένα
1: λέω
2: ζήτημα. Μας λείπουνε. Δεν σας λέω ότι είναι ιδανική η κατάσταση. Μας λείπουν γιατροί.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να το πάμε παραπάνω το νοσοκομείο της Ρόδου. Και βεβαίως έχουμε και βοήθεια από την πρωτοβάθμια. Έρχονται γιατροί από την Έμπονα, κάνουν εφημερίες. Έρχονται γιατροί από το Κέντρο Υγείας Ρόδου, κάνουν εφημερίες. Παιδιατρικές ειδικότητες, παθολογικές ειδικότητες που έχουμε πρόβλημα, συνεργαζόμαστε με τον διοικητή, παρά αυτά που ακούγονται. Δεν τον συμπαθώ, λέει το διοικητή, και τι είναι αυτά? Τι δουλειά μας κάνουμε, επαγγελματίες άνθρωποι? Δεν τον συμπαθώ, δεν τον συμπαθώ. Είναι ο διοικητής του νοσοκομείου που ανήκει σε μένα, στη δικιά μου δικαιοδοσία, και έχουμε συνεργασία. Και άμα δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα πάει στο σπίτι του, άμα την κάνει καλά τη δουλειά του, θα μείνει εκεί που κάθεται. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τι θα πείτε το συμπαθώ. Τι είμαστε, ποδοσφαιρική ομάδα? Δεν συμπαθώ τον προπονητή
3: και δεν με βάζει να παίξω. Τι είναι αυτά. Δηλαδή ακούστηκαν ανήκουστα πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία δυστυχώς παρακολούθησα.
1: Λοιπόν,
3: των γιατρών αυτών του νοσοκομείου.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρουλέ, καταλάβαμε. Όταν ερθείτε στη Ρόδο, θα θέλα στο στούντιο να κάνουμε και μια συνέντευξη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, παιδιά, ας αφήσουμε κάτω το νοσοκομείο. Είναι αμαρτία. Βασίλη, τα πράγματα είναι τρεις. Εγώ τώρα εντάξει. Πρέπει να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις, να τους ακούσουμε τι λένε. Δεν ξέρω και ποιοι είναι. Θα μάθω όμως, θα κάνω ρεπορτάζ. Λοιπόν, Βασίλη μου.
4: Η παιδεία χρειάζεται μου πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Και βγάζουν και τους καλύτερους γιατρούς, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί.
5: Κόσμος 938. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
9: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Φοιτητό σπίτι στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
5: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
4: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
5: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
4: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
5: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
4: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
5: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241068172.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
4: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
4: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
7: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
9: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
9: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
8: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
9: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
8: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
9: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
8: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
10: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
9: Marketing! Αξίζει να πας.
11: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
11: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
13: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό,
0: Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος Ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το νέο ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο Προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή βουλευτών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων ξενοδοχειακών φορέων και επιστημονικών οργανισμών από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Το μεγαλύτερο ελληνικό γεγονός της Ελλάδος, το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, έρχεται στη Ρόδο, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, συνοπεία και επαγγελματίες του κλάδου από όλη τη χώρα. Παρατείνεται έως το 2030 αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κιμιλισάλα Ρόδου, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, με στόχο τη συνέχιση των ανασκαφών και τη επιστημονική μελέτη ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στη Ρόδο. Στις 3 Ιουνίου του 2026 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου, με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
10: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
11: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
12: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
13: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
14: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
15: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
16: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σφαντέλου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου στο πρόσεχες Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Το μεγαλύτερο ελληνικό γεγονός της Ελλάδας, το Greek Wine Festival Rhodes 2026, έρχεται στη Ρόδο συγκεντρώνοντας παραγωγούς, οινοπία και επαγγελματίες του κλάδου από όλη τη χώρα. Παρατείνεται έως το 2030 η αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κιμισάλα Ρόδου, έπειτα από σχετική εγκρίση του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις 3 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγοράς. Ώρα έναρξης 7:30 και αντιπάλου στο Φίβο Κρεμαστής και τον Ευκλής Ορονής.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
9: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
11: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
12: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
13: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
14: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
15: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
16: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το νέο ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρειων του Αιγαίου στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή βουλευτών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων ξενοδοχειακών φορέων και επιστημονικών οργανισμών από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Το μεγαλύτερο ελληνικό γεγονός της Ελλάδος, το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, έρχεται στη Ρόδο, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, συνοπεία και επαγγελματίες του κλάδου από όλη τη χώρα. Παρατείνεται έως το 2030 αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κιμιλισσάλα Ρόδου, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, με στόχο τη συνέχιση των ανασκαφών και τη επιστημονική μελέτη ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στη Ρόδο. Στις 3 Ιουνίου του 2026 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου, με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Μαμά!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
13: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολύ συσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
12: Marketing. Αξίζει να πας.
14: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
15: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
14: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
15: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
14: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
15: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
14: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
15: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι. Συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
14: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
15: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων. Συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση η Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου στο Πρόσεχες Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Το μεγαλύτερο ελληνικό γεγονός της Ελλάδας, το Greek Wine Festival Rhodes 2026, έρχεται στη Ρόδο συγκεντρώνοντας παραγωγούς, εινοπία και επαγγελματίες του κλάδου από όλη τη χώρα. Παρατείνεται έως το 2030 η αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κιμισάλα Ρόδου, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις 3 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγοράς. Ώρα έναρξης 7.30 και αντιπάλου στο Φίβο Κρεμαστής και τον Ευκλή Σορονής.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
3: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
2: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
3: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
9: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
8: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
9: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το νέο ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή βουλευτών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων ξενοδοχειακών φορέων και επιστημονικών οργανισμών από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Το μεγαλύτερο ελληνικό γεγονός της Ελλάδος, το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, έρχεται στη Ρόδο, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, συνοπεία και επαγγελματίες του κλάδου από όλη τη χώρα. Παρατείνεται έως το 2030 αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κιμιλισσάλα Ρόδου, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, με στόχο τη συνέχιση των ανασκαφών και τη επιστημονική μελέτη ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στη Ρόδο. Στις 3 Ιουνίου του 2026 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου, με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
9: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
8: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
9: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
8: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
9: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
8: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
9: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου στο Πρόσεχες Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Το μεγαλύτερο ελληνικό γεγονός της Ελλάδας, το Greek Wine Festival Rhodes 2026, έρχεται στη Ρόδο συγκεντρώνοντας παραγωγούς, οινοπία και επαγγελματίες του κλάδου από όλη τη χώρα. Παρατείνεται έως το 2030 η αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κιμισάλα Ρόδου, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις 3 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγοράς. Ώρα έναρξης 7.30 και αντιπάλου στο Φίβο Κρεμαστής και τον Ευκλής Ορονής.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το νέο ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρειων του Αιγαίου στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή βουλευτών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων ξενοδοχειακών φορέων και επιστημονικών οργανισμών από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Το μεγαλύτερο ελληνικό γεγονός της Ελλάδος, το Greek Wine Festival Ρόδος 2026, έρχεται στη Ρόδο, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, συνοπεία και επαγγελματίες του κλάδου από όλη τη χώρα. Παρατείνεται έως το 2030 αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κιμιλισσάλα Ρόδου, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, με στόχο τη συνέχιση των ανασκαφών και τη επιστημονική μελέτη ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στη Ρόδο. Στις 3 Ιουνίου του 2026 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δωδεκανήσου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου, με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου στο Πρόσεχες Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Το μεγαλύτερο ελληνικό γεγονός της Ελλάδας, το Greek Wine Festival Rhodes 2026, έρχεται στη Ρόδο συγκεντρώνοντας παραγωγούς, οινοπία και επαγγελματίες του κλάδου από όλη τη χώρα. Παρατείνεται έως το 2030 η αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κιμισάλα Ρόδου, έπειτα από σχετική εγκρίση του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις 3 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγοράς. Ώρα έναρξης 7.30 και αντιπάλου στο Φίβο Κρεμαστής και τον Ευκλής Ορονής.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

95 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Thank you.
1: Merci. Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.